Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Το φως της 10 το πρωί έρχεται όλο πλάγιο, εκεί που ήταν η χήμαρη, και ξαναζωγραφίζει τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλί. Δεμένη βάρκα και μια θάλασσα γυαλί και τη στελή.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Την πανάκρι

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα Ντασίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται από τους Αμερικανούς. Ο συντηρητικός Μπολσονάρο δεσμεύεται να απελευθερώσει το βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε απόψε και εξετραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Στο Φίτζι ξεκινά σήμερα η προπαρασκευαστική σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα εν ώψη της COP31 με τους ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού να ζητούν μεγαλύτερη διεθνή δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συνομιλίες προετοιμάζουν την παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στην Τουρκία. Η Ελλάδα πήρε την Κυριακή το βράδυ το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας όμως συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό πάντως η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Κατερίνα Σαρέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Τι χαρά είναι αυτή.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου και θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Έχει γλυκάνει λίγο ο καιρός.
2: Πολύ.
1: Στέλνουμε την αγάπη μας, τη μεγάλη μας, πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη στην Κρήτη που 5 μέρες οι άνθρωποι πνίγηκαν στο νερό.
0: Τη στέλνουμε.
1: Πολύ νερό όμως δηλαδή, πάρα πολύ νερό. Άκουγα μια γιαγιά μεγάλης ηλικίας ήτανε, η οποία λέγει ότι εγώ δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θυμάμαι πλημμύρες στην Κρήτη. Και
0: οι μετεωρολόγοι έσκησαν τα χαρτιά τους, ας πούμε, ναι. Διότι τόσο νερό σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα στην Κρήτη δεν έχει ξαναπέσει. Παρομοιάζει με άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, και άλλες καταστροφές. Τέτοιο πράγμα δεν είχαν ξαναδεί. Οπότε τη συμπάθειά μας και την αγάπη μας, ούτως ή άλλως, σήμερα θα κατέβουν συνεργεία να αρχίσουν.
1: Μάγια αυτά, έτσι,
0: ναι,
1: αλλιώς,
0: τα γνωστά που αρχίζουν μετά από κάθε καταστροφή. Καλό είναι να μην γίνονται καταστροφές. Τώρα από εκεί και πέρα μετά είναι δουλειά της πολιτείας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να το κάνει έγκαιρα. Έγκαιρα. Αυτό είναι το ένα θέμα και με αυτό ξεκινάμε ούτως ή άλλως. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στον Ερμογέννη, φαντάζομαι.
0: Ο Ερμογέννης. Ναι. Ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Ήξερα μια Χαριτίνη.
1: Ερμογέννη
0: κανένα.
1: Ξέρω Χαριτίνη.
0: Ερμόλαο ήξερα επίσης. Ένα Ερμογέννη κανένα.
1: Ωραίο, μου αρέσει αυτό το όνομα, το Χαριτίνη.
0: Το Χαριτίνη, ναι. Έχει κάτι, ναι. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Είναι on fire σήμερα γιατί πηγαίνει πέρα δόθε. Κοίτα.
1: Αϊκίνητο
0: σήμερα, έτσι. Έχει μια ανησυχία, ένα κάτι.
1: Ναι.
0: Η Μαρία στη χώρα της φαντασίας.
1: Είναι μια νεράιδα.
0: Είναι μια νεράιδα σήμερα η Μαρία.
1: Κόντου.
0: Η Κατέρινα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, το γνωρίζετε αυτό. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα. Προσφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα, κυρία Κυριακή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 17 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε 15, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα, επειδή δεν φυσάει, είναι πολύ πιο γλυκά από ό,τι ήταν, ας πούμε, την Παρασκευή που είχε 17 μεν, αλλά φύσαγε.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Για να ξέρετε, εκτός από αυτό που σας περιγράφει ο Διονύσης, ότι δεν κάνει κρύο δηλαδή, θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, και μπορεί να βρέξει τοπικά όμως, τώρα το νωρίς το πρωί, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, πάλι Κρήτη. Λοιπόν, και θα έχει πάλι βορειαδάκι, αλλά στο Αιγαίο μόνο, και τη θερμοκρασία να τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω. Θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω. Δηλαδή από 10 μέχρι 25 στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 24 στην Κεντρική και Νότια, από 11 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, από 17 έως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 έως 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 17 έως 24 στα Δωδεκάνησα. Όπως σας είπα, θα έχει μέχρι 5-6 μποφόρ στο Κεντρικό Αιγαίο, κυρίως θα έχει 6 μποφόρ. Εδώ στην Αττική 15 με 24 βαθμούς και θα έχει βορειαδάκι 4 με 5, αλλά στα ανατολικά μπορεί να πάει και στα 6, αλλά σιγά σιγά θα πέφτει εντελώς. Θα πέφτουν οι αέριδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 14 έως 24. Και δεν φυσάει τίποτα.
0: Μου περιέγραφαν Πέμπτη Παρασκευή το τι αναστάτωση υπήρχε, επειδή έχω έτσι μια ανοιχτή γραμμή, ας πούμε, με ένα γκρουπ τουριστών που είχε έρθει εδώ πέρα, ας πούμε, και έκανε βόλτα στα νησιά, το τι γινόταν με τα πλοία και τα δρομολόγια από νησί σε νησί.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έρχονταν και από τον Πειραιά και τα λοιπά και τα λοιπά, προγραμμάτισαν να φύγει ένα πλοίο στις 11 και έφευγε στις 3, χάθηκαν πτήσεις που είχαν κανονίσει κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά. Γινόταν το Παρασκευό Πέμπτο Παρασκευό Σάββατο, λόγω των μποφόρ, των πολλών μποφόρ, γινόταν ένας χαμούλης.
1: Χαμός.
0: Έχουμε ακόμα κόσμο, έρχονται.
1: Προσπαθούν να μην σταματήσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι η ίδια εικόνα. Δηλαδή, υπάρχουν νησιά που είναι γεμάτα και έχουν και σφίζουν από ζωή οποιαδήποτε, σχεδόν οποιαδήποτε εποχή. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν ψιλοαδειάσει. Ας πούμε,
1: και χαλαρώνουν
0: και
1: είναι, οι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι πλέον οι άνθρωποι.
1: Χαλαρώνουν λίγο οι άνθρωποι γιατί κουράστηκαν όλο το καλοκαίρι.
0: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Και ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Δεν έχει κάτι.
1: Για φαγητό.
0: Όχι, και όχι μόνο για φαγητό, ρε παιδί μου. Κάτι φοβερό, έτσι, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Μόνο στην Πορτογαλία που έχουν εθνική γιορτή. Δηλαδή σήμερα είχαν τρίμερο αυτή, λογικά.
0: Ναι, τρίμερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιορτάζει επίσης η Αγία Φαυστίνα.
1: Να ζήσει.
0: Και ο Άγιος Θρασέας.
1: Του Πλακίδας.
0: Α, και ο Πλακίδας. Μην ξεχάσουμε τους που έχουν
1: χρόνια
0: πολλά.
1: Αυτή είναι της Καθολικής Εκκλησίας, δεν είναι.
0: Ναι, της Καθολικής.
1: Όχι, λέω, θέλω, το διευκρινίζω.
0: Ναι.
1: Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορος του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά.
0: Μάλιστα. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.
1: Μην ανοίγω αυτές τις κουβέντες τώρα. Το 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας.
0: Το 1951, σαν σήμερα, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψομα 313, το Σκοτς, κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του, πεσώντας 28, τραυματίες 87.
1: Τι δουλειά είχαμε εσύ τον πόλεμο της Κορέας, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω, αλήθεια. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξάνδρειας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά, 3 χάλκινα.
0: Παλιά στους μεσογειακούς ξεδίναμε. Δεν παίρναμε στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, και ξεδίναμε στους Μεσογειακούς και στους Βαλκανικούς.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά τότε ήταν Μεσογειακοί, τους έδειχνε η ΕΡΤ. Θα μου πεις να τους δείξει, δεν υπήρχε άλλο κανάλι. Το 1955, σαν σήμερα, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ντιντερό, ένας από τους εκπροσώπους του διαφωτισμού, τους βασικούς. Γεννήθηκε το 1713. Ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας, γεννήθηκε το 1936. Και το 1951 γεννήθηκε ο φίλος μας, ο Μπόμπο Γκέλτορφ, ο Ιρλανδός που έχει δημιουργήσει, που έχει, είναι ο ηθήνων νους, ας πούμε, του Live Aid και κάποιες από τις μεγαλύτερες συναυλίες, τέλος πάντων, που έχουν γίνει για καλό σκοπό παγκοσμίως.
0: Ναι, ήταν και ιδρυτής των Boomtown Rats και επίσης μπορεί να τον θυμάστε, να τον έχετε δει, αν είχατε δει την ταινία The Wall. Ναι. Αυτό με τα κινούμενα σχέδια των Pink Floyd, με τη μουσική των Pink Floyd, ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ήταν ο Bob Geldof που έκανε τον.
1: Τον βαριόμουν πάντα τον Geldof, δεν ξέρω γιατί.
0: Έχω καθόλου. Ναι. Τώρα. Ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850? Ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος Ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1918 ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, το οποίο δεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Και το 2011 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο συνιδρυτής με τον Στίβ Βόσνιακ της Apple Computer.
1: Να σας ναι, βέβαια. Να σας ενημερώσουμε ότι επειδή έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο, μάλλον χειροβομβίδα είναι, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Καλή ώρα που λέγαμε για το Χέιδεν τώρα. Και επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Μάλλον λένε ότι δύο τύποι που επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα πέταξαν ένα αντικείμενο έξω από μια καφετέρια, μάλλον χειροβομβίδα, και έχουν και αποκλειστεί η περιοχή για να τη μαζέψουν.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο. 6 βαθμούς και μπουφανίνη. Με 6 βαθμούς, πώς αλλιώς. Και πάλι ελαφρύνει το μπουφανίνι για 6.
1: Εδώ, άμα είχε 6. Στους μείον, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, αλλά άμα είχε εδώ 6, δεν θα ξεκινούσαμε ήδη τις μπουφανάρες.
1: Ναι, γιατί εγώ φοράω μπουφανίνι αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μας στέλνει και φωτογραφίες που έχουμε ανοίξει. 9 στην Ξάνθη. 9 στη Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: παιδιά, αυτά με τα ντρόν της Τουρκίας που πλέον περιδιαβαίνουν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο, πώς το βλέπετε? Είναι καινούριο κολπάκι? Όχι, παλαιό. Δεν είναι επικίνδυνο? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο. Προφανώς το κάνουν για να κατοχυρώσουν, πάση περιπτώσει, ότι είναι και δικός τους αυτός ο χώρος και έχουν δικαίωμα να απαιτούν κτλ.
1: Παλιά το κάνανε με αεροπλάνα, τώρα το κάνουν με ντρόν.
0: Το κάνουν ενίοτε, το κάνουν και με αεροπλάνα, είναι ανάλογα με τις διαθέσεις. Τώρα, αν είναι επικίνδυνο, φυσικά και είναι επικίνδυνο. Ναι. Δεν είναι οπλισμένα αυτά, να ξέρετε, ούτε φέρουν κρηκτική γόμος, δηλαδή και να πέσουν που λέει ο λόγος, δεν θα γίνει κάποια φοβερή ζημιά, θα γίνει, γιατί είναι ψηλά, θα πτώσει η βαρύτητα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο παρακολουθείται όπως παρακολουθείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ανά τον κόσμο, δηλαδή με την καταγραφή και την αναχέτηση. Όπως γίνεται, είναι πάγια διαδικασία που ισχύει σε όλες τις αεροπορίες του κόσμου.
1: Τα drones είναι το πιο εύκολο πράγμα πια. Για κάθε χώρα.
0: Δεν είναι. Α, να έχουν.
1: Να έχουν drones. Τα drones. Είναι άλλο να σηκώσει ένα F-16, ας πούμε, και άλλο.
0: Οι Τούρκοι είναι και από τους πρώτους διδάξαντες. Έχουν στα drones, έχουν μεγάλη βιομηχανία, εν περιπτώσει, που κατασκευάζει. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, με 13 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή δηλαδή. Ο φίλος μας από την Ορεστιάδα μας στέλνει 3 βαθμούς, από τη Στέρνα Ορεστιάδας, ο Απόστολος. 3 βαθμούς. Να το. Εκεί που φαν. Εκεί μην πω κάπα.
1: Εντάξει.
0: Κάπα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα κάπα και εσύ.
0: Στη Θεσσαλονίκη 12 βαθμούς. Μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Κάπα. Πάμε για δουλειά. Ο Παναγιώτης, ο Χασάν, ο Μοχάμετ. Θερμοκρασία 16. Και άνεμος βορειοανατολικός 5 μποφόρ. Να ξέρεις, έχει εκεί στην περιοχή.
1: Κάπα και εσύ, είναι φωσκός ο άνθρωπος.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Κάπα.
0: Έχεις φορέσει ποτέ?
1: Ναι, βέβαια και έχω φορέσει.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ωραία, δεν περνάει και το νερό.
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι αδιάβροχη. Βαριά όμως, ρε παιδιά, βαριά.
1: Αλλά δεν έχει μανίκια όμως.
0: Υπάρχουν και άλλες που έχουν.
1: Εντάξει, συνήθως αυτές που φοράμε.
0: Οι οποίες είναι από τρίχα κατσίκας.
1: Καλά, τώρα.
0: Γι' αυτό και δεν περνάει το νερό
1: αυτό
0: μέσα.
1: Αυτό είναι ο άλλο, είναι των φωσκών.
0: Για το φωσκό.
1: Δεν φοράνε.
0: Εγώ το έχω φορέσει σε θεατρική παράσταση.
1: Τι έκανε στο φωσκό?
0: Όχι, όχι, έκανα έναν. Έπαιζα τη Βαβυλωνία.
1: Ναι, παίζαμε στο Λιβάδι.
0: Τον Αρβανίτη φυσικά. Και φορούσα κάπα.
1: Φωτογραφίες δεν
0: έχω. Φωτογραφίες, ναι, πρέπει να έχω. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Θέλω να πω εξ αρχής ότι ενώ το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία με άφησε ικανοποιημένο, με στεναχώρησε που το διάβασα, δεν είδα τον αγώνα, ότι αποδοκιμάστηκε ο γερμανικός ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας.
1: Το
0: οποίο το βρίσκω
1: απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο και κρατιέμαι. Να μην πω χειρότερα.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε να ακουγόταν ο δικός μας εθνικός ύμνος και να γιούχαραν κάποιοι. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο.
0: Και κάποιοι δεν έχουν σχέση, γιατί ενδεχομένως να θεωρούν τον αυτό τους πατριώτες, εθνικιστές ή οτιδήποτε άλλο, δεν με απασχολεί, δεν θα κάνω ψυχογράφημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ασέβεια προς έναν ολόκληρο λαό, ασχέτως το ότι μπορεί να έκανε η ηγεσία τους ή κάποιες μονάδες ή διάφορα τέτοια.
1: Το κάνανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε, για ποιον λόγο τον κάνανε, για όποιον λόγο και αν τον κάνανε, τι τον κάνανε, για να χάσει η ομάδα, ας πούμε, κάνανε βουντού και γιουχάραν στον εθνικό ύμνο, τι κάνανε.
1: Ξέρω,
0: για όποιο λόγο και αν τον κάνουν είναι απαράδεκτο. Τελεία. Παύλα.
1: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι τα παιδιά αυτά δείχνουν ότι είναι μια συγκροτημένη ωραία ομάδα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Η οποία έφτασε και κοντά. Εντάξει, το πρώτο μήχρονο δεν ήταν τόσο καλή. Στο δεύτερο όμως παίξαν πάρα πολύ ωραία. Και έφτασαν κοντά μου τα πουλάκια μου. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Αυτού, φτού, σκόρδα.
0: Μαζί με την Ολλανδία είμαστε πρώτοι ή η Ολλανδία
1: πρώτη είναι πρώτη? Πρώτοι είμαστε.
0: Μαζί με την Ολλανδία. Γιατί ανέβηκε και η Ολλανδία,
1: δεν διάβαζα. Δεν ενδιαφέρει η Ολλανδία. Ρε,
0: καλά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Είμαστε πρώτοι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Μαζί με την Ολλανδία. Η Γερμανία είναι τρίτη.
0: 7 βαθμούς λίγο έξω από τη Δράμα. Ωραίο ξάστερο ουρανό. Παιδιά, σήμερα, επειδή φυσούσε αυτές τις μέρες και καθάρισε η ατμόσφαιρα, έβλεπα αστεράκια στην περιοχή που ξεκίνησε, ας πούμε. Είχε αστεράκι ο ουρανός. Φαινότανε, γιατί δεν έχει και πολύ φωτορύπαση πλέον τέτοια ώρα το πρωί, αλλά ήταν καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Καθαρός ουρανός, ο τραπέζι δεν φοβάται, βέβαια.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Επίσης, πάμε από Προσκαλονή μαζί με τον Πάνο. Καλημέρα.
1: Μπράβο σας, παιδιά.
0: Όλοι στο δρόμο σας βρίσκουμε όλοι.
1: Αίρεση, αφού πάνε για δουλειά οι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν και αυτοί που είναι στο σπίτι έχουν βγει για βόλτα.
1: Περισσότεροι πάνε να πιάσουν 7 δουλειά.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 10 βαθμούς. Χρόνια πολλά για προχθές για τα γενέθλιά σου, Θοδωρή.
1: Χρόνια πολλά, Θοδωράκι μας. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό λοιπόν το πιο φρέσκο, ας πούμε, η εθνική που βλέπαμε το βράδυ με το Διονύση.
0: Την είδε?
1: Ναι.
0: Όλοι, όλο τον αγώνα. Άντεξε.
1: Όλο το είδα, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, κάθισα και τον είδα τον αγώνα γιατί είχα καιρό να δω. Για να δω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα που λένε.
0: Είχε πάθει στέρηση.
1: Ναι, γιατί δεν είχα δει τους προηγούμενους αγώνες. Και ήθελα πάρα πολύ να δω, τι έχει φτιάξει ο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ. Πολύ κουτσοβόλιο τέτοιο έπεσε. Από όταν συνάντησε, πότε ήταν το Σάββατο, πότε ήταν ο πρωθυπουργός στην Εθνική Ποδοσφαίρου.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Γράφανε από κάτω.
0: Τα γνωστά.
1: Όχι, το πιο τέτοιο. Θα πάθει ρήξη για αυτόν ο Γιοβάνοβιτς. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Ναι,
1: ήταν πάντως ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε θεματάκια.
0: Ναι.
1: Είχε. Είχε πολλά, είχε δηλαδή διάφορα. Καταρχήν υπήρχαν θέματα τα οποία εγώ τα αγνοούσα.
0: Όπως?
1: Ρε παιδί μου, όλο αυτό το οποίο έγινε με το... με την επιστροφή των κοιμηλίων στην Ελλάδα. Το ξέρω θα γίνει η επιστροφή των κοιμηλίων. Δεν είχα ασχοληθεί όμως εδελεχώς να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια. Ή για τα οστά του
0: Σαμουήλ
1: και ναι. Όλα αυτά. Δεν είχα ασχοληθεί. Κάποιοι όμως το έχουν πολύ.
0: Κάποιοι γνώριζαν.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν σαν αδαείς όπως είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και γνώριζαν ότι υπήρχαν τα οστά του Σαμουήλ στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Το γνώριζαν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ πάλι όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: ναι. Τίποτα.
1: Χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω.
0: Τίποτα. Ναι, ιδέα δεν είχα. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι είναι η ταμή πρόκληση το ότι φύγανε.
1: Τα οστά.
0: Τα οστά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ταμή πρόκληση.
1: Και είδα εγώ ένα βίντεο που ανέβασε ένα κύριο από τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Που δείχνανε. Που ανοίξανε το.
0: Παιδί μου, με τη μέσα αρχηγού κράτους έγινε δεκτό στη Βουλγαρία.
1: Ναι,
0: έγινε χαμούλη.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ήταν λίγο σπούκι αυτό.
0: Εντάξει, είναι σπούκι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο σπούκι. Καλημέρα στον Πέρι, δίκα το Λεμαίδα. Είμαι. 2,5 βαθμού. Τι 2,5 βαθμού. Στον Πέρδικα.
1: 2,5.
0: Λίγο.
1: Είναι ο Πέρδικας.
0: Ίσως, φαντάζομαι. Να σου πω, εσύ λες τώρα για τα οστά. Εντάξει, αυτά είναι παλιές ιστορίες. Εμένα με ανησύχησε μια είδηση που διάβασα και δεν είδα να φιλοξενείται.
1: Τι διάβασες, πες μου.
0: Στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εργαστήριο.
1: Ναι.
0: Στο εργαστήριο αυτό είναι μια κυρία εκεί.
1: Α, την Πανόλη λες,
0: Ναι. Της έσπασε ένα σωληνάκι.
1: Ναι.
0: Είχε το μικρόβιο της Πανόλης.
1: Ναι.
0: Έκανε έρευνα για κάποια δείγματα. Σε κάποια δείγματα η γυναίκα έτσι. Δεν έκανε κανένα βιολογικό όπλο, ας πούμε. Δεν ήταν τέτοιο εργαστήριο. Λοιπόν, η ίδια πέθανε από Πανόλη και 5 νοσοκομεία 400 ατόμων. Τα 5 νοσοκομεία στην περιοχή Ιρκούτσκ έχουν μπει σε καραντίνα.
1: Γιατί 5?
0: Έχει. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πάει ίσως δείγματα σε αυτά τα νοσοκομεία.
1: Και
0: έγινε κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Πάντως έχουν μπει 5 νοσοκομεία σε καραντίνα. Έχει αρχίσει μέσω Twitter δειλά-δειλά μία ολόκληρη ιστορία ότι πρέπει ίσως να απαγορευτούν τα ταξίδια από και προς Ρωσία, αλλά ακόμη και από χώρες που επιτρέπουν τα ταξίδια από και προς Ρωσία.
1: Μην το σκεφτόμαστε, διότι, απαγορεύστε τα.
0: Διότι φοβούνται ότι θα έχουμε ξαφνικά πανούκλα πάλι.
1: Όχι, Παναή. Να σας πω, μην το σκεφτόμαστε. Μην το σκεφτόμαστε, έχουμε δει τι γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν, ξέρουν αυτοί.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ξέρουν.
0: Έτσι
1: καλά,
0: λέγαμε, ναι, εντάξει, έτσι λέγαμε εντάξει, και με τον κορονοϊό στην αρχή.
1: Εντάξει, καλά, ναι, εντάξει.
0: Έχουν γνώση οι φύλακες.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά,
0: λίγο προσοχή με αυτά τα πράγματα. Έτσι, ναι. Απλά εμείς το λέμε και το θέτουμε και ενώπιον και δημοσίως και ενώπιον των ακροατών, γιατί είναι μία από τις ειδήσεις η οποία είναι λίγο τζιζ, ας πούμε.
1: Είναι λίγο. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Έλεγα, έως πολύ.
0: Η Πανόλη της Πανόλους, μου λένε.
1: Όπως και να είναι, σκοτώνει.
0: Γι' αυτό το λέω εγώ πανούκλα,
1: ναι.
0: Για να τελειώνουμε τώρα.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου από τις αρχές ύποπτου αντικειμένου. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 2 νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμού σε γιορτή στη Τζόρτζια. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: 6:35 πρώτα λεπτά στο Έρτιγιους Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Μέχρι τώρα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία τους 0 βαθμούς στο δρόμο για Παρανέστη Δράμας. Μας ενημερώνει ο Στάθης, ο ακροτής μας.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει τη Δράμα.
1: Ο δε Παναγιώτης λέει: παιδιά, εμείς έχουμε 9 βαθμούς στις Αίρες, αλλά έχουμε υγρασία και κρύο. Κάποιοι ανάψανε σομπούλες.
0: Δεν θα ανάβανε.
1: Ναι, πέρασα και από το σανίδι. Όχι, δεν πέρασα. Εντάξει, κάτι δηλώσει.
0: Το περιτριγύριζα το Σάββατο.
1: Ποιο?
0: Το μικρό, το τζακάκι αυτό το. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα. Πολύ γλυκά το κοίταζα.
1: Ζεσταίνει αυτό.
0: Και μόνο ως αίσθηση, γιατί εντάξει, άμα θα σκάκα, ας πούμε, άμα το κανονικό, εντάξει, δεν ήταν για μένα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Όχι, αλλά το μικρό το γλυκοκοίταζα, να σου πω αυτό.
1: Εγώ έκανα 2 φορές, επειδή πέρασα από το σημείο που είναι η ρύθμιση για το φυσικό αέριο, ας πούμε, ο θερμοστάτης. Πέρασα να δω αν μας το ανάψανε. Δεν το έχουν ανάψει ακόμα.
0: Ναι,
1: ναι, κάνα 2 φορές. Και την Παρασκευή και το Σάββατο. Γιατί είχε λίγο.
0: Έκανε τσεκ.
1: Το έκανε το κρυάκι του, ναι. Πατούσα και το on-off να δω, δουλεύει, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει ακόμα.
0: Θέλω να ανακοινώσω.
1: Να ανακοινώσεις.
0: Ότι. Το Σάββατο το βράδυ όμως σκεπάστηκα με παπλωματίνι.
1: Αρχίσαμε.
0: Ναι, παιδιά.
1: Αρχίσαμε.
0: Εντάξει, βγήκε το παπλωματίνι.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτή τη εβδομάδα θα έχει 25-26.
0: Και το βράδυ κάνει κρύο.
1: Θα έχει και ηλιοφάνεια και τα λοιπά. Θα είναι πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως
1: ήταν. Οπότε θα το πετάξεις τώρα, θα κάνεις.
0: Άμα θες, βγάζεις το ποδαράκι.
1: Και θα ξαναβάλεις. Α, το ποδαράκι μόνο. Δεν θα αλλάξεις το παπλωματίνι επίκαιρα.
0: Όχι, δεν αλλάζει. Τελείωσε.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι άμα βγει το παπλωματίνι, μετά δεν βγαίνει. Το καλοκαίρι ξανά.
0: Και φόρεσε και μποτίνι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Θα μου πεις, ήταν κάποια κορίτσια που έβλεπα,
1: ναι.
0: Και εμένα, πιο μικρά από μένα κορίτσια, που βλέπα στο δρόμο και το καλοκαίρι, φορούσαν κάτι μπότες, κάτι αυτά και κυκλοφορούσαν. Και έλεγα, δεν σκάνε, ρε παιδάκι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει που φοράνε μπότες και κυλίτσα έξω.
0: Ναι, και σορτσάκι και κυλίτσα έξω και αυτά.
1: Σορτσάκι
0: ναι,
1: και τα λοιπά, ναι. Ναι, αυτό
0: είναι μόδα.
1: Μυστήριο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στο Κουατσέλα μόδα. Εδώ από πότε έγινε μόδα, ας πούμε, η καμπόικη μπότα με το σορτσάκι και την κυλίτσα έξω.
0: Γιατί μόνο στο Κουατσέλα και όχι.
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας.
0: Καλημέρα.
1: Στον κύριο Παναγιώτη. 18 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Μέρα με τη νύχτα. Μηδέν στο.
0: Ενώτη, εκεί, είναι
1: 18
0: άνθρωποι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας. Από το Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Και στο Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για τα οστά σας είπαμε. Για το. Δεν είπαμε το. Βέβαια, δεν μου προκάλεσε
1: πολλά
0: έκπληξη.
1: Δεν, ακόμα,
0: δεν
1: ναι.
0: μου προκάλεσε έκπληξη
1: ναι.
0: αυτό που έκανε ο κύριος Γονίδης, που καλωσόρισε και ευχαρίστησε πολύ τον Ηλία Κασιδιάρη, που πήγε να τον επέλεξε για να τον. Για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Πήγε στα μπουζούκια στο κύριο Γονίδη. Δεν με εξέπληξε. Γιατί θυμήθηκα εκείνη την ώρα ότι στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γονίδης είχε στείλει επιστολή στην εκκλησία, αλλά δεν απευθυνόταν, ας πούμε, στον Ιερώνυμο.
1: Στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Ή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν για τον Χριστό κατευθείαν.
1: Α, ήταν συστημένοι.
0: Ναι.
1: Προ Χριστόν.
0: Απευθυνόταν στον Χριστό ναι. για τις μάσκες τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε εντάξει.
1: Τέλος πάντων, δεν.
0: Όχι, ναι. λέω τώρα. Δεν,
1: και,
0: δεν
1: και,
0: είπα,
1: και,
0: όχι, ρε. Μα είναι δυνατό. Όχι, δεν το είπα.
1: Και που ασχολήθηκε κάποιο κόσμο με τον Γονίδη είναι, και τις δηλώσεις του. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Νέα Κύο, έχει 12 βαθμούς. Κύριε Πέτρο, καλημέρα. Μια χαρά. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι. Καλή εβδομάδα από το Ηράκλειο Κρήτης μας στέλνει ο Βαγγέλης. Ακούω 2-3 βαθμούς στο βορρά και εμείς είμαστε στους 20. Ναι.
0: Είναι, ρε, ναι,
1: την ίδια θερμοκρασία με τη.
0: Άλλο βορράς, άλλο νότος.
1: Με το.
0: Άλλο βόρειος πόλος, άλλο η.
1: Την ίδια θερμοκρασία με το Παρανέστη Δράμας θα είχατε, ας πούμε, στο Ηράκλειο.
0: Δεν θα ήταν και κανονικό αυτό.
1: Αυτό θα ήταν αντικανονικό. Μπράβο. Καλά το λέει η Κατερίνα. Πολύ ωραία.
0: Τι
1: μπράβο, Κατερίνα.
0: Τώρα, ευχαριστώ, Διονύση. Να σε
1: καλό.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Έρχεται αύριο ο Ρούμπιο.
0: Αύριο είναι, ναι.
1: Ναι, και διαβάζω σήμερα κάτι πρωτοσέλιδα.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Διαβάζω κάτι πρωτοσέλιδα.

0: ότι έρχεται να κλείσει συμφωνίες επειδή φεύγει ο Μητσοτάκης.
1: Τι, το λένε.
2: Δεν μπορώ πια.
0: Γιατί γελάς, ρε παιδί μου.
2: Δεν μπορώ, μωρέ, δεν μπορώ άλλο.
0: Αφού το διάβασα.
2: Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια στο λέω. Θα μου πεις, εδώ κάνεις και τσάκια ένας πρώην πρωθυπουργός με τον, πώς το λένε, με τον, πώς το λένε, συνεργάτη του.
0: Ναι.
2: Και με...
0: Δεν ήταν αυθόρμητο δηλαδή.
2: Τι αυθόρμητο πράγμα.
0: Ότι έκανε ερώτηση ο συνεργάτης του στον πρώην πρωθυπουργό και τυχαία υπήρχε και μια κάμερα και τα γράφε.
2: Ναι, δεν ήταν τυχαία. Αυτή την είχαν στήσει την κάμερα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Α, δεν μου τα λες αυτά.
2: Γιατί ήταν σκετσάκι.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν όλο αυτό αυθόρμητο και ξαφνικά πέρασε ένα ρακούν και είχε μια κάμερα και του έγραφε.
2: Όχι, σκετσάκι ήταν. Okay.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Εδώ λοιπόν γίνονται αυτά τώρα.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα όμως για το Πασόκ.
2: Γιατί?
0: Έρχεται όπως το like.
2: Κάτσε, μην πας από το ένα θέμα στο άλλο έτσι εύκολα.
0: Έτσι είμαστε, σαν τις πεταλουδίτσες. Πετάμε. Σαν, το, ναι, σαν, ναι, και σαν, ναι, τις μελιζούλες.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Τι θέλεις.
2: Εγώ κρατάω.
0: Από ποιο?
2: Ε?
0: Επιστρέφεις τον πρώην
2: πρωθυπουργό.
0: Ναι,
2: κρατάω αυτό που είπε.
0: Ότι?
2: Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα. Θα τη χάσει.
0: Ναι.
2: Το θεωρεί δεδομένο.
0: Ναι.
2: Ότι θα τη χάσει. Αλλά να μην χάσει η Ελλάδα.
0: Αυτό. Σημαντικό
2: αυτό,
0: είναι αυτό.
2: Αυτό.
0: Υπάρχει. Ναι. Μεταξύ μας τώρα. Εγώ ένα ερώτημα. Αφελές, ναι, ερώτημα, απευθύνω σε όλους τους φίλους του κράτους.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κανείς που να θέλει να χάσει η Ελλάδα, δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, ρε εσύ.
0: Όχι, αυτό γιατί επειδή έχουμε γκώσει πολύ στους, στα μοιάσματα και στο ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιος που να θέλει να χάσει η Ελλάδα?
2: Τι να σου πω.
0: Το πώς θα κερδίσει μπορεί να διαφωνούν. Θεμητό. Να υπάρχει όμως κάποιος που να θέλει να χάσει η Ελλάδα, εντάξει, λίγο μου φαίνεται παρατραβηγμένο. Προσωπικά εμένα. Αλλά εντάξει, έτσι είμαι εγώ.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας έχει επίσης 0 βαθμούς. Κάνει κόντραση με το Παρανέστη. 0. Φαντάζεσαι. 0. Βγαίνεις έξω, ναι, περπατάς και κάνει κράτς-κράτς. Που λέει ο λόγος.
2: Εντάξει, φαίνεται, ναι, κάνει, σίγουρα κάνει.
0: Καλή εβδομάδα και στην κυρία Αντωνία.
2: Αχ, λοιπόν. Άλλα θέματα. Τι μου λέγες λοιπόν για τον κύριο Αποστολάκη?
0: Ναι. Που γυρνάει σήμερα.
2: Ναι, πού
0: εντάξει,
2: γυρνάει.
0: Στο Πασόκ.
2: Γιατί ήταν εκεί και έφυγε.
0: Παλιά.
2: Πότε
0: δεν, δεν ήταν. Όχι,
2: όχι,
0: δεν ήταν.
2: Τι πάει να πηγαίνει.
0: Ναι.
2: Εντάσσεται λοιπόν.
0: Εντάσσεται στο Πασόκ. Αυτό ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν που είχε φλερτάρει, ήταν μαζί με τον κύριο Κασελάκη. Ένα διάστημα μεγάλο.
2: Ήταν σαν νούμερο 2, ας πούμε, του κύριου Κασελάκη.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
2: Τον είχε πάει και βόλτα με τον Φουσκωτό, τον που είχαν πάει στα νησά.
0: Ναι.
2: Και γενικά ήταν δίπλα του συνέχεια.
0: Δίπλα του ήταν, ναι. Τώρα έφυγε από τον κύριο Κασελάκη.
2: Έχει φύγει καιρό από δίπλα
0: και
2: του.
0: Και έρχεται, ναι, πάει στο Πασόκ. Μα. Δεν ξέρω αν έκανε και κάποια κρούση ή θα ήθελε να πάει στον κύριο Τσίπρα. Γιατί με τον κύριο Τσίπρα είχε. Έτσι εντάχθηκε, λόγω του κυρίου Τσίπρα εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάτωσε. Επιστρέφει σήμερα στο
2: δεν
0: Πασόκ.
2: Δεν θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ.
2: Γιατί είναι βουλευτής.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ βγαίνει ανακοίνωση, ας πούμε, το γραφείο τύπου του κομμάτος, ότι αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα δει τον κύριο Αποστολάκη.
2: Ναι.
0: Και χθες, έτσι,
2: ναι,
0: για χθες, σήμερα.
2: Ναι.
0: Ναι. Γιατί του λένε κατευθείαν απ' έξω, το φέρουν απ' έξω, απ' έξω. Τι θα συναντηθούν,
2: έτσι
0: να κάνουν τι, ας πούμε.
2: Πάντα.
0: Θα συναντηθούν για να ενταχθεί μέσα. Δηλαδή, και δεν το λένε εξ αρχής εντάσσεται στο κόμμα και αύριο θα γίνει το. Οποιοδήποτε πανηγυρικό, ας πούμε, της ημέρας. Γιατί το λένε, ας πούμε.
2: Γιατί θέλουν να το πει ο πρόεδρος.
0: Θέλουν να το εκμεύσουμε εμείς, ας πούμε, να οικοτολογήσουμε.
2: Πώς να οικοτολογήσουμε? Τι είναι οικοτολογήσουμε?
0: Ξέρω εγώ.
2: Εδώ και καιρό τον λένε το.
0: Πολύ καιρό.
2: Άρα δηλαδή, ναι, ναι, με αυτό το δεδομένο, τη λογική, ας πούμε, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα ονόματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Αποστολάκης.
0: Ναι.
2: Η Κασιμάτη.
0: Τώρα έχει μείνει μόνο η Κασιμάτη και η Τζάκρη.
2: Και η Τζάκρη.
0: Μόνο αυτές οι δύο έχουν μείνει.
2: Και η Τζάκρη.
0: Που, δεν έχουν, που φέρονταν ότι θα εντάσσονταν και μέχρι, ναι, στιγμής δεν έχουν ενταχθεί.
2: Ναι.
0: Να το δούμε, αν θα γίνει και αυτό.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ωραία. Τι πειράζει?
2: Άντε.
0: Κάτι τίποτα δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Στην Οικουμενίτσα έχει 16 βαθμούς, μας λέει η φίλη μας η Κέτη. Τα μεσημέρια πάνε για μπάνιο.
2: Δεν θα πηγαίνανε.
0: Ναι, και στα νησιά που σας έλεγα που είχε αναδιατάξει στα δρομολόγια, με λόγω του Μποφόρ, για μπάνιο πηγαίνανε μια χαρά. Κανονικότατα. Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω
2: από αυτά.
0: Ναι.
2: Έλεγα πριν για αυτή τη χειροβομβίδα. που είναι αποκλεισμένοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Να επαναλάβω ποιοι δρόμοι είναι για εσάς που κινείστε προς τα εκεί. Έχει διακοπή κυκλοφορία επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχουν βρει όντως λοιπόν μια χειροβομβίδα η οποία είναι αμυντικού τύπου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι είναι?
2: Αμυντικού τύπου.
0: Είναι άλλες οι αμυντικές, άλλες οι επιθετικές.
2: Ναι, τι είναι αμυντικές?
0: Οι αμυντικές είναι, κάνουν περισσότερο θόρυφο και έχουν καπνό και τέτοια πράγματα. Οι επιθετικές είναι για να σκοτώνουν. Κάνουν πολύ μεγαλύτερα κομμάτια, πολύ μικρότερα κομμάτια τα οποία εξφενδονίζονται και τα οποία αθερίζουν.
2: Δηλαδή οι αμυντικές σκοτώνουν.
0: Εντάξει, άμα πες από πάνω του μπορεί να σκοτώσει. Αλλά βάση περιπτώσει είναι πιο, έχουν μικρότερη πυρηνική γόμωση, εκρηκτική κτλ. Θεωρητικά τώρα όλα αυτά. Τώρα γιατί αν είναι και καμιά παλιά, παλαιωμένες, αυτά δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και τζούφια, μπορεί να είναι, κανείς δεν ξέρει τι είναι, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Λέμε εμείς ότι είναι αμυντικού τύπου.
2: Εντάξει.
0: Okay.
2: Πάντως είναι τέτοια.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιώργο που λέει: καλά, από το Magic Bus που είναι με τους άλλους 8 φίλους του.
2: Ναι,
0: καταλαβες. Και λέει: καλά, στο γονίδι δεν του είπαν ότι οι επιστολές για τον Χριστό δεν στέλνουμε στην Εκκλησία, αλλά σε κομματικό αρχηγό που έχει αληθές για τη φαλάκρα και χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Προφανώς δεν το έχει ακούσει αυτό. Δεν ξέρω ποιο μεσολαβητή θέλει ο καθένας, σε πάση περιπτώσει. Ας επιλέξω τι θέλει.
2: Να το στείλει κατευθείαν συστημένο, ρε παιδί μου.
0: Ο κύριος Παύλος λέει: να είσαι βουλευτής και να πας σε άλλο κόμμα χωρίς να παραιτηθείς είναι πολιτικά μεμπτό. Να είσαι όμως βουλευτής επικρατείας είναι ανήθικο. Και μην ξεχνούμε ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν και παρολίγον υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό το θυμηθήκαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Ότι ο κύριος Αποστολάκης ήθελε να είναι υπουργός στο πολιτικής προστασίας, αν θυμάμαι καλά, που είχε προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελε να είναι ο ίδιος, αλλά τον εμπόδισε το ότι είχε βάλει βέτο ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όντως, ο ίδιος ήθελε να είναι. Δηλαδή είχε ψηλό αποδεχτεί.
2: Εγώ έχω να πω ότι μπερδεύομαι με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και εγώ μπερδεύομαι. Και εγώ μπερδεύομαι.
2: Δεν μπερδεύομαι. Αλλά από τη στιγμή, τέλος πάντων, που ένας άνθρωπος.
0: Έχει μια σημασία όμως αυτό που λέει. Δηλαδή, όταν έχεις βγει με την ψήφο του κόσμου, λες: άντε, εκφράζω τους ψηφοφόρους μου. Όταν έχεις βγει επικρατείας. Όταν έχεις βγει επικρατείας, είσαι που παίρνεις από τις ψήφους του κόμματος, δεν παίρνεις τις ψήφους των ψηφοφόρων σου, παίρνεις τις ψήφους του κόμματος, είναι διαφορετικά, καταλαβες. Έχει μια διαφορά και καλά κάνει που το επισημαίνει ο κύριος Παύλος και μας το λέει και μας.
2: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ όταν ψηφίζω κάποιον, τον ψηφίζω γιατί είναι σε κάποιο κόμμα κιόλας. Είναι μια συζήτηση που γίνεται χρόνια. Γιατί τα τελευταία 10-15 χρόνια γίνονται όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Φεύγω από εδώ, φύγε εσύ, έλα εσύ και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μπορεί εγώ, λέω, λοιπόν, να ψηφίζω το Διονύση που κατεβαίνει, ας πούμε, με το Πασόκ και ξαφνικά να τον βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι ψηφίζεις μόνο κόμματα, δεν ψηφίζεις και προσωπικότητες, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά...
0: πρόσωπο με το οποίο είσαι συνδεδεμένος, ρε παιδί μου, και λες: α, ο Αποστολάκης καλός, όπου και αν πάει ο Αποστολάκης, ο Ιξ Αποστολάκης, έτσι, μην το προσωποποιούμε, ο Ιξ Αποστολάκης. Θα τον ακολουθήσω και θα πάω μαζί του, γιατί αυτό.
2: Γιατί εκφράζει και κάποιες πολιτικές
0: του. Τον σέβομαι και τον αποδέχομαι.
2: Ναι. Εκφράζει και ακολουθεί τις πολιτικές που την ιδεολογία του κόμματος στο οποίο ανήκει.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν ξαφνικά εγώ ψηφίζω τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι αριστερός, και ξαφνικά τον βλέπω και πάει στη Νέα Δημοκρατία, εκεί τρελαίνομαι, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Π.χ. λέω τώρα ένα παράδειγμα. Με αφορμή τώρα.
0: Ναι, θερυπίνουν όλα αυτά.
2: Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ναι, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις ψήφους των πολιτών. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν κόμματα έτσι για πλάκα. Εγώ, πώς το λένε, δεν έχω πρόβλημα. Έχει κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν μπορώ να πω εγώ και να υποδείξω τον άλλο τι θα κάνει. Αλλά όταν φέρεις μαζί σου κάποιες χιλιάδες ανθρώπους σταυρούς, δεν είναι. Πώς το λένε.
0: Περιουσία σου.
2: Ακριβώς, για να το διαπραγματευτείς, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, εμπόριο είναι?
0: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό.
0: Σεβαστό. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, η οποία λέει: Κατερίνα, από Ρόδο. Να είχαμε και μία-δύο χειροβομβίδες στην τσέπη, καλά θα ήταν.
2: Γιατί όχι,
0: ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, βρε Φραντζέσκα.
2: Όχι, Φραντζέσκα μου, δεν θέλω ποτέ. Εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Νίκος λέει ότι οι επιθετικές χειροβοβίδες έχουν λίγα επιφάνεια και βασίζονται κυρίως στο οστικό κύμα, την εκρηκτική πίεση και όχι σε θράψματα, επιτρέποντας τον επιθέμενο να κινείται πιο άμεσα μετά τη ρήψη. Ωραία. Το λύσαμε και αυτό με τις χειροβοβίδες.
2: Ναι, για να ξέρουμε. Γιατί,
0: να
2: σου πω κάτι. Ναι. Γιατί βγαίνω εγώ και λέω, ας πούμε, να ξέρετε, η χειροβοβίδα ήταν αμυντικού τύπου. Πες μας, Κατερινάκη μου, τι σημαίνει αμυντικού τύπου,
0: ναι,
2: τι μας το λες.
0: Γιατί μας το λες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ξήγησε το. Δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
2: Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Δηλαδή, τώρα έμαθα. Εντάξει.
0: Και αχρίαστο να είναι που λένε.
2: Τι να το κάνω.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο να το.
0: Όχι, λέει, είσαι ανάποδα τα είπες για τη χειροβομβίδα, μου λέει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Τα πανάποτα. Καλημέρα και στο.
2: Πιστικά όμως.
0: Στην Αρτέμιδα από την κυρία Σούλα. Τη άρεσε το που τη βάλαμε τραγούδι την Παρασκευή.
2: Α, τη άρεσε.
0: Τη άρεσε.
2: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Το είχε παραγγείλει, το βάλαμε ναι, και χόρευε. Ναι,
2: ναι. Βέβαια.
0: Ναι. Γιατί συγκεκριμένα εκτός από τη φωνή τους είναι και οι στίχοι που μας αγγίζουν. Πάρα πολύ
2: ναι,
0: ωραία.
2: Ναι. Ναι. Σήμερα θα σας πάμε και στη Γαλλία, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Πραγματικά πολύ άσχημα. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία.
0: Θα συνδεθώ με την τηλεόραση τώρα.
3: Καλημέρα στα παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί τσακώνεστε. Όχι.
3: Όχι, περιμένουμε να δούμε αν ο Χριστούλας έφερε κάτι από τη Μεσσηνία. Πήγε μια βόλτα και καταλαβαίνεις εδώ.
2: Τι γουρνοπούλα.
4: Υποσχέθηκε τώρα ότι κάτι καλούδια έχει. Και τώρα έχει αρχίσει και αναρωτιέται
2: τι έφερε
0: γουρνοπούλα.
2: Λαλάκια, παστέλι.
0: Όλα τα καλά.
4: Τι είναι τα λαλάκια.
3: Πολύ ωραία τα λαλάκια.
2: Δεν έχει φάει λαλάκια.
3: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τα λαλάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σκέψου, φαντάζομαι, σαν είναι λεπτέ ζυμάρι. Δεν είναι κριτσίνια, ρε. Δεν είναι κριτσίνια.
3: Και κριτσίνια που γυρνάνε γύρω-γύρω.
2: Τα οποία τα τηγανίζουν όμως αυτά. Ναι, τα τηγανίζουν αυτά.
4: Και είναι τα τηγανίζουν.
2: Πεντανόστιμα.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πεντανόστιμα.
4: Αλλά αυτά δεν είναι ωραία να τα φας εκείνη την ώρα.
2: Όχι, τα τρως.
3: Τις δίπλες φρέσκες τρως κανονικά.
2: Ναι. Τις δίπλες δεν μένουν.
3: Ναι.
2: Εύκολα.
3: Δεν είναι
2: πρόβλημα άμα μείνουν.
4: Τι παίρνει Χριστούγεννα και μέχρι Πρωτοχρονιά έχουν καταναλωθεί.
0: Ποια Πρωτοχρονιά, παιδάκι. Τι λες, δύο μέρες τώρα. Συγγνώμη, δίπλες πάνω από δύο μέρες.
4: Και τι
3: Χριστούγεννα
0: και τα μελομακάρονα. Όχι, παιδί μου, είναι πολύ.
2: Αυτά τα γλυκά.
0: Μελομακάρονα και δίπλες δεν μένουν.
2: Μπράβο, να κάνουμε εισαγωγή στα Χριστούγεννα. Αυτά τα γλυκά τα παίρνει και καλά, ότι είναι μέρος του στολισμού, α πούμε, του σπιτιού. Και τα βάζει πάνω στο τραπέζι, στο σαλόνι, α πούμε, π.χ. λέμε τώρα. Εντάξει και καλυμμένα. Τα έχετε καλύπτει.
4: Ναι,
2: κάποιοι
4: ναι,
2: τα καλύπτουν.
4: Ναι.
2: Με λίγο με βράνι, ξέρω εγώ, και καλά, μην πάει τίποτα πάνω κτλ. Και πάνε όλοι και χώνουν λίγο το χέρι, περνώντας πάντα κατά τύχη δίπλα από το τραπέζι. Παίρνουν ένα. Ή τσιμπάνε μισό. Και αυτό το έχω δει. Τσιμπάνε μισό. Μετά από λίγο περνάνε τσιμπάνε άλλο το άλλο μισό. Δε μένουν.
0: Και γεμίζει γύρω-γύρω καρυδάκι.
2: Ναι, δεν μένουν.
0: Έτσι, γύρω από την πιατέλα.
4: Αυτά.
2: Ναι,
0: τέτοια πράγματα. Ωραία, αρχικά να πάλι Δευτέρα.
2: Μπράβο μα.
3: Λοιπόν, ωραία. Τώρα εγώ θα βγάλω το δάχτυλο μου πάλι. Πάλι πέσει. Ότι εδώ κανονικά κάποια στιγμή να μου στείλουν τον λογαριασμό. Σε ρε τη Χατζημιχάλη, έχω γλιτώσει από group therapy. Χιλιάδες ευρώ, όχι αστεία όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε.
0: Δεν έχουμε καν ψυχοθεραπευτή, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε απόδειξη.
2: Έπρεπε να έχουμε ένα στυλό όμως και να κρατάμε σημειώσεις αυτό που μας λέει.
0: Για πες, άστο να πει τώρα.
3: Επειδή είδα αυτό, μπορεί φαντάζομαι το είδατε κι εσείς, που πήγε ο αποφυλακισμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης στα Μπουζούκα να γιορτάσει ο άνθρωπος αυτά, ήταν εκεί ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος του λέει χαίρομαι. Που ήρθε εδώ πέρα και κάποιο κόσμο χειροκροτούσε από κάτω κλπ. Δεν μπορώ άλλο να ακούω, συγγνώμη κιόλα, ότι τη άνοδο ακροδεξιά, τι αυτό, θεωρίε, τι φταίει, αν φταίει η φτωχοποίηση και η μη φτωχοποίηση. Υπάρχουν 7 κόμματα στη Βουλή, άλλα 2 καινούργια που γίνανε τον Μάιο, 9, άλλα 3-4 που είναι εντό εκτό και επίτα αυτά τη Βουλή, δηλαδή δημοσκοπήσει 2-3% δείχνουν εκεί. Έχει καμιά 12-13 κόμματα, από όλα έχει ο Μαξέ. Άμα διαλέξει τον Κασιδιάρη και του λε και από το κυστήριο στα μπουζούκα διασκεδάζει μαζί του κλπ. Είσαι ακροδεξιός.
0: Υπάρχει...
3: Δηλαδή δεν σου φταίει ούτε η φτωχοποίηση, ούτε ο Βελζεβούλ, ούτε ο Τζορτζ Σόρος,
0: προσθέσω...
3: ούτε η
0: Μασόνη. Να προσθέσω σε αυτό.
3: Δημιούργησε καμάρι σου.
0: Να προσθέσω σε αυτό που λες ότι πλέον δεν έχουμε το άλοθη της άγνοιας. Κανείς δεν δικαιούται να έχει το άλοθη της άγνοιας. Κάποιοι, ας πούμε, την πρώτη φορά.
2: Όχι, μπορεί
0: να είπανε, δεν ήξερα ρε παιδί μου, παρασύρθηκα.
2: Όχι.
0: Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό.
2: Όχι, ούτε τότε εγώ το δέχομαι.
0: Ούτε εγώ το δέχομαι.
2: Δεν,
0: αλλά,
2: το δέχομαι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι. Παραπλανημένοι μπορεί να είναι κάποιοι που μπορεί να τους είπε, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Θα σας αυξήσω 10% τους μισθούς και δεν το έκανε και τους παραπλάνησε και τον ψήφισαν. Αλλά παραπλανημένοι σε θέματα ιδεολογιών δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Ο Ναζί είναι Ναζί, ο Δημοκράτης είναι Δημοκράτης, ο Αριστερός είναι Αριστερός, ο Δεξιός είναι Δεξιός.
0: Τώρα αρχίζουν και θολώνουν. Αυτά αρχίζουν και θολώνουν.
2: Θέλω να πω.
0: Τι σημαίνει πρόοδος, τι σημαίνει.
2: Όχι, δεν είναι πρόοδος.
0: Αρχίζουν και θολώνουν οι όροι.
2: Δεν είπα πρόοδος. Είπα. Ο Ναζί είναι Ναζί. Τελεία και παύλα.
0: Αυτό.
2: Τέλος.
0: Και πλέον δεν έχεις άλλο τι να λες, δεν ήξερα.
3: Είχα μετά όμως το 2012, εγώ να δώσω και ένα δίκο στο Διονύση. Καταλαβαίνω αυτό, λέει Κατερίνα. Με το 2012 είχαμε πράγματα που δεν είχαμε το 2012. Είχαμε τον Παύλο Φίσα, είχαμε τον Σαχζάτ Λουκμάν, είχαμε τους Αιγύπτους Ψαράδες. όλα αυτά είναι η ιδεολογία από τη μία των νεοναζί και από την άλλη η εγκληματική οργάνωση.
4: Πού
3: μπορεί όλο αυτό.
4: Να, ναι, τα εγκλήματά του από την άλλη. Εγώ, παιδιά, απλώ φοβάμαι, ανησυχώ, μήπως αρχίσει πάλι και παίζει αυτό το lifestyle. Πήγε εκεί, πήγε στα μπουζούκια, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Δηλαδή, μήπως αυτό πάλι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, αρχίζει και προβάλλεται.
1: Παιδιά, είναι πολύ απλό σε αυτό. Είναι και τα μέσα ενημέρωση. Ναι. Παίζουν ένα ρόλο και τα μέσα ενημέρωση. Όταν παρουσιάζει, α πούμε. Ναι. Θα πρέπει να αποκαλύπτει και να λε, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα όπως είναι. Αυτό θα πρέπει να κάνει.
4: Τα social απευθύνονται στους νέους που εντάξει οι νέοι δεν ζήσαν όλα αυτά. Ξέρεις τι θέλω να πω. Δηλαδή τώρα εκεί δεν μπορείς να ελέγξεις
1: δίκιο.
4: Πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο και η ανησυχία και η αγωνία σου είναι, βασίζονται κάπου. Έτσι. Προφανώς. Είναι λογικές, απολύτως λογικές. Και όντως θα γίνει σε ένα βαθμό έτσι όπως γίνεται παντού. Έτσι δεν γίνεται παντού.
3: Έτσι, εγώ πρέπει να συνεχίσω αυτό τη σκεπτική. Αν πας και μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, όχι τους γονίδες, τότε δεν ξέρω τον άνθρωπο, καλά να είναι και να τραγουδάει αυτά που κάνει. Και, και τις απόψεις τις καταλάβαμε χθες πολύ καλά. Αν πας και μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν, θα ψηφίσουν Κασιδιάρη ή ό,τι αντίστοιχο, θα σου πούνε ναι και θα σου πούνε κάτι, έχει δίκιο ο Ηλίας. Ξύλο θέλουν οι Ρωμά, ξύλο οι μετανάστες, ξύλο ένα, ξύλο. Αυτό πιστεύουν κατά βάση. Αυτό λοιπόν το ότι να ψάχνουμε να κάνουμε συνέδρια για το τι φταίει για την ακροδεξιά και αυτά, λίγο με ξεπερνά πλέον αυτό το πράγμα. 2026 στην Ελλάδα, 27 το χρόνο έχουμε εκλογές. Αυτό λέω απλά.
1: Ναι.
3: Άλλο Γερμανία, άλλο Αγγλία, άλλο Ελλάδα.
1: Είναι προφανές. Αν βέβαια τα συνδέσεις έχουν κοινή ρίζα και κοινές αφετηρίες, όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σταθερές και στη Γερμανία και στη Γαλλία και εδώ. Διάβαζα χθες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άποψη του Κασπάροφ, του σκακιστή, του γνωστού, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος έλεγε ότι με αυτά που γίνονται στη Γαλλία, σε λίγο θα θεωρούμε τη Λεπέν ότι είναι κεντροδεξιά. Όχι ακροδεξιά. Έτσι. Επειδή με αυτά που τις ακρότητες εν πάση περιπτώσει που επικρατούν αυτό την περίοδο στη Γαλλία, θα φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε την Λεπέν ότι είναι μια απλά συντηρητική πολιτικός. Και όχι η Λεπέν που όλοι γνωρίζουμε, με τις απειλές που γνωρίζουμε.
4: Άρα η κοινωνία πάει πιο δεξιά και όλο πιο δεξιά. Υπάρχουν και τέλος πάντων οι πολιτικές, αλλά φαίνεται ότι και η κοινωνία για κάποιο λόγο παρασυντηρητικοποιείται, πώς να το πω.
2: Νομίζω ότι περνάει φάσεις πάντα η κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικές περίοδοι που βλέπεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλες ιστορικές περίοδοι που δείχνουν την άλλη πλευρά. Yeah. Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι αυτή την πίεση που περνάμε εμείς εδώ τώρα, την οικονομική πίεση που με την καθημερινότητά μας, με τα αυξημένα καύσιμα, με το σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, αυτό το ζουν και άλλοι. Οι οποίοι δεν είναι. Εμείς περάσαμε τα πολύ δύσκολα πριν 10 χρόνια.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Εγώ θα το έλεγα συντηρητικοποιείται ή πάει προς τα δεξιά ή όλες αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο κάποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι όμως ποιος και θα τον αδικήσω. Ότι υπάρχει ο λαϊκισμός από τη μία και όλοι οι άλλοι από την άλλη. Όποιος το λαϊκισμό είναι πιο μάγκας, πιο έξυπνος, πιο έχει τα μέσα ή έχει πιο καλό λέγιν, μπορεί να κερδίσει από μία μερίδα του κόσμου. Ο λαϊκισμός είναι το θέμα, δηλαδή, είτε αυτός είναι αριστερός είτε αυτός είναι δεξιός. Ανάλογα ποιος τώρα τον εκφράζει καλύτερα αυτόν τον λαϊκισμό, δηλαδή πιο απλές λύσεις, πιο κατανοητές, οι οποίες δεν είναι λύσεις, απλά ακούγονται ωραία και ευχάριστα στα αυτιά του αλλού, αυτός είναι που κερδίζει το χαρτί, ας πούμε, που λέγαμε παλιά στη χαρτοπεξία.
2: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Ο λαϊκισμός είναι το θέμα και όχι το δεξιό-αριστερό σε αυτή την
2: πριν κλείσουμε ιστορία.
4: Από άκρα.
2: Ναι.
4: Από άκρα.
2: Πριν κλείσουμε, Κώστα, πώς αισθάνεσαι, καλύτερα?
3: Λες γενικώς, μια χαρά, ναι. Τι έγινε?
2: Μα πού τα έβγαλες από μέσα σου, λέω.
3: Εντάξει, τώρα είναι πολύ καλύτερα.
2: Γιατί έχει τελειώσει η ώρα μας, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Που λένε οι ψυχολόγοι, έχουν τελειώσει ο χρόνος μας. Στο επόμενο ραντεβού.
4: Πρόοδο, έχετε δει πρόοδο στον ασθενή?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ορατή. Και νομίζω και οι τηλεθεατές. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και τη
1: Στέλλα. Πού είσαι, ρε Μαριτίνα?
2: Έλα, ρε Μαριτίνα.
1: Πού είσαι, ρε Μαριτίνα? Καλημέρα, Σολούθε. Πού είσαι, ρε παιδάκι? Πού χάθηκε εσύ, ρε ψυχή?
2: Άντε,
1: ναι, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξυδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισσών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό διέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Η Ελλάδα χθες βράδυ πήρε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση του ομίλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από 13 έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Όχι, πες. Πες να δούμε.
1: Καλημέρα.
0: Κατάλαβες? Αυτή είναι η φωνή της κυρίας Ελένης που δεν ακούει και μου έρχεται εδώ τα πρωινά με ένα ζακετάκι από εκείνα τα, πώς τα λένε, τα πολύ λεπτά. Νομίζει ότι είναι παιδούλα ακόμη και νομίζει ότι θερμοκρασία. Βρε, 4 βαθμούς Κελσίου έχουμε έξω.
1: Φορώ μπουφάν. Και εγώ.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Θα γελάμε όλη μέρα, καταλαβαίνετε. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλημέρα. Μου ήρθε εδώ πέρα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Προσπαθεί τέλος πάντων η καημένη. Τι να κάνει όμως, δύσκολα είναι τα πράγματα. Έχει και αρκετό κρύο σήμερα, έως πολύ. Περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, όχι, και αστείο παράλληλα, εντάξει. Από τη μια στενοχωριά με την άλλη δεν γίνεται να μην γελάσεις. Είχαμε 2,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχουμε 4 στο Βόρειο Εύρο, παιδιά. Στο Σουφλί έχει 12. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 10. Στην Κομωτινή 7. Στην Ξάνθη 14, κοίτα διακοιμάνσεις έτσι. Στην Καβάλα 8, στις Σέρες 5, στο Χειρό πάνω στο, στη Δράμα μείον 3. Ωραιότατο, ωραιότατο το μείον 3. 18 στη Σαμοθράκη, 11 στη Θάσο. Τεράστια διαφοροποίηση των τιμών του υδραργύρου. Οι χαμηλότερες που συναντήσαμε έτσι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής 22 βαθμούς στο Καστελόριζο, 20 στην Κρήτη και στην Ρόδο και στην Αττική και στο Ιόνιο 17, βλέπω, αλλά και στη Κυκλάδη γύρω σε 20 βαθμούς. Πολύ πολύ μεγάλες διακοιμάνσεις του καιρού, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο έως και 26 βαθμούς παρακαλώ σήμερα και μετά τις ανόδου. Ίσως την Παρασκευή να δούμε λέει και 28. Γι' αυτό εσύ ερχόσουν τις προηγούμενες μέρες με τέτοιο. Και σήμερα μου έβαλε και ένα από καμισάκι ανοιχτό. Νομίζει ότι είναι... Τι καλέ. Α, έβαλε κατφάνελο που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν...
1: μου φαίνεται να πάω να κάτσω απέναντι στον άγγελο.
0: Παρδόν, δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Να καταλάβεις.
0: Πού να καταλάβω τι.
1: Λέω, μου φαίνεται θα βγω και θα κάτσω απέναντι.
0: Θα βγεις και θα καθίσεις απέναντι.
1: Στον άγγελο.
0: Και τι έγινε, θα καταλαβαίνει ο άγγελος τι σου λέει, τι του λες.
1: Σαν πως καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι.
0: Με την τέτοια θα κάνεις, με νοήματα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Βλέπω ότι χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Από την Τετάρτη ίσως να έχουμε διψήφια νούμερα το πρωί. Θα δούμε. Μέχρι την Τετάρτη όμως, σήμερα και αύριο δηλαδή, το θερμόμετρο είναι πολύ πολύ χαμηλό. Αχ, μόνος μου μιλάω, μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορείς.
1: Για το αστείο της ημέρας μπορώ να συμπληρώνω.
0: Να συμπληρώνεις, ναι. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας η σημερινή, φίλες και φίλοι. Πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, τι?
1: Κάθε φορά που μιλάω εγώ γελάει ο άγγελος.
0: Τι θα κάνει ο άγγελος? Μήπως να μιλάω κι εγώ σαν την Ελένη, θα έχει γέλιο σήμερα. Δεν θα καταλαβαίνουν τι λέμε. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα λοιπόν, προκειμένου να καταπολεμηθεί η βιομηχανία του σεξ που γιορτάζεται, μια πρωτοβουλία των κυβερνητικών οργανώσεων στις ΗΠΑ, Αυστραλία και Φιλιππίνες, περιλαμβάνει δράσεις κατά της πορνογραφίας, του τηλεφωνικού σεξ, το κυβερνοσεξ, του τράφικινγκ, του επαγγελματικού στριπτής, του ερωτικού μασάζ, του σεξοτουρισμού και των ερωτικών αγγελιών στο διαδίκτυο και τον τύπο. Και τι πολλά.
1: Έννοιες περίεργες και ξένες για κάποιες εποχές. Για κάποιες εποχές.
0: Α, για κάποιες εποχές τις ξέραμε, ναι.
1: Κυβερνοσεξ.
0: Ναι. Γιατί? Ωραίο είναι. Πρωί-πρωί τι λέμε τώρα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Αρχές Οκτωβρίου, τι λέει, πρωτοβουλία της. Κάθε χρόνο τέλος πάντων γιορτάζεται τέτοια μέρα. Έχει σκοπό και στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Η κατάσταση της έντονης θλίψης και μελαγχολίας του ανθρώπου, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο για αυτόν γεγονός, και δεν είναι μόνο αυτό, Στην ψυχιατρική πάντως συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, αυτή την ψυχική νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε διαταράσσουν την ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή ζωή. Πες τι θα πεις.
1: Νομίζω ότι αυτό σαν ποσοστό αυξάνεται από τότε που άρχισε ο άνθρωπος να απομονώνεται.
0: Ναι, έπαιξε ρόλο νομίζω.
1: Παλιότερα έβγαιναν οι κυρίες της γειτονιάς, ό,τι ώρα είχαν ελεύθερη, και έλεγε καμπεθεμιά. Μπορεί τα δικά της να μην έλεγε, αλλά κουτσομπόλευε τις γειτόνισσες.
0: Αν καταλάβετε τι είπε. Λοιπόν, θέλει μεταφραστή σήμερα η κυρία Ελένη. Εγώ τα μισά κατάλαβα πόσα είπε. Τέλος πάντων, είναι αυτό που έλεγε μάλλον. Βρε κούνα κεφάλι, παιδί μου, εσύ κούνα κεφάλι, κάλλι, πώς κατάλαβες δηλαδή.
1: Δεν ξαναμιλώ.
0: Ναι. Παγκόσμια ημέρα της αρχιτεκτονικής. Πάντως, σε αυτό έχεις δίκιο στο πρώτο κομμάτι που είπες, ότι κυρίως με την εποχή του κορονοϊού, που άρχισε αυτή η κλεισούρα και τα λοιπά, και ο άνθρωπος άρχισε να μαζεύεται, να μαζεύεται, να μαζεύεται. Υπήρχαν πολλές τέτοιες των περιπτώσεων της κατάθλιψης και τα λοιπά. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Εδώ γιορτάζουν οι αρχιτέκτονές μας και χρόνια πολλά. Υπάρχει Διεθνής Ένωση μάλιστα αρχιτεκτόνων, 1.300.000 μέλη παγκοσμίως έχει παιδιά. Ο αρχιτέκτονας έτσι κι αλλιώς και η επιστήμη του είναι κομβική σημασία για την αστική ανάπτυξη. Και τι πολλά σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για την μηνυγκίτιδα. Είναι μια πρωτοβουλία, υπάρχει συνομοσπονδία των οργανώσεων για τη μηνυγκίτιδα. Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου στη μείωση των περιστατικών της βαθιάς και σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά πυκνά τι συμβαίνει και με την μηνυγκίτιδα και δυστυχώς έχουν χάσει και άνθρωποι τη ζωή τους ακόμη και τα τελευταία χρόνια από αυτήν την σοβαρή ασθένεια. Τι άλλο, οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν, ορίστε παρακαλώ. Η UNESCO θέλει να τιμήσει τέλος πάντων τους εκπαιδευτικούς και μας υπενθυμίζει ότι έχουν καθοριστικό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Είτε εργάζονται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιες εγκατάστασης προσφύγων που δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια. Χρόνια πολλά και στους εκπαιδευτικούς, πέρα από τους αρχιτέκτονες. Τι, ποιος άλλος γιορτάζει, το σπίτι μας γιορτάζει.
1: Το σπίτι μας, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας.
0: Ναι. Δεδομένα, η αστική συγκέντρωση περιέχει, λέει, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διασπορά. Οι πόλεις μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στον παγκόσμιο κόσμο, παρέχουν καλύτερες συνθήκες υγείας. Γιατί μας τα λέει αυτά, για την αστικοποίηση μιλάει. Μας υπενθυμίζει τέλος πάντων ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κοινωνία είναι δικαίωμα όλων. Κάθε πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη είναι Παγκόσμια Μέρα της Κατοικίας. Να δούμε επίσης ότι είναι παντελήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, αλλά διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών που συνδέονται με ένα κεντρικό θεματικό άξονα ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που υλοποιείται μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επίσης στην Πορτογαλία γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας τους σε ανάμνηση της πτώσης της μοναρχίας και της ανακήρυξης της πρώτης Πορτογαλικής Δημοκρατίας που εκδηλώθηκαν σαν σήμερα στις 5 Οκτώβρη του 1910. Αυτά κάποια έτσι από τα γεγονότα που συνέβησαν τη σήμερα ημέρα, θα δούμε και άλλα αργότερα. Γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη και χρόνια τους πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και μετά θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα κάνουμε μία στάση στην Κομωτινή να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα να μας πει ό,τι νεότερα υπάρχει από την περιοχή της Ξάνθης και της Ροδόπης. Αμέσως μετά θα πάμε στην Καβάλα. Για δράμα Καβάλα θα μας μιλήσει η Τασούλα Κρητικού. Θα μας μεταφέρει τα νέα του Εύρου η Χρυσούλα Σαμουρίδου και τέλος θα πάμε σε αίρεση για να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου με τα νέα της, των Σερών. Έτσι λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε για όλη αυτή τη μεγάλη περιοχή τι συνέβη και τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σε όλους σας με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κότσερ, ο οποίος, να, έχει και σήμερα γενέθλιο ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι κάνουμε διάλειμμα. Όχι. Ξεκινάμε τη βόλτα μας. Θα πεις μια καλημέρα στη Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Α, τώρα καλά τα είπε. Μια χαρά.
1: Έστρωσε.
0: Ζεσταίνει τη φωνή, ναι. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν μιλάς με έναν τρόπο σε έναν άνθρωπο, τον παρασύρεις να μιλάει και αυτός.
0: Έτσι είναι.
2: Τον ίδιο τόνο.
0: Ναι. Ναι, σε λίγο θα αρχίσω και εγώ καλημέρα το λέω σήμερα. Οπότε φαντάζεσαι τι θα γίνει, ναι.
2: Άγγελος γελάει. Περαστικούλια, περαστικούλια Χέλεν. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε, εχθές είχαμε την επέτειο της ενσωμάτωσης της Ξάνθης στον Εθνικό Κορμό. 4 Οκτωβρίου του 1919 όταν έγινε αυτό. Γιόρτασε λοιπόν η Ξάνθη τα ελευθέρειά της. Και να πούμε ότι είχε μια πολύ όμορφη ημέρα χθες, ηλιόλουστη. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ιερό από τις αρχές. Στην παρέλαση συμμετείχαν βεβαίως πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι, μαθητές και τα στρατιωτικά τμήματα. Το πρώτο μέρος της παρέλασης συνόδευσε η φιλαρμονική Αγίου Ματθαίου Κερκύρας Λορέντζος Μαβίλης με 60 μουσικούς. Ήταν η δεύτερη φορά, είναι επίσημη προσκεκλημένη της Ξάνθης. Είχαν έρθει και πέρυσι και φέτος λοιπόν.
0: Καλά, αυτή είναι σπουδαία, έτσι, όπως και να το κάνουμε.
2: Τι να σας πω, ήταν πάνω στην Μητρόπολη. Εκεί. Κατέβηκαν κάτω από τα στενά της παλιάς πόλης. Ήταν τόσο όμορφη εικόνα με τους ήχους τους, με την πολύ ωραία τους στολή, αλλά γενικά έτσι το πέρασμά τους από τα στενά της πόλης, μπροστά από το μουσείο της ΦΕΚ, μετά σε ένα πεζόδρομο, ανάμεσα από τον κόσμο που ήταν στα καφέ και όλοι έτρεχαν να τους φωτογραφίσουν. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, όντως, πραγματικά. Συνόδευσε λοιπόν το πρώτο μέρος της παρέλασης η συγκεκριμένη φιλαρμονική και μετά ακολούθησε βέβαια η μπάντα του στρατού. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης. Σήμερα στις 10.30 το πρωί τα σωματεία των συνταξιούχων της από όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και των Σερών, δεν είναι τυχαία, φέρνουμε τις αίρες πιο κοντά μας.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι είναι.
2: Θα πραγματοποιήσουν λοιπόν συνάντηση στο εργατικό κέντρο της Κομωτινής, θα τεθούν τα θέματα της ενίσχυσης των συντάξεων, της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων για καταβολή των αναδρομικών, για τις περικοπές από τις περικοπές των μνημονίων, η ακρίβεια και το θέμα της θέρμανσης βεβαίως. Έχουμε πρόγραμμα δράσεων όμως και από την ΑΔΔΗ, από την ΑΔΔΗ Ροδόπης, μέχρι και τις 8 Οκτώβρη. Σήμερα θα δώσουν συνέντευξη τύπου, στη 1.30 το μεσημέρι. Και βεβαίως ετοιμάζεται για την 5-8 Οκτωβρίου στις 7.30 συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Έχουμε την επαόριστον στάση εργασίας που ξεκίνησαν από την 1η του Οκτώβρη οι Έλληνες αλλοίς. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η ελληνική αλλία βρίσκεται πλέον σε απόλυτο και μη αναστρέψιμο αδιέξοδο αν δεν ληφθούν μέτρα για την επιβίωση του κλάδου. Η καθημερινότητά τους, η μάχη που δίνουν είναι βεβαίως με την ενεργειακή κρίση, με τις καταστροφές από τα δελφίνια και την έξαρση φυτοπλακτών. Έχουμε την ανακοίνωση της ΕΝΕΔΙΚ, μέσω της οποίας ζητείται η άμεση ανάκληση της παραχώρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παραχώρηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε Εύρο και Ροδόπη στην μεταλλευτική Θράκης. Τι άλλο να σας πω... Να πάμε στα πολιτιστικά. Είχαμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο με παραστάσεις από την εταιρεία Θεάτρους Φοράρης, μια συνεργασία με τον Διπεθέ Κομωτινής, Γη και Κόρες. Είναι ένα σύνολο αφηγήσεων από ανθρώπους που έζησαν, τι να σας πω, έζησαν τα γεγονότα σε συνάρτηση με ένα προσωπικό τους θέμα. Και έτσι λοιπόν γίνεται και μια προσωπική αλλά και μια ιστορική κοινωνική καταγραφή. Είδαμε δηλαδή ανθρώπους να σχετίζονται η ιστορία, μεγάλη σταθμή της ιστορίας της χώρας, όπως η μικρασιατική καταστροφή, ακόμα και ωραία γεγονότα, νίκες στο ποδόσφαιρο, μετά πάμε στην εποχή του 1980 και στην αλλαγή που έφερε το Πασόκ, μετά πάμε στον COVID και φτάσαμε βέβαια και στην, στα σύγχρονα έτσι, χρόνια. Τι να σας πω, όλος ο κόσμος ήταν με ένα μαντήλι στο χέρι, όλοι έκλαιγαν γιατί ταυτίζονταν με κάποιο κομμάτι από την ιστορία που έβλεπαν. Πολύ ωραία
0: καλά,
2: παραγωγή.
0: Καλά, λογικό είναι αυτό, έτσι. Όπως και να το
2: πολύ πω. Ωραία παραγωγή.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Την Παρασκευή που πήγα εγώ δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν διαφημίστηκε πολύ. Δεν ξέρω τι έγινε τις άλλες δύο μέρες, επειδή η καλύτερη διαφήμιση είναι από στόμα σε στόμα. Και επειδή ήταν στο Μέγαρο, θέλω να πιστεύω ότι πήγαν καλύτερα οι άλλες δύο μέρες. Και σήμερα στο Μέγαρο έχουμε στις 6.30 μια τιμητική εκδήλωση. Αφιέρωμα στην Άννα Τενέζη για το έργο της και βέβαια. Στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, στην Ξάνθη, θα γίνει η παρουσίαση των έργων του Κώστα Ευκαρπίδη, συνάντηση με την ελληνική λογοτεχνία της Διασποράς και στις δύο εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχεις και όλοι οι τηλεκροατές. Όλα καλά.
2: Περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Άκουσες. Ευχαριστώ. Είπε. Λοιπόν.
2: Λένε μέλι. Μέλι,
0: ναι, ναι, έχουμε μέλι. Θα τη δώσω μια κουτάλα μέλι να φάει σήμερα.
2: Και πρόπολη.
0: Όχι κουταλάκι. Και πρόπολη. Και πρόπολη. Θα ανακατέψω μέλι με πρόπολη. Ω, το καλύτερο, ναι, αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Γύρνα σελίδα, Γεράσιμος Ανδριάδος, Δημήτρης Δερβουδάκης.

0: τι ωραίο. Λοιπόν, είμαστε καβάλα. Καβάλα, μας ακούει.
1: Καβάλα.
0: Καλώς το κορίτσι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως και να το κάνουμε.
0: Τώρα για σένα το σχολείο.
1: Μας λέει και καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα. Βγήκε η φωνούλα, λοιπόν. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες.
0: Είναι, ναι.
1: Οι Δευτέρες, ναι, άιντε τώρα να μπει σε ένα ρυθμό. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με πολλές δράσεις για την Καβάλα και εκδρομές στα βουνά και βραστές γίδες και εκδηλώσεις διάφορες. Τώρα από Δευτέρα πίσω στους ρυθμούς. Στην ουσία σήμερα είναι και η τελευταία μέρα της έκθεσης του Επιμελητηρίου Καβάλα στο Απόστολος Μαρδύρης, την 32η Καβάλα Expo. Πήγε πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Υπήρχε και συμμετοχή σε αυτές τις ομιλίες που εστιάζανε στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Τώρα απλώς να θυμίσουμε ότι σήμερα το απόγευμα θα λειτουργήσει η έκθεση και στις 8 θα υπάρξει και η συναυλία με την Μαρίνα Σπανού. Να το θυμάται λίγο ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Θα είναι ωραία, θα είναι ωραία η απόψινη βραδιά. Και επίσης θα ήθελα έτσι στο ξεκίνημα να θυμίσουμε για αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου Δράμας που έχει να κάνει με τη στήριξη της οικογένειας και την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Διοργανώνει λοιπόν ο Δήμος τις ομάδες γονέων συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αυτή η δράση θα υλοποιηθεί από ψυχολόγους του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Ρωμά του Δήμου Δράμας, δημιουργώντας ένα χώρο διαλόγου, θα ανταλλάσσουν και τις εμπειρίες και ενδυνάμεις των γονέων. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα λέμε και μεταξύ μας καταλαβαίνουμε και κάτι παραπάνω. Θέματα τώρα που θα συζητηθούν σε αυτές τις συναντήσεις έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της οικογένειας και τη συγκεκριμένη αναπτυξιακή περίοδο, όπως ο γονεϊκός ρόλος, τα όρια και οι κανόνες, η διαχείριση των συναισθημάτων, οι κοινωνικές δεξιότητες και η συνεργασία, η σχέση σχολείου και οικογένειας, η προσαρμογή στις αλλαγές και η ασφαλής χρήση του διαδικτύου και σχολικός εκφοβισμός. Είναι εθελοντική η συμμετοχή, είναι δωρεάν, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από γονείς και έχουν αρκετές δηλώσεις συμμετοχής ήδη στα χέρια τους ο Δήμος της Δράμας, σε ηλεκτρονική φόρμα γίνονται και θα πραγματοποιούνται στην Δράμα οι συναντήσεις αυτές σε ομάδες ανά 15 ημέρες, 2 ώρες θα είναι η κάθε συνεδρία. Και ίσως δημιουργηθεί και πρωινό τμήμα, για την ώρα είναι απόγευμα, αλλά εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον θα γίνονται και τα πρωινά με ομάδες έτσι των 15 ατόμων. Οπότε να το δει λιγάκι ο κόσμος, γιατί θα κλείσουν και τα τμήματα αυτά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι τώρα από 1η Οκτωβρίου και μέχρι 31 Οκτωβρίου στη Δράμα τρέχει η δράση από παιδί σε παιδί του τείχου καλοσύνης, είναι η 8η χρονιά που γίνεται. Οπότε στις εγκαταστάσεις του σπιτιού του τείχου της καλοσύνης συγκεντρώνονται καινούργια ή μεταχειρισμένα βιβλία σε καλή κατάσταση, με στόχο να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες των δυσπρόσιτων και παραμεθόριων σχολείων όλων των βαθμίδων της Ελλάδας, από νηπιαγωγεία μέχρι και λύκεια. Και η προσφορά αυτή των βιβλίων γίνεται είτε μέσω παράδοσης είτε και αποστολής. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τους ανθρώπους του σπιτιού, που οι οποίοι τονίζουν ότι για ένα βιβλίο που χαρίζεται από ένα παιδί μπορεί να γίνει ένα καινούριο ταξίδι για ένα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να σας πω έτσι στο πρωτοβουλίο της εβδομάδας.
0: Να προσέξεις, ναι, εσύ, γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Έτσι κρύο ψυχρούλα πια το πρωί.
1: Μας περιτριγυρίζουν. Ναι.
0: Τώρα θα αρχίσουν όλα αυτά.
1: Και οι ιώσεις. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Όλα. Για να δούμε.
0: Άντε, καλημέρα στην Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: μια στάνια.
1: Σαν τα χθες ήταν που έφυγε από κοντά μας αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, ο Γιάννης Κότσαρας, με τις απίστευτες επιτυχίες μας. Χτύπα, Θεέ μου, χτύπα ξύλο, Μίμης Πλέσας, που μας έφυγε τόσο πολλές επιτυχίες. 24 δεν ήταν όταν έφυγε από κοντά μας.
2: Ναι.
1: 24. Λοιπόν, συνεχίζουμε 36 λεπτά μετά από τις 7. Καλημερίζουμε όλους σας. Καλημέρα και στη Χρυσούλα μας.
2: Καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα Γιάννη και στην ηλικιωμένη κυρία.
1: Με αυτό, αυτό, ναι, ναι, ναι. Μήλες τέτοια, θα φας κλωτσιά.
3: Μα σαν ηλικιωμένη κυρία ακούγεται η κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, καλά θα κάνει να προσέξει η κυρία Ελένη.
1: Ναι.
3: Και να σταματήσει
1: όμως
3: να λέει έστω και τα λίγα που λέει, γιατί η αφωνία είναι το πρώτο πράγμα,
1: έτσι,
3: που πρέπει να τηρήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω προφανώς με αυτή τη φωτιά που απασχολεί από χθες την πυροσβεστική, από χθες νωρίς το μεσημέρι. Διασυνοριακή είναι αυτή η φωτιά, παιδιά, γιατί ξεκίνησε από ένα χωριό του Δήμου Ιβραήλογκρατ και μετά πέρασε και στην Ελλάδα, εκεί στην περιοχή της Ρούσας του Δήμου Σουφλίου. Γύρω στις 12.30 η πυροσβεστική ενημέρωσε για την επιχείρηση κατάσβεσης, για την οποία κινητοποιήθηκαν τουλάχιστον την ώρα εκείνης της ενημέρωσης, γιατί μετά μπορεί να αυξήθηκε κιόλας. 60 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ελικόπτερο και φυσικά και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Τώρα, ο Περιφερειάρχης του Χάσκοβο είπε ότι η κατάσταση στην ελληνική πλευρά πήρε άλλο βαθμό δυσκολίας, γιατί ενώ στο βουλγαρικό έδαφος ξεκίνησε και έκαιγε πιο χαμηλή βλάστηση, όταν η φωτιά μπήκε στην Ελλάδα έφτασε μέχρι και σε ένα δάσος, σε μια δασική δηλαδή έκταση. Έκαιγε όλη τη νύχτα. Τώρα με το που ξημέρωσε θα μάθουμε σήμερα το πρωί που βρισκόμαστε, αν θα χρειαστεί να ξανασηκωθούν ένα αέρια μέσα για να την περιορίσουν, να την ελέγξουν και να τελειώνει αυτό το θέμα, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι, είναι και πιο σύνθετο γίνεται όταν είναι σε δύο χώρες.
1: Ναι, ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε λίγο μετά, θα έχουμε πιο αναλυτικά να δούμε πώς ξημέρωσε αυτή η Δευτέρα. Τώρα, από σήμερα κλείνει η οδός Ζαρίφη στην Ορεστιάδα.
1: Α, ήρθε η ώρα.
3: Ναι, ήρθε η ώρα. Από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και τη συμβολή της με τη Βενιζέλου, εκεί στην περιοχή της Κλισσούς. Γιατί ξεκινάει αυτό το έργο, ο τίτλος του είναι «Βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά». Γιατί από ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πήρε χρηματοδότηση. Τώρα, τι θα γίνει τώρα, εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από την παράλληλη της Ζαρίφη, την οδό Καλλιπόλεως δηλαδή, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Και για το λόγο αυτό βέβαια θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση για να μπορούν να κυκλοφορούν και από τις δύο πλευρές οχήματα. Και οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι που να ολοκληρωθούν οι εργασίες στη Ζαρίφη. Μην με ρωτήσετε πότε θα ολοκληρωθούν. Δεν ξέρω να απαντήσω. Και η ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο για το ότι κλείνει από σήμερα η οδός Ζαρίφη δεν ανέφερε κάποιο χρόνο. Ο Δήμος Ορεστιάδας πάντως απευθύνει και παράκληση όλοι να είναι προσεκτικοί εκεί και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση. Θυμίζω απλά ότι αυτό το έργο είχε υπογραφεί η σύμβασή του τον Νοέμβριο του 2025. Ο προϋπολογισμός του ήταν 1.750, 1 εκατομμύριο δηλαδή 750.000 ευρώ. Ξεκίνησαν οι πρώτες παρεμβάσεις τον Ιούνιο που μας πέρασε και τώρα τι θα γίνει. Θα γίνει ασφαλτόστρωση, θα γίνουν νέα πεζοδρόμια και θα μπουν και νέος αστικός φωτισμός.
1: Έχει πολλή δουλειά, παιδιά, αυτό, έτσι.
3: Έχει δουλειά, θα πάρει χρόνο.
1: Έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα, φαντάζομαι πως όχι.
3: Ναι, αυτό σου είπα, ότι δεν έχουν πει για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η συγκεκριμένη συνθήκη κατά την οποία η Ζαρίφη θα είναι κλειστή. Και η αλήθεια είναι ότι η Ζαρίφη χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Είναι ένας δρόμος δηλαδή που...
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Εν πάση περιπτώσει,

0: Από την καλή πόλεως θα γίνεται. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι πια και μονόδρομος για κάποιους, για ένα μεγάλο διάστημα, φαντάζομαι. Τώρα, νομίζω κάτι πήρε ταυτή μου, σας έλεγε η Βασιλική, για τα σκάφη που είναι δεμένα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης που κάνουν οι αλληλείς και εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης, αλλά και στα μικρότερα λιμάνια της Μάκρης και του Δέλτα του Εύρου δεμένα. Εκείνο που λένε οι αλληλείς είναι ότι είναι αδύνατον πλέον να βγάλουν τα καΐκια τους στη θάλασσα στην τιμή που είναι το πετρέλαιο. Ήταν 600 ευρώ τον τόνο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και έχουν φτάσει στα 1300. Δεν μπορούν πια να το παλέψουν αυτό. Είπαν ότι θα συνεχίσουν επαόριστον μέχρι που να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και επισημαίνουν στους καταναλωτές ότι ό,τι αγοράζουν πλέον από ψάρι δεν είναι ελληνικό, δηλαδή ή θα είναι εισαγωγής, ή θα είναι ιχθυοκαλλιέργειας, ή μπορεί να είναι μέχρι και αποψυγμένα ψάρια, να έχουν το νου τους απλά.
1: Ναι.
0: Να ξέρουν ότι ενδεχόμενο, όχι, ότι
1: το θέμα είναι πώς καταλαβαίνεις το ψάρι από το μάτι, από το
0: ψάρι. Κανονικά
1: τα
0: πρέπει
1: βράχια,
0: να έχει
1: από...
0: ταμπελάκι, σήμανση επάνω. Ότι αυτό, ξέρω εγώ, είναι Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό έχει, είναι αποψυγμένο.
1: Ωραία, αυτό είναι στο κανονικό
0: είναι
1: που λες.
0: Καλλιέργειας. Ναι, αυτό, γι' αυτό λένε.
1: Ας
0: αγοράζουν από εκεί που είναι σίγουροι ότι ο ηχθιοπόλης θα τους πει την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Και αυτά που γράφει, αναγράφονται στα τελάρα πάνω στα ψάρια είναι τα αληθή στοιχεία. Τώρα, είχαμε και μια ερώτηση εντωμεταξύ που έκαναν 10 βουλευτές του ΚΚΕ για τους αλληλείς, για τα οξυμένα τους προβλήματα. Και πέρα από τη μείωση του κόστους κίνησης των αλλιευτικών σκαφών που ζητούν, ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς πώς σκοπεύουν να ελέγξουν και την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα των Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο, αλλά και των Ιταλών, λένε, στο Ιόνιο, που μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά είδη.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι έχουμε έναρξη των δράσεων για την κυκλοφοριακή αγωγή. Από σήμερα ξεκινάει στον Εύρο από το βόρειο κομμάτι με το πρώτο γυμνάσιο της Ορεστιάδας. Αύριο μεθαύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες θα περάσει από πολλά σχολεία και από τις 12 Οκτωβρίου, από την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι ίδιες δράσεις και στα νότια, με ευθύνη βέβαια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Αλεξανδρούπολης. Αυτά που γίνονται δηλαδή από Μάνδρα και πάνω, να σας πω, είναι Διεύθυνση Μεταφορών Επικοινωνιών Ορεστιάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και κλείνοντας, να πω ότι είχαμε και μια συνάντηση για την οποία θα αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες στη διάρκεια της ημέρας, μέσα στο Σαββατοκυριακό, την οποία είχε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας με εκπροσώπους του Συλλόγου Φάρος Αμαία. Ήταν και ο πρόεδρος εδώ πέρα, ο Γιάννης Ολυμβαίος, και μέλη του Συλλόγου. Συζήτησαν κάποια θέματα που αφορούσαν την προσβασιμότητα και κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν μέσα στην πόλη για να γίνει πιο φιλική για τα άτομα με αναπηρία.
1: Ναι.
0: Με το μέρος, ξαναλέω, θα μάθουμε σήμερα στη διάρκεια της ημέρας για το αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το τι συμφωνήθηκε και τι συζητήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, παιδιά, έχουμε δυνατή να δούμε αρκετά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά και από την περιοχή μας. Τώρα θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται και στις Σέρρες. Πάμε με ένα Γιώργο Νταλάρα, θες.
2: Thanks.

0: Για να μάθουμε και τα νέα των Σερών τώρα. Είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Γεια μίλα της, Ελένη.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Αχ, κατάλαβες, Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, δεν άκουσες την Ελένη μάλλον, ναι.
2: Την άκουσα.
0: Α, την άκουσες, εντάξει.
2: Την άκουσες, Ελένη μου, Ελένη μου. Δεν πρόσεχες, Ελένη μου.
0: Δεν πρόσεχε. Δεν πρόσεχε. Καλημέρα τη έλεγε να προσέχει. Όχι αυτή. Εκεί.
2: Ναι, αλλά αυτό φαντάζομαι τώρα που μιλάει την ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο.
0: Περισσότερο. Έτσι, δεν, είναι. Δεν μιλάει, ένα λίγο προσπαθεί.
1: Αυτό.
0: Να κουνάει το κεφάλι όμως.
2: Θα μου το λες εσύ πότε κουνάει το κεφάλι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα από τις Σέρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλές ειδήσεις. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα. Η θερμοκρασία σε εντάξει, τσούζει λίγο το πρωί, το ξέρουμε, το σημαίνει σαφώς καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι θέματα έχουμε την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Χθες είχαμε ένα τροχαίο, μια καραμπόλα με εμπλοκή 4 αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας, στη διασταύρωση του Νέου Σουλίου. Από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα, τα οποία διεκομίσαν με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Συνηγρήτας 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 26, με τραγικό απολογισμό, όπως ξέρουμε, 2 νεκρούς κρατουμένους μετά από μεταξύ τους συμπλοκή. Σημειώνοντας στην ανακοίνωσή τους οι υπάλληλοι πως η κατάσταση σήμερα είναι εκρηκτική, ζητώντας άμεσα λύσεις όπως αποσυμφόρηση, ενίσχυση προσωπικού και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το σοφρονιστικό κατάστημα της Συνηγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Στην ανακοίνωση λένε πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξη έχει περιοριστεί περίπου σε 40 υπαλλήλους για τα 900 άτομα,
0: ναι,
2: όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις και κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στο όριο των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Στα χέρια της αστυνομίας ένα άτομο στην περιοχή των Σερών για καλλιέργεια δενδρυλίων ινδικής κάναβης. Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα με τη συνδρομή και το αστυνομικού σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών ρόξη της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάναβης συνολικού βάρους 17 κιλών και 70 γραμμαρίων και 2 συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη 272 γραμμαρίων. Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκε να καλλιεργεί και 6 δενδρύλια ύψους 1,80 μέτρων, 300 εκατοστά, τα οποία βεβαίως και εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Να πάμε τώρα σε μια ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Σερών σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών με θέμα τη σύνταξη, τη νομική υπόσταση και την τήρηση των πρακτικών στα σχολεία. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθούν σαφείς και έγκυρες απαντήσεις στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, εφοδιάζοντας εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με τη γνώση και τα νομικά εργαλεία που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία συναυλία. Συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα» σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, η «Μικρή Άρκτος» γιορτάζει την επέτειο με μια σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Απόψε το βράδυ στις Σέρες με συνοδοιπόρους.
0: Πόσο τυχεροί είστε γι' αυτό.
2: Είμαστε, ναι, ναι. Μάριο Φραγκούλη, Παντελή Θεοχαρίδη, που είναι και η πρώτη εκτέλεση.
0: Έτσι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι.
2: Μαζί με τους εξαιρετικούς ερμηνευτές της νέας γενιάς, Κορίνα Λεγάκη και Απόστολο Κίτσο, και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστασίου Σιμεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων των δημιουργών επί σκηνής, τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο, στην αφήγηση, παρουσιάζω λοιπόν τον κύκλο τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», αλλά και επιτυχίες σταθμούς από την πορεία του, κάθε δημιουργού ξεχωριστά, σε μια μοναδική πραγματικά παράσταση με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε όλοι μας. Και τέλος, πριν σας αφήσω, θέλω να σας πω ότι έχουμε ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς για τις ανάγκες της νέας παραγωγής από την παιδική σκηνή του Διπεθέσσερών στο πλαίσιο προγραμματισμού της νέας θεατρικής περίοδου. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25-35 ετών. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια Σερών από τις 10 το πρωί ως 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως 8 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα. Σε ευχαριστούμε για όσα μας μεταφέρατε. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια και περαστικά στην Ελένη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να. Σου είπα ευχαριστώ αν δεν κατάλαβες.
2: Το άκουσα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Αντίο λέει το βλέμμα σου, τι ωραίο τραγούδι.
1: Τι ωραία φωνή.
0: Διονύση Θεοδόρη. Δυστυχώς από εκείνες περιπτώσεις καλλιτεχνών που ήρθαν, έλαψε το άστρο τους και έφυγε πολύ πολύ γρήγορα χωρίς καν να το καταλάβουμε. Η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν λέει ότι είναι σήμερα και σας είπα ότι είναι και η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος νωρίτερα. 1713 και γεννέται ο Ντενί Ντιντερό, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, ήταν από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας επίσης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 και το 1951. Ο Μπομπ Γκέντολφ, ο σπουδαίος αυτός Ιρλανδός, πρέπει να έχω και ένα κομμάτι εδώ, νομίζω, ναι. Τραγουδοποιός, συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Τι άλλο, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Λογκίνος Χέιδεν, ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος ήτανε και διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στη ναυμαχία του Ναβαρίνου, παρακαλώ. Ο Ρολάν Γκαρός, ο Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το γήπεδο τένις του Παρισιού, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρνει το όνομά του. 1918 πεθαίνει σαν σήμερα. Και το 2011, ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο επιχειρηματίας και συνιδρυτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer. Τι λες, έχουμε και άλλα γεγονότα έχουμε. Ελένη, δεν μπορείς να μιλήσεις.
1: Όχι, μόνο ακούω.
0: Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορος του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Πολλά χρόνια μετά, 1912 πάμε, όταν μια μέρα σαν και αυτή η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949 και 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνεται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση της αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Πάμε και στο 1951, όταν το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 316 Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση στον πόλεμο της Κορέας με 28 πεσόντες και 87 τραυματίες. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Θα ολοκληρωθούν στις 20 του Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς. Η ιδέα για τη διοργάνωση οφειλόταν στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Τασέρ Πασά, ήταν αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολονάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξάνδρειας, και Ιωάννη Κετσέα, που ήταν μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων μετέπειτα ΕΟΕ. Έτσι, η ελληνική αποστολή θα συμμετέχει και θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. Τέλος, ο βασιλιάς Παύλος, σαν σήμερα το 1955, αναθέτει την Πρωθυπουργία στον 48χρονο τότε Υπουργό Δημόσιων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος και η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Ήταν κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα τέτοια μέρα στο πέρασμα του χρόνου. Ήδη φτάσαμε σχεδόν στις 8. Θα ακούσουμε δελτίο από το Earth News, παιδιά. Εγώ το μυαλό μου ακόμη στο πρώτο. Ναι, μετά το από τόσα χρόνια δεν γίνεται έτσι εύκολο το μυαλό να γυρίσει και να πάει στο Earth News. Ωστόσο, στο Earth News θα πάμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμαν. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλή αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποίησεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μια νέα εβδομάδα ξεκινάει και από αυτή την ώρα και μέχρι τις 9 από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος θα ακούσετε την εκπομπή Σημείου Ελέγχου σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026. Ο Δημήτρης Σαματάκης βρίσκεται στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπατόπουλος στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και να ρίξουμε μια ματιά στον σημερινό καιρό. Πρέπει να σημειώσουμε πως έχουμε προβλέπουμε για σήμερα αίθριο καιρό, αλλά και αύριο και μεθαύριο, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους. Οι θερμοκρασίες θα ανεβούν σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες από 2 μέχρι 4 βαθμούς. 19 με 21 θα είναι στα ημιωρινά, 20 με 22 στα παιδινά. Και 23 με 24 θα βρίσκονται στις πιο νότιες περιοχές. Οι άνεμοι που μας ενδιαφέρουν και θα σας πω το γιατί, όσον αφορά τον Βόρειο Εύρο, εκεί όπου έχουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία μπήκε χθες το μεσημέρι από τη Βουλγαρία στον ελλαδικό χώρο στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου, οι άνεμοι θα είναι 3 μποφόρ, βόρειοι, βορειοανατολικοί, κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχία. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την πυρκαγιά, βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι όταν πέρασε το ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, μια περιοχή η οποία βρίσκεται μεταξύ της Ρούσας και του Μικρού Δερίου και η Πεύκα. Έχουν κινητοποιηθεί άμεσα από την πρώτη στιγμή 60 πυροσβέσες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ένα ελικόπτερο από ό,τι μας ενημέρωσαν είδανε και από τη βουλγαρική πλευρά να πετάει, αλλά προφανώς για να σβήσει τη δικιά τους τη φωτιά στο δικό τους το έδαφος. Υπάρχουν συνδρομές από μηχανήματα έργολα και υδροφόρες. Μία νύχτα δύσκολη για τους κατοίκους εκείνης της περιοχής. Και θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται όσο θα περνούν οι ώρες και από σήμερα το πρωί αναμενόταν να έχουμε και πτήσεις αεροσκαφών Καναντέρ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση πριν αυτή γίνει επικίνδυνη. Πάμε σε ένα ταξίδι το οποίο πρόκειται να γίνει στα μέσα Οκτωβρίου. Μια αντιπροσωπεία από το Δήμο Αλεξανδρούπολης με επικεφαλή τον Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού αλλά και τον υπεύθυνο για τον τουρισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα επισκεφθούν Αμερική. Θα γίνουν διάφορες συναντήσεις, διάφορες επαφές. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πληροφορηθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Αυτή η αποστολή υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 19.000 σύμφωνα με την εισήγηση, 18.972. Να περάσουμε και να ακούσουμε το πώς ακριβώς συζητήθηκε αυτό το θέμα στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.
4: Πάμε στο νούμερο 2. Έκριση εξειδίκευσης της πίστοσης για τη δαπάνη της υπηρεσίας τουρισμού Open Days New York 2026 σύμφωνα με τη μελέτη ΑΓ1-2026-7. Το πρώτο λόγο του κατεπήγοντος, κύριε Σιδηρά, από εδώ και πέρα η τεκμηρίωση του κατεπήγοντος είναι ό,τι ήταν για το πρώτο θέμα. Αλλά
5: ο λόγος είναι πάλι για να προλάβει η υπηρεσία να καλάψει τις διαδικασίες και η αναμόρφωση ήρθε μόλις χθες το μεσημέρι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
4: Με την εισήγηση.
5: Λοιπόν, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό το τουριστικό που πέρασε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ήρθε στα χέρια μου και οφείλω να τον ολοκληρώσω. Συνεπώς έχει προκύψει ένα ταξίδι που θα γίνει παρουσίαση τουριστικού προορισμού στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο. Θα ξεκινήσει 17 του μηνός. Η δαπάνη του ομιλών είναι μέσα στις δαπάνες στις μελέτες. Παρόλα αυτά, επειδή είναι μεγάλο ταξίδι και μακρινό, προσθέσαμε και άλλα πράγματα στο πρόγραμμα, να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι της ημέρας παρουσίασης του τουριστικού προορισμού. Γι' αυτό το λόγο στην εισήγησή μου έχω βάλει έναν ενδεικτικό πρόγραμμα, το τι θα κάνουμε εκεί πέρα, και προσπαθούμε μέχρι να φτάσει αυτός ο καιρός να το εμπλουτίσουμε κι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα οι επικοινωνίες με πρεσβείες, να δούμε χρόνο οι πρέσβεις και τα λοιπά να έρθουν να μας ζουν. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κάναμε μια καλή δουλειά στο πόσα ραντεβού θα κάνουμε εκεί πέρα. Η συνολική δαπάνη νομίζω είναι 18.972 ευρώ και έχει συνταχθεί η μελέτη ΑΓ1 Παύλα 2026 Παύλα 7.
6: Παρακαλώ πολύ, ορίστε κύριε Σταυρόπουλο. Ας δώσουμε το λόγο να μην καλύψω, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις στους υπόλοιπους και να αρχίσω στο τέλος.
7: Κύριε Δημάκη, παρακαλώ.
8: Η μελέτη της Νέας Υόρκης δεν λέει για τουριστική προβολή. Μιλάει ρητά για σύνδεση τουριστικής προβολής, επενδυτικής διπλωματίας και ομογένεια. Και προβλέπει επαφές με προξενείο, αρχιεπισκοπή, ομογένεια και επενδυτικούς φορείς. Στη μελέτη, η δράση στη Νέα Υόρκη χαρακτηρίζεται ρητά ως σύνδεση τουριστικής προβολής, επενδυτικής διπλωματίας και ομογένεια. Θα ήθελα να διευκρινιστεί ποια ακριβώς αρμοδιότητα του Δήμου και ποια αρμοδιότητα του Αντιδήμαρχου Τουρισμού καλύπτει το σκέλος της επενδυτικής διπλωματίας. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού εκπροσωπεί το Δήμο Αλεξανδρούπολης για θέματα τουριστικής προβολής ή έχει λάβει συγκεκριμένη αρμοδιότητα για διεθνείς σχέσεις, επενδυτικές επαφές και προσέλκυση επενδύσεων. Και εφόσον περιλαμβάνονται επαφές με προξενείο, αρχιεπισκοπή και φορείς ομογένειας, ποια ακριβώς είναι η θεσμική βάση αυτών των επαφών και ποιο συγκεκριμένο δημοτικό αποτέλεσμα αναμένεται για το Δήμο. Η άλλη ερώτηση είναι, δεν υπάρχει αναλυτική κοστολόγηση της δράσης. Και η άλλη ερώτηση είναι, ποια άτομα θα πάνε, ποιοι θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη. Ούτε αυτό διευκρινίζει. Δεν υπάρχει αναλυτική κοστολόγηση, ποια άτομα θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη και θα πρέπει να, αν μπορείτε, να μας απαντήσετε ιδιαίτερα στο πρώτο ερώτημα.
5: Λοιπόν, πάντα την αρχή, γιατί είναι πολλά. Επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, στο αναλυτικό πρόγραμμα γράφει ακριβώς

0: ακριβώς την ημέρα που θα γίνει η Open Day, που είναι στην ουσία η παρουσίαση του τουριστικού προορισμού. Νομίζω, μισό λεπτάκι για να ανοίγω και τις μελέτες μπροστά μου. Ωραία. Νομίζω στο πινακάκι γράφει αναλυτικά τις δαπάνες όλης της του ταξιδιού. Αλλά παρόλα αυτά ενημερώνω ότι θα γίνει όπως σε όλα αυτά που κάνουμε τα ταξίδια Tourism Open Day, γίνεται μια ολόκληρη μέρα παρουσίαση τουριστικού προορισμού που θα την κάνει ο κύριος Πέτρος Κυριακίδης σε συνεδριακή αίθουσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σας παραθέτω στο αναλυτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, στο νούμερο 3, είναι υποχρεωμένος να έχει καλεσμένους 50 εκπροσώπους κατελάχιστον. Αυτό είναι η παρουσίαση που θα γίνει μπροστά σε επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού, tour operator, tribal angels κτλ. Και μετά όλοι αυτοί θα κάτσουν σε ένα τραπέζι και θα κάνουν B2B με εμάς, που νομίζω ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα γράφει ακριβώς πόση διάρκεια έχει όλο αυτό το πράγμα και πόσο κρατάει. Είναι μια διαδικασία που έχουμε εξοικειωθεί και εγώ και ο Αντιδήμαρχος Κυριακίδης, την κάνουμε συχνά, έχει αποτελέσματα, όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε τα στέλνουμε στον πρόεδρο των ξενοδόχων για να μοιραστούν σε όλα τα ξενοδοχεία και έτσι τα ξενοδοχεία αποκτάνε άμεση επαφή με τους επαγγελματίες του χώρου και κάνουν τις δικές τους συνεννοήσεις, γιατί μετά πρέπει να περάσουν σε συζητήσεις που αφορά λεφτά και εμείς δεν βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι. Τα μετά. Αυτό. Και τα 50 ραντεβού μίνιμουμ, τα κλεισμένα, είναι η δέσμευση που θα έχει ο ανάδοχος απέναντί μας για να πραγματοποιήσουμε τη δουλειά μας.
1: Κύριε Δήμαρχε, εγώ ρώτησα ποια αρμοδιότητα, από πού αντλείται τις αρμοδιότητες αυτές, γιατί εδώ δεν μιλάμε για απλά για σύνδεση τουριστικής προβολής. Μιλάμε για σύνδεση τουριστικής προβολής επενδυτικής διπλωματίας. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν απάντησε ο κύριος Συντράς το ποιοι θα πάνε για να γίνει αντιληπτό ώστε να υπάρχει διάχυση της προβολής του Δήμου. Το τουριστικό κομμάτι, μάλλον η αποστολή θα είναι εγώ, ο κύριος Κυριακίδης ως αντιδήμαρχος τουρισμού, η κυρία Βαλασίδου ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία, και ο κύριος Συντράς ως ενταλμένος σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επίσης και τουρισμού. Το κομμάτι της διπλωματίας, αν θέλετε, και της εξωτερικής του Δήμου, εκτός από το τουριστικό, το αναλαμβάνω εγώ. Τα υπόλοιπα κομμάτια, οι υπόλοιποι συνάδελφοι ερετοί. Ήδη έχω δώσει, κύριε Δημάκη, μια συνέντευξη πριν από 15 μέρες, ξημερώματα Ελλάδος, στον Εθνικό Κήρυκα, και ήταν ιδιαίτερο το ενδιαφέρον από τους Έλληνες για την ελληνόφωνο, το ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης, για περαιτέρω από όσα έχει οργανώσει ο ανάδοχος και μια σειρά που προσκλήσουν τόσο σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα όσο και σε εκεί τοπικές επιχειρήσεις, το οποίο είναι θέμα οργάνωσης χρόνου και δυνατοτήτων που έχουμε να χωρέσουμε μέσα αυτές τις 4 μέρες όλες αυτές τις προσκλήσεις και να βγάλουμε και το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει η ανάδοχη εταιρεία.
1: Μια τελευταία, για να μην επανέρχομαι, η ερώτηση είναι, θα πάτε, αν θυμάμαι καλά, στο Queen College. Εκεί, στο τμήμα Βυζαντινών Σπουδών. Γιατί στη μελέτη δεν βάζουμε την κοσμοσότρα που είναι μνημείο μεσοβυζαντινής περίοδου, γιατί δεν βάζουμε το κάστρο του Άβαντα στον πόταμο εδώ πέρα, όπως και το κάστρο του Άβαντα που είναι δίπλα στην περιοχή του Αγίου Θανασίου, που είναι και αυτά μεσοβυζαντινής ή ιστεροβυζαντινής περίοδου, και τη μονή που είναι των Αγίων Θεοδόρων. Γιατί δεν τα βάζουμε αυτά για να τους τα αναδείξουμε?
2: Ειδικά αυτά πάμε να παρουσιάσουμε. Γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το τμήμα που έχει μέσα το Βυζαντινό Σπουδών και τους έχουμε και μια πρόσκληση και πρόταση για συνέδριο εδώ στην περιοχή, έξω από την Κοσμοσότητα κλπ. Όλη τη Βυζαντινή ιστορία και όχι μόνο της περιοχής πάμε να την παρουσιάσουμε και αντίστροφα να προσελκύσουμε τόσο επιστημονικό εκ μέρους του Πανεπιστημίου όσο και τουριστικό ενδιαφέρον. Στατιστικά οι Αμερικάνοι ξοδεύουν πάρα πολλές μέρες το χρόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές, έχουν πάνω από 30 μέρες. Ξοδεύουν κατά κεφαλήν επίσης πάρα πολλά χρήματα. Και πέρα από την αξία, υπεραξία, αν θέλετε, που έχουμε εξαιτίας του υγροποιημένου φυσικού αερίου κίτς και των ατομικών δυνάμεων, είναι μια ευκαιρία να συστήσουμε σε αγορές με υψηλό εισόδημα, με μεγάλο χρόνο διακοπών.

0: και με κατακεφαλήν επίσης ημερήσια μεγάλη δαπάνη και την τουριστική και την βιωματική εμπειρία που μπορεί να σας προσφέρει τουριστικά η περιοχή. Γι' αυτό και θα δείτε, δεν είναι μονάχα ο Δήμος, είναι και η περιφέρεια που θα συμμετάσχει. Δεν ξέρω αν το λέει μέσα η περιγραφή, η τεχνική περιγραφή. Και δεν είμαστε μονάχα εμείς, είναι και μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες περιοχές της χώρας μας.
1: Συνεχίζουμε και παραμένουμε στο ταξίδι που θα κάνει η αντιπρόσωπη από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στις ΗΠΑ για τουριστική προβολή αλλά και για να παρουσιάσει το επενδυτικό προφίλ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αμέσως μετά από αυτά που ακούσατε, από τις ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Δημάκης από την αντιπολίτευση και που απαντήθηκαν από τον κύριο Δήμαρχο και από τον κύριο Σιδηρά, ο οποίος είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα τουρισμού, μια τοποθέτηση αρκετά μεγάλη έκανε ο επίσης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Σογκότσης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
2: Κύριε Σιδηρά, εσείς συντάξατε την εισήγηση.
0: Μάλιστα.
2: Προσέξτε, αν τη συνέταξε άλλος και απλώς φέρει το όνομα.
0: Όχι, όχι, εγώ την έκανα και αν έχει λάθος, εγώ το έκανα.
2: Αποκλειστικά για την ευθύνη και βέβαια και η Δημοτική Αρχή που έπρεπε να την δει πιο μπροστά. Λοιπόν, αντικειμενικός σκοπός. Ένα ταξίδι ενός Δήμου που έχει σχέση με αυτό που επικαλείστε, την τουριστική προβολή και την διπλωματική, επενδυτική διπλωματία, θα πρέπει να έχει ένα αντικειμενικό σκοπό. Όταν μιλάμε για boutique προφίλ πόλης, μιλάμε για την πόλη. Στην ουσία δεν αναφερόμαστε για όλα τα υπόλοιπα που υπάρχει στην εισήγηση. Και μιλάμε για την πόλη και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού. Μιλάτε για το Δέλτα του Εύρου. Για πείτε μου, γνωρίζετε για την πρόσβαση που υπάρχει, για την κατάσταση του οδικού δικτύου, καθώς και τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της περιοχής και στην ουσία γιατί θα αφορά αλλοδαπούς αντικείμενο περιφέρειας. Τώρα μας λέτε ότι θα συμμετάσχει και η περιφέρεια. Περί του bird watching, αυτά δηλαδή που δεν έχουν καταφέρει με τους Ευρωπαίους, ελάχιστοι έχονται για να κάνουν παρατήρηση πουλιών ξένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε με πολίτες άλλες Ηπείρου, αντικείμενο το ΦΠΚΑ. Δεν είναι δικό μας. Αναφέρατε τη Σαμοθράκη. Μιλάμε για έναν άλλο Δήμο και πραγματικά θα ρωτούσα μεγάλο ενδιαφέρον. Θα συμμετάσχει ο Δήμος της Σαμοθράκης, το νησί μας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί ένα πραγματικά αξιόλογο προορισμό. Συντράμει οικονομικά. Αναφέρατε το δάσος της Δαδιάς. Μιλάμε για άλλο Δήμο. Ο Δήμος Σουφλίου θα συμμετάσχει. Δηλαδή, αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε μέσα, ότι δεν υπάρχει, αναφέρεστε για πράγματα που δεν είναι στο Δήμο μας, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει μια συνέργεια. Μιλάτε για δύο μουσεία, ιδιωτικά. Το Εθνολογικό της Γιαννακίδου και του κυρίου Τσακίρη στο Σουφλί, που είναι και αυτό σε άλλο Δήμο. Πού είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, το Εκκλησιαστικό Μουσείο, αλλά και άλλα μουσεία ιδιωτών ή φορέων. Επιλεκτικά δηλαδή θα πάτε και θα παρουσιάσετε δύο μουσεία, ένα εκ των οποίων δεν είναι και στο Δήμο μας. Θερμαλισμός και ευεξία. Η αματικά λουτρά στην Τιανούπολη. Αυτό τώρα ίσως αποτελεί και ανέκδοτο, Θα πάτε να παρουσιάσετε κάτι το οποίο. Τι θα δείξουμε, την κατάσταση τη σημερινή, έχετε εικόνες από την πρώτερη κατάστασή του που λειτουργούσε. Είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε τώρα θα γίνει και βέβαια τι είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε σε ό,τι αφορά τα ιαματικά λουτρά για να κάνει έναν Αμερικανό τουρίστα να το έχει ως επιλογή. Και είναι κάτι το μοναδικό, όχι μόνο στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και στην Ιφίλιο. Δεν είναι ότι έχουμε λουτράκι πάντα να παρουσιάσουμε. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά τους, ποια είναι η μοναδικότητά τους, ποιο είναι εκείνο δηλαδή που θα μπορούσε να κάνει το τικ σε κάποιον για να επισκεφτεί. Η νοπία που είναι επισκέψη μας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Καταρχήν στην περιοχή μας, θα συμφωνήσουμε όλοι, πιστεύω, ότι παράγεται εξαιρετική ποιότητα κρασί. Μπορείτε να μας πείτε τον αριθμό των επισκέψιμων νοπίων. Είναι ικανός αυτός ο αριθμός που μπορεί να προσελκύσει πολίτες να ταξιδέψουν από την άλλη πλευρά της Ηπείρου.

0: το εκπληκτικό δε σε αυτό το κείμενο που αποτελεί κοπτοραπτική επικόλυση, ενώ μιλάμε για χρησιμοποιητικό τουρισμό, δεν γίνεται καμιά αναφορά στις σφαίρες και τη μονή του Βυρός και βέβαια στην κοσμοσότητα, αλλά και στα άλλα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία που έχουμε στην περιοχή μας. Farm tablet, αυθεντική κουζίνα. Αυθεντική κουζίνα για σας τι αποτελεί, δηλαδή αποτελούν μόνο τα ψάρια και το ελαιόλαδο, το βόηο κρέας των φερών. Από το ΔΕΛΤΑ οι τυροκοπικές μονάδες των φερών δεν μας ενδιαφέρουν. Μιλάτε για τη γεωστρατηγικότητα της Αλεξανδρούπολης και ότι έχει αποκτήσει ένα brand name η Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα μπορούσε, πιστεύετε εσείς, να συνδυαστεί τουριστικά? Κοιτάξτε, ξέρετε πόσες περιοχές στον πλανήτη έχουν γεωστρατηγικότητα? Εκατοντάδες. Έχουν λιμάνια με στρατιωτικό ενδιαφέρον κλπ. Θα πηγαίνετε ποτέ εσείς ή αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν σε ένα τέτοιο χώρο που έχει γεωστρατηγική σημασία, γιατί έχει ενδεχομένως ενεργειακούς κόμπους? Ποιο είναι ενδιαφέρον αυτό? Ίσα-ίσα είναι αποτρεπτικό. Ατυχέστατη αναφορά και δεν αποτελεί κίνητρο για τουριστική προσέλκυση. Τώρα, επειδή μιλάτε για επενδυτική διπλωματία, εξαντλήσαμε δηλαδή όλες τις περιπτώσεις στην Αθήνα που υπάρχουν οι όμιλοι επενδυτές για να δημιουργήσουν ξενοδοχειακές μονάδες και πρέπει να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, να ζητήσουμε επενδυτές? Από την Αθήνα δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε? Το πρώτο κέντρο αναζήτησης επενδυτών θα πρέπει να είναι η Αθήνα. Και εδώ τι χρειάζεται? Επιμελητήριο. Μπορούμε να πηγαίνουμε να μιλάμε για επενδύσεις χωρίς να έχουμε σύμμαχο μαζί μας το επιμελητήριο? Για τα άτομα που θα βρίσκονται στην αποστολή, μας είπατε ποιοι θα είναι, σε κάθε περίπτωση τώρα, συμπερασματικά. Τα επιχειρήματα αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα που μας εισηγήσετε δεν τα εκβεβαιώνει ότι πρόκειται να υπάρξουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά τουριστικά ωφέλη. Το πρόγραμμα, εκτός από μερικές ώρες το Open, δεν δικαιολογεί παρά μόνο εθιμοτυπικές επισκέψεις. Κύριε συνάδελφε, ήταν προτιμότερο να μας πείτε ότι θέλουμε ένα ταξίδι αναψυχής, ένα ταξίδι δημοσίων σχέσεων. Ειλικρινά θα το ψήφιζα. Αυτό όμως δεν δείχνει ότι έχουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά. Πού είναι οι φάκελοι? Να μας δείξετε έναν φάκελο που θα δώσετε σε αυτούς τους 50 που θα έρθουν εκεί. Έναν εμπεριστατωμένο φάκελο. Και να νιώσουμε κι εμείς περήφανοι ότι πραγματικά μια αποστολή του Δήμου μας πήγε εκεί και παρέδωσε ένα αξιοπρεπέστατο υλικό, ένα ογκώδες υλικό που περιλαμβάνει τα πάντα. Μην πιάνε αυτά τα φυλάδια, τις πλάκες που έχουν κάτω στο Δήμο, αυτά θα πάτε. Υπάρχει αυτό το υλικό? Υπάρχει αυτό το υλικό για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία κάπου? Και επίσης, επειδή μας είπατε για τα open days, έχετε πάει σε αρκετές χώρες. Μετρήσιμα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα μπορείτε να μας φέρετε? Γενικά και αόριστα λέτε να τους φέρνουμε σε επαφή.
1: Το εκλαμβάνω και ως τοποθέτηση, κύριε.
0: Ξενοδοχειακές μονάδες δεν υπάρχει. Και ερωτήσεις και τοποθέτηση ταυτόχρονα μαζί. Ξενοδοχειακές μονάδες υπάρχουν. Κάνατε μια αναφορά ότι τους αποστέλνετε στις ξενοδοχειακές μονάδες. Αποτελέσματα. Να μας πείτε, πήγαμε σε αυτή τη χώρα και κερδίσαμε τόσα τουριστικά γραφεία. Πήγαμε σε εκείνη τη χώρα και κερδίσαμε αυτό. Αυτοί μας έφεραν αυτό. Κύριε συνάδελφε, απίστευτη προχειρότητα, όχι μόνο στην εισήγηση αλλά και στη διοργάνωση. Τώρα θα βρείτε το χρόνο στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ αυτής της απόστασης και των ημερομηνιών που θα είστε εκεί πέρα για να κλείσετε επιπλέον ραντεβού? Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Είστε πολύ μακριά από την προβολή ενός καλού τουριστικού προϊόντος. Το πιο πιθανό ότι θα δείξετε αυτή την προχειρότητα εκεί και θα πάθουμε ζημιά.

0: Ο επόμενος που πήρε το λόγο για αυτό το ταξίδι στην ΗΠΑ από αντιπροσωπεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης ήταν ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κύριος Σταύρος Σταυράκουλου. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
1: Να προσθέσω και σε αυτό που ανέφερε να προλαλήσετε. Πρώτα να ρωτήσω, κύριε Σεδράκη, θα πάει Νέα Υόρκη. Καλά να περάσετε λοιπόν, καλή διαμονή. Στο θέμα των μουσείων που ανέφερε ο κύριος Γκότσης, και επειδή είναι και μέλος Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής παράταξης, έχει και αυτός ιδιωτικό μουσείο. Ενδεχομένως θα μπορούσε να προστρέξετε και στις γνώσεις του ή ενδεχομένως και στην πιθανότητα συμμετοχής του. Πάμε στα ουσιαστικά. Σε συνέχεια, επίσης, που ανέφερε ο κύριος Γκότσης και η κύριε Δήμαρχε, ενδεχομένως ένας φορέας που θα μπορούσε να βοηθήσει σε επίπεδο της επενδυτικής διπλωματίας που αναφέρεται στην εισήγηση είναι ο φορέας Enterprise Greece. Σε οτιδήποτε γίνεται σε επενδυτικές προσεγγίσεις στο εξωτερικό, είναι αρρωγός. Ενδεχομένως να το αξιοποιήσετε. Υπάρχει ένα πρόβλημα από το οποίο έχω εντοπίσει, πρέπει να είναι τυπογραφικό. Είναι πάλι ο λάθος ΦΠΑ στη σελίδα 4. Έχετε βάλει 3.762, 3.762, ενώ το πραγματικό ποσό είναι 3.672. Προφανώς έγινε αναγραμματισμός στους αριθμούς. Όχι, είναι σημαντικό γιατί μιλάμε τώρα εδώ για εξειδίκευση πίστωσης. Λοιπόν, είπατε για τους 50 συμμετέχοντες κατελάχιστα. Η μελέτη λοιπόν δεσμεύει τον ανάδοχο να εξασφαλίσει τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες για το cocktail dinner των 3.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η μελέτη λοιπόν δεσμεύει τον ανάδοχο να εξασφαλίσει τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες για το cocktail dinner των 3.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

0: Όλοι οι επαγγελματίες. Α,
1: συγγνώμη. Ώρα, όλα μαζί.
2: Και σε συνέχεια αυτού, ποιος θα είναι ο ανάδοχος που πρόκειται να κληθεί στη σχεδιαζόμενη ουσιαστικά απευθείας ανάθεση και ποια είναι η σχέση του με το tourism open day? Επίσης, η εισήγηση αναφέρεται μέσα ότι η αναφερόμενη δαπάνη διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς. Πάλι στη συγγραφή υποχρεώσεων δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά στη διενέργεια έρευνας αγοράς. Στα έγγραφα λοιπόν που έχουμε δεν περιλαμβάνονται ούτε προσφορές, ούτε στοιχεία αγοράς, έρευνας αγοράς. Δηλαδή μπορεί να θέλουμε να δώσουμε ως Δήμος πάλι απευθείας ανάθεση, αλλά πλέον η εγκύκλειος του νέου νόμου να αντιμετωπίσει την έρευνα αγοράς ως μέρος της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Είναι αδιάλειπτο κριτήριο και στοιχείο. Πάμε όμως σε ένα πολύ πιο ουσιαστικό θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε. Η εισήγηση επικαλείται την υπαριθμόν 122-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2026. Σωστά. Στα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας, στα δύο έγγραφα, τόσο της μελέτης όσο και της εισήγησης, δεν υπάρχει ούτε αναφέρεται αριθμός πρωτοκόλλου σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ για το πρόγραμμα ή για τη συγκεκριμένη ενέργεια της Νέας Υόρκης. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι το γνωρίζετε, ο ίδιος ο ΕΟΤ αναφέρει τα προγράμματα και επιμέρους ενέργειες τουριστικής προβολής τη χάνουν τη σύμφωνης γνώμης του φορέα και δημοσιεύει μάλιστα όσο γνωρίζω και συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τις δράσεις. Άρα, εάν υπάρχει, θα θέλαμε τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης του ΕΟΤ και επιβεβαίωση ότι το Tourism Open Days New York περιλαμβάνεται πράγματι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάτι ακόμη. Η μελέτη, όπως είπαν και προλαλήσαντες, προβλέπει 2.700 ευρώ στην επιμέτρηση για κάλυψη μετακινήσεων και διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο μάλιστα, το αφήνω αυτό σαν ερωτηματικό, ενός εκπροσώπου του Δήμου. Ανέφερε ο Δήμαρχος ότι πρόκειται για τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Μας είπε και ο Δήμαρχος, Δήμαρχε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είστε εσείς, είναι η κυρία Βαλασίδου και το υπηρεσιακός παράγοντας ο κύριος Σιδεράς. Δεν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, τρία άτομα επιπρόσθετα. Και ο Κυριακίδης είναι μέσα στην δαπάνη των 2.700. Δεν είναι μέσα, είναι στην δαπάνη των 2.700. Άρα λοιπόν, το συνολικό της κόστος της αποστολής δεν θα είναι πράγματι 18.972. Θα υπάρξουν και άλλες δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για επιπλέον άτομα. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό τώρα, αυτή η δαπάνη με το ΦΠΑ θα αγγίζει, μπορεί να ξεπερνάει και τις 10.000 ευρώ. Άρα το ποσό θα υπεραυξηθεί κατά το ποσό, κατελάχιστο κατά τους υπολογισμούς που έκανα, το 10.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι? Δεν σας λέω να μου επιβεβαιώσετε το κόστος, αλλά θα υπάρχει επιπλέον κόστος διαμονής. Άρα το ποσό αυτό για τη συγκεκριμένη δράση το 18.972 είναι υποδέστερο από αυτό που θα προκύψει στο τέλος. Μιλήσαμε για επενδυτική διπλωματία. Ανέφερε ο Δήμαρχος ότι θα συμμετέχει και ο ίδιος, οπότε θα αναλάβει αυτή τη δράση. Τι δράση θα αναλάβετε, Δημαρχέ, στο κομμάτι του logistics και της πράσινης ενέργειας? Μιλάμε για λιμάνι, αναφέρεται μέσα στην εισήγηση τουλάχιστον αυτά τα πράγματα. Με ποια εξειδίκευση, χωρίς να θέλω να μειώσω τις γνώσεις σας, αλλά με ποια εξειδίκευση θα μιλήσετε για πράσινη ενέργεια και logistics και για το λιμάνι? Υπάρχει κάποια συνέργεια με το λιμάνι? Και αν πράγματι η αποστολή, όπως είπατε, πώς θα αναγράφεται, έχει επενδυτικό χαρακτήρα, ποιο είναι αυτό το επενδυτικό σχέδιο που θα παρουσιάσετε? Υπάρχουν όριμες επενδυτικές ευκαιρίες ή ενέργειες από πλευράς του Δήμου μας? Και σε ποιους συγκεκριμένους επενδυτές θα παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, αν υπάρχει οριμότητα κάποιο επενδυτικό σχέδιο? Αυτά και μετά θα τοποθετηθώ.
3: Ακούσατε το ότι υπόθηκε και από τον κύριο Σταυράκογλου, από τον έτερο της αντιπολίτευσης. Να περάσουμε τώρα να δούμε απαντήσεις πάνω στα ερωτήματα που τέθηκαν τόσο από τον κύριο Σιδηρά, όσο βέβαια και υπήρχε διάλογος και από τον κύριο Σταυράκογλου, αλλά και από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς λέει ο κύριος Σιδηράς για αυτά τα θέματα τα οποία τέθηκαν.
0: Ξεκινάω και πρώτα για τον ΕΟΤ. Η έγκριση του ΕΟΤ με το που πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο σχεδιασμός, πήρα καθαρογραμμένη την απόφαση, στείλαμε έτοιμα στο ΕΟΤ και πήραμε την έγκριση. Παρόλα αυτά, δεν θέλω να αποφύγω τις δουλειές μου,

0: θα τελειώσει τώρα η Οικονομική Επιτροπή και πάρω την απόφαση της έγκρισης, παίρνω δεύτερη έγκριση του ΕΟΤ απομονωμένα μόνο για αυτή την εκδήλωση. Για τον στρατηγικό σχεδιασμό που φαίνεται μέσα και το ταξίδι της Νέας Υόρκης, υπάρχει έγκριση στο γραφείο μου.
1: Ωραία. Άρα εμείς θα μας δώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής της απόφασης.
0: Και όταν φεύγουμε, να σας βγάλω και το αντίγραφο. Το έχω κάτω στο γραφείο.
1: Τελείωσε. Εντάξει.
0: Ωραία. Θυμήστε μου να.
1: Για τους 50 συμμετέχοντες, δεν θα έπρεπε να εξειδικεύσουμε τις ειδικότητες και να μην είναι γενικά 50 συμμετέχοντες. Και ποιος είναι ο ανάδοχος?
0: Λοιπόν, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατ' ελάχιστον να μου φέρει 50 επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού. Πώς γίνεται, ορίστε.
1: Δεν αναγράφεται στην εισήγηση, γράφουμε 50 συμμετέχοντες χωρίς να προσδιορίζουμε. Και αυτό σας λέω.
0: Δεν προσδιορίζουμε γιατί. Γιατί ο ανάδοχος θα κάνει έρευνα αγοράς, θα στείλει προσκλήσεις, μπορούν να έρθουν 70, 80, 90, 100. Σίγουρα θα είναι όλοι επαγγελματίες στο τουρισμό και δεν θα είναι ομογενείς για να έρθουν να μας δουν επειδή πάμε Έλληνες εκεί. Έλληνες. Πρέπει να έρθουν 50 επαγγελματίες του χώρου, γιατί θα μου δώσουν τις επαγγελματικές τους κάρτες, θα μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους, θα μου ζητήσουν κάποια πράγματα που ίσως χρειαστεί να τα στείλω σε δεύτερο χρόνο που θα γυρίσω Ελλάδα και θα τα προσκομίσω όλα τα στοιχεία στον πρόεδρο των ξενοδόχων για να κάνει τις επαφές. Δεν μπορώ να του δώσω τον πρόεδρο των ξενοδόχων Έλληνες που απλώς ήρθαν να μας δουν. Πρέπει να του πάω στοιχεία από επαγγελματίες.
1: Θα εμείς σήμερα που ψηφίζουμε αυτό. Όχι, επεξηγήσεις, διευκρινήσεις. Εμείς ψηφίζουμε τώρα και λέμε μέσα το σχέδιο και την τεχνική περιγραφή, τη μελέτη, για κατελάχιστο 50 συμμετέχοντες ως υποχρέωση του αναλόγου.
2: Συγγνώμη που διακόπτω. Το κατελάχιστο είναι το 50. Η τελική όμως λίστα θα διαμορφωθεί όσο πλησιάζουμε. Είναι ακόμα 15, 16, 17 μέρες.
1: Ναι, θα πρέπει να αναφέρεται, Δήμαρχε, εγώ αυτό αναφέρω. Θα πρέπει να αναφέρεται ένας περιοριστικός όρος ότι είναι επαγγελματίες τουρισμού. Να. Δεν το αναφέρουμε μέσα. Γι' αυτό είναι ανοιχτό και δυνητικά μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε. Και να υπάρχουν 50 άτομα. Άρα στο τέλος το παραδοτέο θα είναι ελληματικό για τις υπηρεσίες και τις ακριβές υπηρεσίες που πληρώνει ο Δήμος στον ανάδοχο αναφέρον.
2: Κύριε Σιδρά, συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίστε.
0: Να φέρω μόνο ένα παράδειγμα. Στην Τουρκία που πήγαμε φέτος και κατ' ελάχιστο έπρεπε να μιλήσουμε με 50 ανθρώπους, για το Δήμο Αλεξανδρούπολης είχαν κλειστεί 147 ραντεβού. Τουριστικά γραφεία.
1: Εγώ και η Ζερά δεν αμφισβητώ αυτά. Αλλά είναι σε συνέχεια των μετρήσιμων αποτελεσμάτων και αδικείται και η προσπάθειά σας και το έργο σας. Αν είχαμε μετρήσιμα αποτελέσματα και ενημερωνόμασταν, πιθανό να μην κάναμε και αυτές τις ερωτήσεις και να ξέραμε από πριν κάποια πράγματα.
0: Πολύ ευχαρίστω σε οποιαδήποτε.
2: Απαντήστηκε στα υπόλοιπα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο με ρωτήσατε.
1: Ποιος θα είναι ο ανάδοχος, αφορά εσάς και τα υπόλοιπα αφορούν τον Δήμαρχο σχετικά με την επενδυτική διπλωματία και αν υπάρχει όριμο επενδυτικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί.
0: Υπάρχουν τρία γραφεία σε όλη την Ελλάδα που ασχολούνται με την τουριστική προβολή σε υψηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, Tourist Open Day στη Νέα Υόρκη, έχω την εντύπωση ότι μόνο ένα γραφείο θα κάνει. Νομίζω ότι του κυρίου Τζαναλή.
1: Είναι αυτό μήπως που είχαμε συνεργαστεί για την Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ. Και Δήμαρχε, για το θέμα της Σταυρακοπούλης διπλωματίας.
2: Δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω όπως παρουσιάζω τόσα χρόνια το γιατί είναι σημαντική η Αλεξανδρούπολη, για το γεωστρατηγικό της σημείο, για το γεωφυσικό της σημείο, ότι έχει όλα τα μέσα μεταφοράς και μετακίνησης, για το ενεργειακό της σημείο, για την τουριστική της αποκάλυψη, για την αγροτική της οικονομία, για τις δυνατότητες που έχει αξιοποίησης των τουριστικών σημαντικών σημείων, για την αστική γεωθερμία και μια σειρά πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όπως την παρουσιάζω από τους διπλωμάτες και τους πρέσβεις που έρχονται και μέχρι τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, το ίδιο καλά μπορώ να την παρουσιάσω στο γενικό της πλαίσιο. Εγώ δεν κάνω ούτε εξειδικευμένες πωλήσεις, ούτε υποκαθιστώ το ρόλο που μπορεί να έχει ένα επιμελητήριο ή μπορεί να έχει ο οργανισμός λιμένος που είπατε. Κάνω τη γενική παρουσίαση της Αλεξανδρούπολης και από εκεί πέρα όποιος εξειδικευμένα θέλει κάτι, μπορώ να τους φέρω σε επαφή μεταξύ τους να εξειδικεύσουν αυτό το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται. Αυτό.
1: Κύριε Δήμαρχε, εγώ ανέφερα, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ για την αυτοπεποίθησή σας και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω αυτό. Και μακάρι να είναι όπως τα λέτε. Παρ' όλα αυτά, σας είπα κάποιες συνέργειες. Δηλαδή, για το λιμάνι, έχουμε μιλήσει με τον οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης ή το μέτοχό του για να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα. Πώς θα μιλήσουμε για το λιμάνι, επειδή το λιμάνι αναφέρεται στην εισήγηση, γι' αυτό σας το λέω.
2: Κύριε Σταυράκουλο, η εισήγηση έχει συντάκτη ο οποίος γράφει κάτι το δικό του σκεπτικό. Το να πάω και να παρουσιάσω ότι η γιατί αυτό πρέπει να κάνω. Η Αλεξανδρούπολη έχει συνδυαστικά και σιδηρόδρομο και λιμάνι και γνατία οδό και αεροδρόμιο. Αυτό είναι εμένα δική μου αποστολή. Αν κάποιο θέλει περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το λιμάνι ή όχι, να τον φέρουν σε επαφή με τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ίδιο και με το αεροδρόμιο. Πολλές φορές, για όσες εκθέσεις έχω συνοδεύσει, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και την προσοχή του κόσμου τραβάει το αεροδρόμιο, το ότι ακόμα παραμένει μη ιδιωτικό, για το πόσες ώρες, ας πούμε, πόσο κοστίζει η ώρα αναεπιβάτη, πόσο κοστίζει η ώρα φιλοξενίας ανασκάφους. Αυτές είναι κάποιες γενικές πληροφορίες. Από εκεί πέρα, αν κάποιος θέλει πραγματικά να επενδύσει και να διεισδύσει στη συνεργασία αυτή, θα μιλήσει απευθείας είτε με τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα του οργανισμού Λιμένος ή αντίστοιχα με τον αλλημανάρχη, που ακόμα καλύτερα με την πολιτική αεροπορία την κεντρική. Δεν έχω να δώσω κάποια εξειδικευμένη, ούτε να μεταφέρω κάποια συγκεκριμένη πρόταση από όλους αυτούς. Εγώ παρουσιάζω γιατί η πόλη βρίσκεται εδώ, γιατί οι αποστάσεις από Θεσσαλονίκη, από Κωνσταντινούπολη, από Βαλκάνια, από θάλασσα είναι στη θετική αξιολόγηση και κρίση, γιατί όλα αυτά τα μεταφορικά μέσα βοηθούν και για τη μετακίνηση ανθρώπων, αλλά και για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες ακόμα είναι παρθένες, όπως είναι η αστική γεωθερμία που διαθέτει η περιοχή του Αριστείνου. Νομίζω ότι μπορώ να παρουσιάσω και την αγροτική και την τουριστική και γενικότερα την οικονομία της περιοχής, και όποιος θέλει εξειδίκευση δεν θα τα μάθει ούτε στην μοναδική συνάντηση, ούτε στην πρώτη συνάντηση που θα κάνει μαζί μου.
3: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν μεταξύ άλλων σε αυτή τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για αυτό το ταξίδι, το οποίο θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, όπου θα προβληθεί το τουριστικό αλλά και το επιχειρηματικό προφίλ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το θέμα τελικά πέρασε με πλειοψηφία. Ήταν αρνητική η ψήφος του κ. Δημάκη, του κ. Γκότση και του κ. Σταυράκογλου, ενώ ψήφισαν υπέρ τα μέλη της Δημοτικής Αρχής. Με αυτό το θέμα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου του 2026, από την ΕΡΤ Ορεστιάδος, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδος, και από τις 8 η ώρα το πρωί ακούσατε μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή λέγεται Σημείο Ελέγχου, που την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική της υποστήριξη ήταν η Δώρα Δασκάλου. Καλημέρα και καλό Παρασκευό.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξε τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθου, η κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλίσσεως στη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, οι Γαλλίες και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
0: Earth
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ντετο. Είναι στο τελικό ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καψής, ο Καρακούνης, ο Σαγοράκης, ο Μπασιτάς, ο Κατσουράνης, ο Βρίζας, ο Χαριστέας, ο Γερακόπουλος και ο Στάρτας, ο Ρεχάκελς, ο Κοπαλίδης.

σηκωθέτω. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω.

Έλληνα στο κόσμο στο 56. Βασιλιάς. Ο Χαριστέας το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.

0: Λοιπόν, καλημέρα και σήμερα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα περάσουμε κατευθείαν να μιλήσουμε με τον δάσκαλό μας. Θα σας εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Θα ξεκινήσουμε με το πειρατικό, με την πορεία της εθνικής μας στο Nations Link. Θα λέγαμε τα τυπικά, τα προκαταρτικά της εκπομπής μας, τα ενημερωτικά. Όμως, επειδή πρόκειτο να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μάριο Θεοδόρου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Κομωτινής, αλλά είναι συνάμα και δάσκαλος. Είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο. Είναι ένας από τους δασκάλους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδάκια μας. Και επειδή το πρόγραμμά του είναι ιδιόμορφο και απαιτητικό και πολύ συχνά εμπίπτει σε αλλαγές, πρόκειται να μιλήσουμε λίγα λεπτά πιο μετά. Θα μιλήσουμε λίγα λεπτά νωρίτερα και μετά θα ακολουθήσουμε τη ροή της εκπομπής μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα δάσκαλε, ο κύριος Μάριος Θεοδόρου. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε, να πούμε στους ακροατές μας.
1: Ναι.
0: Πρώτον για το τουρνουά, το πρώτο τουρνουά της σεζόν που ήδη διοργανώσατε προημερών. Και δεύτερον για αυτό το μεγάλο φθινοπορεινό τουρνουά που δεν κρατάει μία μέρα αλλά έχει διάρκεια. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που ήδη διοργανώσατε με μεγάλη επιτυχία, όπως συνήθως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τις διοργανώσεις σας, και μετά πάμε και σε αυτό που επίκειται.
1: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ που τα λέμε και άλλη μια φορά. Είμαι πολύ χαρούμενος που ακόμα μια χρονιά έτσι ο Σκακιστικός Όμιλος συνεχίζει σταθερά και δυναμικά τη δράση του, την αρχή δηλαδή της χρονιάς, και μας στηρίζει πάρα πολύ έντονα ο κόσμος της Κομωτινής. Ξεκινήσαμε με το εναρκτήριο τουρνουά του ομίλου μας όπως κάθε χρονιά. Το οποίο είχε και πολύ κόσμο, είχε δηλαδή 58 άτομα, ήταν για εναρκτήριο. Wow.
0: Πολύς κόσμος.
1: Ένας αριθμός σημαντικός.
0: Εδώ πλέον κάποια κόμματα δεν μαζεύουν τόσο κόσμο, να το πούμε έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
1: Το πιο ενδιαφέρον σημείο με το τουρνουά που έγινε είναι ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν ήταν από την Κομωτινή. Ήταν από Βουλγαρία, είχαμε και από Τουρκία συμμετοχή. Και ήταν από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, δηλαδή κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα.
0: Τι σημαίνει αυτό, πρόεδρε, τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό σημαίνει πως ο βασικός μας στόχος έχει επιτευχθεί εν μέρη τουλάχιστον. Ο βασικός μου στόχος και σαν πρόεδρος αλλά και του Προεδρείου τα τελευταία χρόνια ήταν να κάνουμε την Κομωτινή, ας πούμε, σαν σκακιστικό κέντρο. Τουλάχιστον το χειμώνα, στις δύσκολες περιόδους. Να έρχονται οι αθλητές, ειδικά των μικρότερων ηλικιών που είναι ανερχόμενα ταλέντα, και να παίζουν τα τουρνουά μας. Και να κάνουμε έτσι ένα πολύ διασκεδαστικό και ωραίο κλίμα για όλους. Ναι. Και τους φυσικά συμμετέχοντες του ομίλου και τους κομωτινέους αθλητές. Και τους, αυτό ήταν ο βασικός στόχος τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχει τα πάντα μέσα. Και αυτό καθ' αυτό την ουσία του σκακιού, έτσι, το αγωνιστικό σκέλος, την εξέλιξη, την εκπαίδευση και τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία και τις γνωριμίες τις καινούργιες και τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ σας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, και αυτό παρατηρώ κάθε χρονιά, δηλαδή όλο και περισσότερος κόσμος αγκαλιάζει τα τουρνουά και κυρίως από γύρω περιοχές.
0: Από άλλες πόλεις. Είναι τώρα από Θεσσαλονίκη, τώρα να ξεκινήσει να έρθει ο άλλος εδώ, Κομωτινή ή από Βουλγαρία ή από Τουρκία. Σημαίνει ότι, επίσης, σημαίνει ότι είστε αξιόπιστοι, σας εμπιστεύετε, ξέρει ότι έρχεται σε μια σοβαρή διοργάνωση.
1: Αυτό είναι ακριβώς, αυτό θέλουμε, δηλαδή, και οποιαδήποτε έσοδα του τουρνουά, να ξέρετε, δίνονται συνήθως το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το κομμάτι, στο να περάσει καλό ο κόσμος, να θέλει να ξαναέρθει εδώ, να πει τι ωραία περάσαμε, ήταν ένα πολύ καλό τουρνουά. Και έτσι δηλαδή, με αυτή την προοπτική.
0: Ορθό το σκεπτικό και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί βλέποντας αυτό το πράγμα, ακόμα και οι Κομωτινοί αθλητές γίνονται πιο ενεργοί. Βλέπουν ότι έρχονται μεγάλα ονόματα από γύρω περιοχές και θέλουν ακόμα πιο πολύ να συμμετέχουν.
0: Τώρα που είπατε μεγάλα ονόματα, πρόεδρε, εμείς που είμαστε αδαείς, πέστε μας έτσι κανένα δυο έτσι σκακιστές επώνυμος του χώρου σας που τους γνωρίζετε εσείς.
1: Ας πούμε τώρα, για παράδειγμα, ήρθε ένας νεαρός 19 χρονών, πρώην πρωταθλητής Ελλάδας, ο κύριος Μαγκαλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα,
1: πήρε το τουρνουά, φυσικά νίκησε. Αλλά θέλω να πω ότι έρχονται σκακιστές κατά περιόδους πολύ ισχυροί από τις τριγύρω περιοχές.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και αν το τουρνουά μας δεν έχει συνήθως, κυρίως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, τόσο μεγάλη, πώς το πω, εμβέλεια να τραβήξει πολύ ισχυρούς καγκιστές, συνήθως έρχονται κάποια ονόματα. Έρχονται.
0: Εξάλλου, κύριε.
1: Και σκεφτόμαστε, να σας πω, είναι η ιδέα μας για το επόμενο διάστημα, να κάνουμε ένα διεθνές τουρνουά με στήριξη από Βουλγαρία και Τουρκία, mm-hmm. που εκεί είμαστε. Πολύ θετική σε αυτό. Είναι πολύ θετική η τριγύρω όμιλη σε αυτό.
0: Να το κάνετε, να το κάνετε. Δηλαδή. Να το κάνετε να
1: και εκεί πιστεύω, αν και πώς το λένε, τα χρηματικά έπαθλα είναι πιο μεγάλα, είναι περισσότερες μέρες του τουρνουά, θα έρθουν και περισσότερα μεγάλα ονόματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι το επόμενο βήμα αυτό δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Αλλά και πάλι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτό το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει στον όμιλο. Το να το πω έτσι, το παρείστικο, το ότι περνάμε καλά να λύουμε τις παρτίδες μας, αυτό είναι πιο, κατά τη γνώμη μου, για μένα, έτσι, σαν δάσκαλος, ακόμα πιο σημαντικό από το να φέρνεις μεγάλα ονόματα. Είναι να περνάνε καλά οι μαθητές σου και να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι.
0: Εντάξει, εσείς τα συνδυάζετε και τα δύο, από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτό. Οπότε πάντα στοχοποιείς και λες τι θέλω αυτή τη στιγμή. Περισσότερο και κάπως έτσι δουλεύει το πράγμα.
0: Τώρα που είπατε, Πρόεδρε, ότι και οι Κομωτινές γίνονται πιο ενεργοί και τα λοιπά, παρατηρείτε κάθε χρόνο κάποια καινούργια μέλη? Συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινήσαμε, ας πούμε, και τα αρχάρια τμήματά μας με τα μικρά τα παιδάκια έχουν γεμίσει κατευθείαν. Ναι. Ήρθαμε την πρώτη μέρα 20 μαθητές, ας πούμε, στο πρώτο τμήμα.
0: Μπράβο.
1: Που δεν μας χωράει ο χώρος. Οπότε μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχουμε κάποια βελτίωση κάθε χρονιά. Όλο και περισσότεροι.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, σε λίγο δεν μας χωράει ο χώρος μας. Θα χρειαστούμε μεγαλύτερο.
0: Ο χώρος σας πού είναι, αν θέλει κάποιος να σας ψάξει?
1: Είμαστε στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Γρηγορίου Μαρασλή 1.
0: Ωραία.
1: Στο Ισόγειο.
0: Ωραία. Εκεί παραδίπλα από το ξενοδοχείο του Ανατόλια, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Κάνουμε πολλές φορές και στο Ανατόλια, ας πούμε, κάποιες δράσεις έτσι κι αλλιώς.
0: Για να μην το ξεχάσουμε στην πορεία της συζήτησης, θα ήθελα να αναφερθούμε ονομαστικά και στους συνεργάτες σας. Εκεί στο Προεδρείο.
1: Συγγνώμη, μπορείτε να μου ξαναπείτε.
0: Για να μην το ξεχάσουμε στην πορεία της συζήτησης, θα ήθελα να αναφερθούμε ονομαστικά και στους συνεργάτες σας εκεί στο Προεδρείο.
1: Α, ναι. Ο κύριος βασικός μου συνεργάτης τόσα χρόνια είναι ο κύριος Μαρκίδης Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Είναι πολύ ισχυρός παίχτης, όχι μόνο στην περιοχή, και πανελληνία.
0: Μάλιστα.
1: Πανελλαδικά. Αυτός φέρνει, ας πούμε. Εγώ φέρνω, ας πούμε, το οργανωτικό κομμάτι, το στρατηγικό κομμάτι, αυτός φέρνει το κομμάτι επικοινωνίας με πολύ ισχυρούς κακιστές, γιατί είναι στο χώρο του, τους γνωρίζει ακόμη πιο πολύ. Οπότε ο καθένας
0: έχει το τομέα του.
1: Με τον τρόπο του. Τώρα οι υπόλοιποι, υπάρχουν και άλλοι που είναι ενεργοί, ας πούμε ο κύριος Άλκης ο Σεμεωνίδης, που είναι αρκετά ενεργοί και μας βοηθάνε συνεχώς στο τουρνουά, ο Σαδίκ Ισμαήλ Ισχάκ. Είμαστε δηλαδή 4-5 πολύ ενεργοί.
0: Είστε μια ομάδα εκεί, δυνατή.
1: Είμαστε μια ομάδα έτσι. Ωραία. Και μοιράζουμε, ας πούμε, τους ρόλους και.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Τώρα τι ξεκινάει, το μεγάλο φθινοπορεινό τουρνουά, έτσι λέγεται.
1: Ναι, έχει γίνει πλέον θεσμός, είναι τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Και τις δύο προηγούμενες χρονιές είχαμε πολύ θετικά σχόλια για το τουρνουά. Είναι εβδομαδιαίο. Ξεκινάει το Σάββατο που μας έρχεται. Στις 10 του μήνα, του Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Και γίνεται μετά κάθε Κυριακή, δεν θα γίνεται Σάββατο. Τώρα το κάνουμε Σάββατο, επίτηδες, επειδή την Κυριακή έχει ένα τουρνουά, έχει τα πανελλήνια τουρνουά, τα παιδών κορασίδων, παίχτες δηλαδή μέχρι 16 χρονών, στέλνονται από τις ομάδες τους, δεν θα είναι δηλαδή εδώ. Πέρα στην Καβάλα.
0: Κατάλαβα,
1: να παίζουν. Οπότε επειδή είναι πολλοί κόσμος.
0: Ναι. Αναγκαστικά που, δηλαδή το κάνετε Σάββατο, επειδή θα λείπουν τα παιδιά την Κυριακή. Ναι.
1: Και μετά κάθε Κυριακή κάθε για τις επόμενες 7 εβδομάδες μέχρι 22 Νοεμβρίου το τουρνουά όπως κάθε χρονιά θα συνεχίζει με ένα γύρο. Είναι η πρώτη χρονιά που το κάνουμε. Κάποιες φορές από ανάγκη κάναμε δύο γύρους μαζί. Που είναι πολύ κουραστικό, η αλήθεια είναι. Γιατί μιλάμε για γύρους, για παιχνίδια κλασικού σκακιού, δηλαδή αργού χρόνου σκέψης. 90 λεπτά έχει ο κάθε παίχτης στο ρολόι και κάθε κίνηση 30 δευτερόλεπτα. Είναι το κλασικό που λέμε σκάκι, το πραγματικό, το κανονικό σκάκι.
0: Όχι τώρα.
1: Οπότε οι γύροι κρατάνε 5 ώρες, 4, 6 ώρες εκεί ανάμεσα.
0: Κατάλαβα.
1: Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία και έτσι και για τον κόσμο που μας ακούει. Θα έχουμε φυσικά και πιο αρχάριο group με αθλητές που είναι πιο αρχάριοι.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, ακόμη και αν είναι αρχάριος.
1: Ναι. Έχουμε δηλαδή και πολλές καινούργιες συμμετοχές από αρχάριους αθλητές. Mm-hmm. Εννοείται. Αυτός είναι και ο σκοπός, νομίζω. Mm-hmm. Αυτό είναι και το νόημα του συγκεκριμένου τουρνουά. Εντάξει, έχει την. Πώς το λένε.
0: Το ανεβασμένο επίπεδο.
1: Έχει το ανεβασμένο επίπεδο με κάποια πιο λίγα άτομα. Α πούμε, είναι 20-25-30 άτομα συνήθως αυτά που συμμετέχουν στο Alpha Group. Και έχει άλλους 40, ας πούμε, στο Β' group που ξέρετε, όσοι από αυτούς συνεχίζουν και παίζουν, γίνονται καλύτεροι, πάνε μετά στο Alpha Group.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που είναι με έλο, με επίσημη βαθμολογία.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Θεοδόρου, σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν σκακιστικοί όμιλοι σε όλες τις πόλεις, δηλαδή Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα?
1: Υπάρχουν παντού, Ορεστιάδα πλέον όχι,
0: όχι.
1: Εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει όμιλος τους, ναι, όπως και στο Δημότυχο, αλλά υπάρχει στις Σφαίρες, ας πούμε, είναι αρκετά. Παντού, Ορεστιάδα πλέον όχι,
0: όχι.
1: Εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει όμιλος τους, ναι, όπως και στο Δημότυχο, αλλά υπάρχει στις

0: στιγμή, ναι, αλλά ναι, πιστεύουμε ότι όσο τα πράγματα πάνε καλά.
1: Νομοτελειακά θα έρθει κάποια στιγμή, αν συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το όλο το πλαίσιο,
1: ναι,
0: που μας πλαισιώνουν τόσοι πολλοί αθλητές, ειδικά από γύρω περιοχές.
1: Εκείνο και αυτό που σας δίνει και κίνητρο να συνεχίσετε.
0: Και κίνητρο να συνεχίσετε. Ακριβώς εκεί θα κατέληγα, ας πούμε, ότι μας δίνει τόσο μεγάλη χαρά που γι' αυτό συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι. Μπράβο σας, μπράβο σας. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί κάνετε κάτι παντελώς αφιλοκερδός, ανιδιοτελώς, αυθόρμητα, ακριβώς, πηγιά, επειδή σας αρέσει και εσάς. Και μέσα από αυτό αναδεικνύεται, προβάλλεται και την πόλη, αναδεικνύεται νέους παίκτες.
0: Είναι και θεμός πολιτισμού, έτσι εννοείται.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αποσπάτε τα παιδιά από άλλα πράγματα, από τις οθόνες των κινητών και από τα συναφή.
0: Να πω την αλήθεια, αυτό μας το λένε και οι γονείς, δηλαδή είναι χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια, τώρα τι να συζητάμε, είναι αυταπόδεικτο αυτό.
0: Μα και το σκάκι από τη φύση του είναι τέτοιου είδους, πώς το λένε, δραστηριότητα, mm-hmm, που σε αποσπά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Εγκεφαλικά πλήρως.
1: Βέβαια, βέβαια. Μπράβο, ωραία. Νομίζω δεν έχετε πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Δεν έχετε.
0: Θα
1: δεν έχετε.
0: Αφήσω.
1: Εντάξει. Να σας αποδεσμεύσω, δεν θέλω έτσι να σας πιέζω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Την επόμενη
0: απλά
1: φορά
0: να κάλεσμα να κάνω, ναι, να καλέσω όποιον θέλει. Έστω και να δει, έτσι. Όχι, ναι, μόνο να συμμετάσχει, ναι, απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Το καλούμε να έρθει. Είναι κάθε πρωί, θα είναι κάθε Κυριακή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό το Σάββατο, τι ώρα είναι. Τι ώρα
0: είναι στις 10 το πρωί. Στις 10 και μισή το πρωί.
1: Ωραία. Πάλι στο πολυλειτουργικό, έτσι.
0: Στο πολυλειτουργικό, ναι. Ναι, έχουμε κλείσει τη διπλανή, τη μεγάλη αίθουσα του πολυλειτουργικού. Και από τότε κάθε Κυριακή.
1: Στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα.
0: Στον ίδιο χώρο, 10 η ώρα το πρωί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και το σημαντικό είναι ότι κάποιος δεν είναι απαραίτητο να παίξει όλους τους γύρους. Μπορεί κάποιος να έρθει στον τρίτο γύρο, ας πούμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην διεκδικεί μετάλλιο ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: μπορεί να παίξει όσες παρτίδες θέλει. Αυτό είναι ένα από τους λόγους ακόμα που, μάλιστα, πολλοί σκακιστές, επειδή είναι εβδομαδιαίο, ξέρετε, ναι, δεν μπορούν να έρχονται πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους διευκολύνουν.
0: Έρχονται κάποιες ομάδες με 3-4 αγώνες,
1: ναι, ναι,
0: μια και είναι βαθμολογημένοι και μπορούν μετά να μην παίξει όλο το τουρνουά.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Επομένως, όσοι πιστοί προσέλθετε, όσοι έχετε τη διάθεση, βρείτε λίγο τον χρόνο.
0: Καλά, και θα ακολουθήσει, yeah, εννοείται, και φωτογραφικό ρεπορτάζ και στο Instagram, στο Facebook και ίσως και κάποια, ωραία, επικοινωνία μαζί σας ξανά.
1: Θα έρθουμε να σας δούμε και από κοντά. Θα έρθουμε από εκεί. Θα περάσουμε.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Να είστε, ωραία, καλά πάντως. Χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς, δάσκαλε. Χαιρετισμούς στους συνεργάτες σας. Καλή δύναμη, εννοείται, καλή, εννοείται, συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Μάριος Θεοδώρου, φίλες και φίλοι, πρόεδρος σκακιστικού ομίλου Κομωτινής. Ο σκακιστικός όμιλος Κομωτινής τα τελευταία χρόνια επαναδραστηριοποιήθηκε δυναμικά με επικεφαλής τον δάσκαλο, τον Μάριο Θεοδώρου, τον Κώστα τον Μαρκίδη, τον άμεσο συνεργάτη του και τα άλλα τα δύο τα παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά τους. Έχουν φτιάξει μια ομάδα εκεί, ανασυστήσανε το σκακιστικό όμιλο, τον αναδιοργανώσανε και χρόνο με τον χρόνο ο όμιλος δυναμώνει. Ανεβαίνει η επίπεδο, εξελίσσεται, αποκτά νέα μέλη και κυρίως νέας ηλικίας, παιδιά δηλαδή, που είναι ίσως έτσι η πεμπτουσία του εγχειρήματος. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους γονείς που καθοδηγούν και οδηγούν τα παιδάκια τους εκεί στο σκάκι. Συγχαρητήρια και στα παιδιά φυσικά. Θα πάμε να κάνουμε και ρεπορτάζ επί τόπου. Τους ευχόμαστε έτσι να έχουν υγεία και πάντα αυτή την πηγαία διάθεση, γιατί πραγματικά είναι εθελοντικά ασχολούνται οι άνθρωποι, δεν έχουν κανένα κέρδος απολύτως, μα απολύτως, ίσα ίσα δαπανούν εκεί χρόνο και κόπο. Μπράβο τους, μπράβο τους, θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως.

Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει με φόρα για την Εθνική Ελλάδος. Δεν πειράζει. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά μας, με το σκάκι, και άξιζε τον κόπο. Δάσκαλος ο Μάριος Θεοδόρου. Αναγκαστικά άλλαξε ο προγραμματισμός εκεί του ωραρίου του, των υποχρεώσεών του, και συνδεθήκαμε λίγο νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Ας πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τα της εθνικής μας. Θα μας τα πει και αναλυτικότερα σίγουρα προφανώς και ο Παναγιώτης ο Γιώγας κατόπιν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πρόκριση στα προημιτελικά, δηλαδή στην φάση των 8 του Nations League. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε αυτήν τη φάση θα βρεθεί αντιμέτωπη η εθνική μας ομάδα με δύο από τις Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, ή για να ακριβολογώ βάσει βαθμολογίας Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, διότι δύο ομάδες προκρίνονται από τους τέσσερις ομίλους της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έτσι, όπου βρίσκεται η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή πρώτη είναι η Γαλλία και δεύτερο το Βέλγιο στο πρώτο γκρουπ, στον πρώτο όμιλο, και ακολουθεί η Ιταλία με τέσσερις βαθμούς. Άρα λοιπόν δύο από αυτές τις τρεις θα τις συναντήσουμε στους 8. Στον τρίτο όμιλο κατά τα φαινόμενα θα προκριθούν Ισπανία και Αγγλία και θα μείνουν εκτός Κροατία και Τσεχία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και τη δυναμική που έδειξαν οι ομάδες. Και από το τέταρτο γκρουπ θα προκριθεί σίγουρα η Πορτογαλία που πάει τρένο, έχει 12 βαθμούς, και γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε Δανία και Ουαλία. Μια από αυτές τις δύο επίσης θα προκριθεί. Από το δικό μας όμιλο, όπου εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν παρακαλώ Ολλανδία και Γερμανία, να δούμε ποιες δύο από αυτές τις τρεις θα προκριθούν. Τι γίνεται τώρα? Ολλανδία και Ελλάδα έχουμε από 8 βαθμούς. Η Γερμανία έχει 5 βαθμούς. Σε ισοβαθμία εμείς με τη Γερμανία εννοείται ότι υπερτερούμε, αφού την κερδίσαμε εκτός και φέραμε χθες ισοπαλία εντός στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια. Ένα εκτός έδρας στην Ολλανδία 13 Νοεμβρίου και το τελευταίο εντός έδρας με τη Σερβία, η οποία είναι τελευταία χωρίς βαθμό στον όμιλο, στις 16 Νοεμβρίου. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι χάνουμε στην Ολλανδία, εάν κερδίσουμε τη Σερβία θα πάμε στους 11 βαθμούς. Στους 11 μπορεί να φτάσει και η Γερμανία αν κερδίσει και τη Σερβία που παίζει στο επόμενο παιχνίδι και την Ολλανδία που παίζει στο τελευταίο παιχνίδι, και στους 11 μπορεί να φτάσει και η Ολλανδία κερδίζοντας εμάς, όπως είπαμε, έτσι, αν συμβεί αυτό. Επομένως πιθανώς θα διαμορφωθεί μια τέτοιου είδους τριπλή βαθμολογία, τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση προκρινόμαστε εμείς και η Ολλανδία. Αν έρθουν άλλα αποτελέσματα αλλάζει και η κατάταξη. Αν πάρουμε διπλό ας πούμε στην Ολλανδία και κερδίσουμε τη Σερβία, πάμε να τερματίσουμε πρώτη παράδειγμα, έτσι. Σε κάθε περίπτωση η εθνική έδειξε ότι έχει τα φόντα, το πάθος, τις προϋποθέσεις, έχει και άστρο ενδεχομένως, χρειάζεται και αυτό, να προκριθεί στους 8 του Nations League. Why not? Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν χθες, που αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Μπράβο στο τεχνικό επιτελείο, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όλη η Ελλάδα είναι μαζί τους και τους ευχόμεθα ολοκαρδίως να προχωρήσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί όχι να μην το σηκώσουν, έτσι δεν λέγαμε και τότε το 2004. Σήκωσε το τιμημένο. Γιατί να μην σηκώσουν και αυτό ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και βέβαια εφόσον προκριθούμε καταλαμβάνοντας τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, αυτομάτως διατηρούμε τη θέση μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, γιατί υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία, έτσι, παραδείγματος χάρη, στην οποία ανήκουν η Ελβετία, η Σλοβενία, η Σκωτία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία, η Γεωργία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, έτσι, αυτές είναι στη δεύτερη κατηγορία. Εμείς είμαστε στην αλφα κατηγορία. Αν προκριθούμε ως μία από τις δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, παραμένουμε στην αλφα κατηγορία και στην κλήρωση για το Euro του 28 μπαίνουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μπαίνουμε στο γκρουπ των δυνατών. Αλλά ακόμη και τρίτη να τερματίσουμε, πάλι υπάρχει αυξημένο περιθώριο να προκριθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης του Euro 28, εφόσον θα παίξουμε μπαράζ με μία από τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση, όλα πάνε πρίμα για την εθνική μας ομάδα, η οποία φαίνεται ότι έχει βάλει πλώρη για νέες διακρίσεις μαζί τους.

Εν τω μεταξύ, ξέχασα πριν να πω κάτι που έχει σημασία. Είναι η πέμπτη διοργάνωση του Nations Link που πραγματοποιείται. Την πρώτη, την περίοδο 18-19, τροπεούχος χώρα αναδείχθηκε η Πορτογαλία, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Ολλανδίας. Την περίοδο 20-21 νικήτρια αναδείχθηκε η Γαλλία, επικρατώντας τον τελικό με 2-1 επί της Ισπανίας. Την περίοδο 22-23 τροπεούχος αναδείχθηκε η Ισπανία, επικρατώντας επί της Κροατίας στα πέναλτι με 5-4, 0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Και το 24-25 το ξαναπήρε η Πορτογαλία, επικρατώντας της Ισπανίας με 5-3 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Τώρα είναι η πέμπτη διοργάνωση. Η Πορτογαλία έχει 2 κατακτήσεις και από μία έχουν η Γαλλία και η Ισπανία. Και φαντάζομαι ότι ήδη κάνατε και εσείς τον συνειρμό που κάνουμε και εμείς εδώ. Φαντάσου, λέει, να φτάσουμε στον τελικό και να αντιμετωπίσουμε εκεί την Πορτογαλία. Δεν θα είναι καλή φάση που λέμε. Θα είναι, θα είναι. Ας ευχηθούμε το καλύτερο.

Χρόνια πολλά σήμερα στην Χαριτίνη, στην Μεθοδία και στον Ερμογέννη. Διότι σήμερα είναι της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος, της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και του Αγίου Ερμογέννη. Ταυτόχρονα είναι και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, δεν το γνωρίζαμε. Χρόνια πολλά στον δάσκαλο που μιλάγαμε πριν, τον κύριο Μάριο Θεοδόρου, σε όλους τους συναδέλφους του, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφού εκεί διδάσκει, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους του όλων των βαθμίδων. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας, σε όλες τις εκπαιδευτικούς μας που έχουν στα χέρια τους τα παιδιά μας. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και τι να πω έτσι καλή συνεννόηση με τους γονείς, γιατί όπως είπαμε και άλλες φορές, γονείς και εκπαιδευτικοί είναι στην ίδια πλευρά, είναι σύμμαχοι απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Λίγοι και λίγες είναι, Χαριτίνη, Μεθοδία, Ερμογέννης, σπάνια ονόματα, δεν πειράζει. Λίγοι και καλοί, που λέει και η παροιμία. Τα φαρμακεία μας για σήμερα στην Κομωτινή από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι, κανονικά όλα ανοιχτά. Από τις 3.30 και ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Φαρασόπουλου στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 733 72, και το φαρμακείο Γκαντί στην οδό Σοφοκλέους Κομνηνού 18 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 20 221. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Μαρίας Μαυρίδου στην οδό Συντάγματος Κρητών 19, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 26 200.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και θα πάει από τα χωριά του Δήμου Ιάσμου. Μοναχή, Υπηκό, Τρίκορφο, Μελίτανα, Κρυστάλλι, Πόα και Κερασιά. Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα πάει από τα εξής χωριά του Δήμου Μίκης: Μελίβια, Εμόνιο, Δημάριο, Κοτήλι, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρη, Σάτρες και Τέμενος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι ακόμη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στο βουλγαρικό έδαφος και το μεσημέρι πέρασε και στην Ελλάδα στην περιοχή της Ρούσας Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη και έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα στο έδαφος, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, ενώ προς ώρας, όπως διαβεβαιώνει η πυροσβεστική, δεν απειλείται η οικιστική περιοχή. Την εξέλιξη του περιστατικού, πολύ κοντά χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαϊλοβγκρέτ, παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά drone που έδινε στοιχεία για την πορεία της φωτιάς, η οποία τελικά μπήκε στην Ελλάδα, όπου άμεσα προετοιμασμένες ανέλαβαν δράση ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι από σήμερα η οδός Ζαρίφη στην Ορεστιάδα από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη συμβολή της με τη Βενιζέλου στον οικισμό της Κλισσούς, λόγω της έναρξης εκτέλεσης του έργου βελτίωσης υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρώμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παράλληλη οδό Καλυπόλεως, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Για τον λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Καλυπόλεως, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων και από τις δύο πλευρές του δρόμου, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που θα εκτελούνται στην οδό Ζαρίφη. Ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει παράκληση στους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου, η σύμβαση του οποίου είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2025 με προϋπολογισμό 1.750.000 ευρώ, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατασκευής νέων πεζοδρομίων και εγκατάστασης νέου αστικού φωτισμού. Δεμένα παραμένουν για πέμπτη ημέρα σήμερα τα αλλιευτικά σκάφη στο πλαίσιο της κινητοποίησης που πραγματοποιούν οι αλλιείς, οι οποίοι τονίζουν ότι τα κόστη κίνησης των σκαφών τους καθιστούν μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 600 ευρώ τον τόνο που κόστιζε πριν τον πόλεμο το πετρέλαιο ναυτιλίας, έφτασε πλέον τα 1.300 ευρώ τον τόνο, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Παναγιώτης Καραβέτης, μέλος του Συλλόγου Αλλιέων Αλεξανδρούπολης. Η κινητοποίηση θα συνεχιστεί επαόριστον, όπως δηλώνουν, μέχρι να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επιτρέψουν την επιστροφή τους στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, όσα αποθέματα φρέσκων ελληνικών αλλιευμάτων υπήρχαν στις ιχθυόσκαλες, έχουν εξαντληθεί εδώ και μέρες και οι αλλιείς εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών για αυτά που αγοράζουν, καθώς θα είναι είτε εισαγωγής είτε ιχθυοκαλλιέργειας ή ακόμα και αποψυγμένα ψάρια. Η συμμετοχή των αλλιέων της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης είναι καθολική, όπως είπε ο κ. Καραβέτης, αφού τα περίπου 12 σκάφη μέσης αλλιείας και περισσότερα από 150 παράκτιας αλλιείας που δένουν στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης αλλά και στα μικρότερα λιμάνια της Μάκρης και του Δέλτα του Εύρου παραμένουν δεμένα συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση. Εν τω μεταξύ, τα οξυμένα προβλήματα των αλλιέων που τους οδήγησαν στην πανελλαδική κινητοποίηση έφεραν στη Βουλή, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Ναυτιλίας, 10 βουλευτές του ΚΚΕ, ζήτουν τη λήψη άμεσων μέτρων που θα μειώνουν το κόστος κίνησης των αλλιευτικών σκαφών, ώστε να παραμείνουν στη θάλασσα και να μην αποδεκατιστεί ο κλάδος. Επιπλέον, ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς πώς σκοπεύουν να ελέγξουν την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα των Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο και των Ιταλών στο Ιόνιο, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Σε αγωνιστική επαγρύπνηση καλεί τους αγρότες και εκνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα λόγω συνέχισης του οργανωμένου σχεδίου κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωτική εξόντωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων όπως αναφέρει η Ομοσπονδία. Ιδιαίτερη ανησυχία φαίνεται να υπάρχει στον κτηνοτροφικό κόσμο εξαιτίας ενός νέου προγράμματος που φαίνεται ότι ετοιμάζεται, στο πλαίσιο του οποίου, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, θα γίνονται ορολογικοί έλεγχοι για την ευλογιά και θα θανατώνονται όσα κοπάδια εντοπίζονται με θετικά δείγματα αντισωμάτων. Το αποτέλεσμα θα είναι να οδηγηθούν σε οικονομική εξόντωση χιλιάδες ακόμα κτηνοτροφικές οικογένειες, τονίζουν οι κτηνοτρόφοι, που ζητούν να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα αυτό, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, να αποζημιωθούν οι παραγωγοί στο 100%, να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα ανασύστασης των κοπαδιών που θανατώθηκαν και να μην απολέσουν ούτε κατελάχιστον αποζημίωση ή ενίσχυση οι πληγέντες κτηνοτρόφοι. Ξεκίνησαν σήμερα από το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας οι δράσεις οδικής ασφάλειας που θα πραγματοποιούνται όλο το μήνα Οκτώβριο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Για τρίτη χρονιά, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες θα υλοποιηθούν προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, προσομοιώσεων, πρώτων βοηθειών, ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου, ανάλογα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Στον εύρο της δράσης συντονίζουν οι δύο διευθύνσεις μεταφορών του Νομού, της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης. Στο βόρειο τμήμα του Νομού το πρόγραμμα έκανε έναρξη νωρίτερα σήμερα από το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας και διαδοχικά θα μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες και στα υπόλοιπα σχολεία του Βορείου Εύρου, ενώ η διεύθυνση μεταφορών Αλεξανδρούπολης θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωβρίου. Ως υπηρεσίες θεωρούμε χρέος μας προς την κοινωνία και κυρίως προς τη μαθητική κοινότητα να συμβάλλουμε στη βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής, να έχουμε καλύτερους οδηγούς στο δρόμο, σχόλιασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας Λευτέρης Χαμαλίδης. Ο ίδιος σημείωσε πως οι δράσεις που θα γίνουν στη διάρκεια του Οκτωβρίου αλλά και στις αρχές Νοεμβρίου θα απευθύνονται σε πολλές ομάδες στόχου που θα ξεκινούν από τους μικρότερους μαθητές του δημοτικού έως τα παιδιά του λυκείου, τους γονείς τους αλλά και τους ηλικιωμένους οδηγούς. Από αύριο έως τις 20 Ιανουαρίου 2027 θα υποβάλλονται οι προτάσεις για ένταξη στις παρεμβάσεις σχεδίων βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και επενδύσεων κυκλικής οικονομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 26.381.000 ευρώ. Οι υποψήφοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής εκμετάλλευσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στο νομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας,
2: η οποία είναι ειδική επί του θέματος. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, τον κύριο Νίκο Μποτρότσο, διότι η καιρική πρόβλεψη είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους αγρότες μας. Ήταν και άλλος κόσμος εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι μας... Ας ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του... Όχι, ας ξεκινήσουμε γιατί έχει μια συνοχή, έτσι. Έχουν μια συνοχή τοποθετήσεις. Ας ξεκινήσουμε με το τι μας δήλωσε η καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, η κυρία Αλεξάνδρα Γκεμιτζή. Και κατόπιν θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά με την κυρία καθηγήτρια για να αναλύσουμε κάτι το οποίο θα αναφέρει τώρα στη δήλωσή της. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Λέγομαι Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, είμαι καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Ξάνθη, στο Πολυτεχνείο. Και σήμερα και είμαι και επιστημονικά υπεύθυνη του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, που υλοποιούμε, ο κύριος φορέας είναι τα Καιρικά Νέα Θράκης, ένα σωματείο, και συνεργαζόμενος φορέας είναι και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οπότε έχουμε κάνει μια σύμπραξη και επιστημονικά εποπτεύω αυτό το έργο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη μερίδα μας, τη δεύτερη εκδήλωσή μας, όπου θα δείξουμε την πρόοδο του παρατηρητηρίου μας. Τώρα έχει, το παρατηρητηρίο μας έχει πολλούς περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς, έχουμε φτάσει στους 16 και συνεχώς μπαίνουν καινούργοι. Οι πολίτες έχουν ενεργοποιηθεί και έρχονται σε επαφή μαζί μας, οπότε συνεχώς όποιος εγκαθιστά ένα καινούριο αισθητήρα, ένα καινούριο σταθμό, βγαίνει αυτό στα καιρικά νέα. Η ιστοσελίδα μας έχει γίνει πολύ πιο λειτουργική, έχει πλέον διάφορες δυνατότητες που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, όπως κατέβασμα δεδομένων, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, και προχωράμε με ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Και θα μιλήσουμε μετά την πρώτη παρουσίαση που θα κάνουμε, που θα μιλήσουμε καθαρά για τις λειτουργίες της πλατφόρμας μας. Θα μιλήσω προσωπικά, θα μιλήσω για το θέμα του νερού στην περιοχή μας, που είναι ένα φλέγον θέμα και θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια. Ήδη μας απασχολεί, δεν μας απασχόλησε πολύ τα περασμένα τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Φέτος ήταν μια πιο υγρή χρονιά, ίσως λίγο το ξεχάσαμε το θέμα, αλλά η ξηρασία είναι πάντα ένα θέμα που απασχολεί την περιοχή μας και θα την απασχολήσει σίγουρα και στο μέλλον. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, θα σας παρουσιάσω κάποια τεχνική που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε στην Κρήτη, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει πολύ ευήκο αότα σε αυτό το θέμα της διαχείρισης του νερού, και ελπίζουμε ότι και εδώ η Περιφέρειά μας θα διοθετήσει αντίστοιχα πλαίσια διαχείρισης, ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Και θα κλείσουμε την εκδήλωσή μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγροτών Κομωτινής, τον κύριο Νίκο τον Μποτρότσο, που θα μας μιλήσει από την πλευρά των αγροτών για το τι θα περίμεναν το παρατηρητήριό μας, τι μπορούμε να υλοποιήσουμε μαζί, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, και γενικά την οπτική των αγροτών πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος, των υδάτων, που αφορούν, πιστεύω, πολύ την περιοχή μας, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περιοχή όπως είναι η Θράκη.
4: Ποιο είναι το μέλλον του παρατηρητηρίου, γιατί το έργο κάποια στιγμή θα τελειώσει?
3: Αυτό, ναι.
4: Και χρειάζεται, αλλά είναι πληροφορίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες, ναι, και για μελετητές και για αγρότες και για όσους ενδιαφέρονται για, ναι, την...
3: Το μέλλον του παρατηρητηρίου, καλά, προφανώς το έργο μας θα τελειώνει τέλος Φλεβάρι, οπότε η χρηματοδότησή μας τελειώνει. Το στίχημα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την επέκταση του δικτύου αφενός και τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του ήδη υπαρχόντων αισθητήρων, που είναι και αυτό μεγάλο στίχημα, διότι απαιτούν ανθρώπους, απαιτούν έξοδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να βρίσκουμε πόρους για να υλοποιούμε τις δράσεις μας και να επεκτηνόμαστε. Η μία δυνατότητα που μας δίνεται και πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε το υπάρχον δίκτυο, είναι ότι πλέον θα μπορούμε να έχουμε κάποια έσοδα από διαφημίσεις. Δηλαδή κάποια έσοδα ακριβώς για να μπορούμε, δεν είμαστε κερδοσκοπικό σωματείο και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδη εντός εισαγωγικών, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα θα μπορούν να γίνουν κάποιες δωρεές για να μπορούμε να έχουμε τη συντήρηση του δικτύου μας. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, οι ίδιοι αγρότες, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το για τα καιρικά νέα και το περιβάλλον γενικότερα, όπως ήδη έχουν κάνει και ήδη έχουμε πολλούς ανθρώπους που λειτουργούν μετεωρολογικούς σταθμούς και μας δίνουν τα δεδομένα, θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό και οπότε θα επεκτηνόμαστε. Δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη Φέρες, Ευρύνο, ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε στο Δέριο σταθμό που είναι ένας πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περιοχή. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω, ακόμα και αν οι διοικούντες δεν θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την συνεργασία που κάνουμε και αυτή την προσπάθεια, θα ήθελα να πω ότι οι δύο σταθμοί που έχουμε στη Βυρσίνη και στον Κέχρο είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το θέμα των πλημμυρών. Ξέρετε, όταν έρχεται μια πλημμύρα δεν έρχεται από το πουθενά, ξεκινάει να βρέχει έντονα για αρκετές ώρες στο ορεινό τμήμα. Εμείς έχουμε και λειτουργούμε δύο σταθμούς με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί πιστέψτε με, το να μεταδίδεις δεδομένα από τον ορεινό όγκο, όπου όλα είναι πιο δύσκολα, από την πρόσβαση μέχρι τα δίκτυα και την μετάδοση των δεδομένων, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που απαιτεί κόπο, να μην πω για χρήμα. Οπότε θα έλεγα τουλάχιστον αυτούς τους δύο σταθμούς, αν μπορεί η περιφέρεια, η τοπική δήμη, να τουλάχιστον αυτοί να μείνουν εν λειτουργία, ακόμα και αν η δικιά μας προσπάθεια δεν καταφέρει να. Που πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επεκταθούμε και ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτοί οι δύο σταθμοί είναι κέρια σημασίας για την περιοχή μας και θα έλεγα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.
2: Αν μιλήσουμε με αριθμούς, δώσε μας μια τάξη μεγέθους. Ποιο είναι το κόστος της συνέχισης αυτής της προσπάθειας?
3: Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστο, δηλαδή αν πούμε ότι θέλουμε γύρω στις 5.000 το χρόνο για να συντηρούμε αυτούς τους 16 σταθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ελάχιστο κόστος στη μετάδοση των δεδομένων, δηλαδή αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις φθηνότερες κάρτες κινητής τηλεφωνίας για όσους σταθμούς θέλουν κάρτες κινητής τηλεφωνίας, για τους περισσότερους όμως βρίσκουμε τρόπο μέσω δικτύου, δηλαδή να τους εγκαθιστούμε τους σταθμούς δίπλα σε κάπου μπορεί να έχουμε δίκτυο Wi-Fi για να έχουμε τη μετάδοση. Οπότε και από αυτή την άποψη έχουμε κάνει ένα δίκτυο που είναι βέλτιστα σχεδιασμένο. Αλλά όπως και να έχει, ζημιές βγαίνουν στους αισθητήρες μας. Ή θέλουμε να βάλουμε ένα καινούριο αισθητήρα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε βάλει τώρα αισθητήρες ποιότητας ατμόσφαιρας. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύτιμα, ξέρετε. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί η προσπάθειά μας. Ευελπιστώ όμως ότι θα συνεχιστεί και θα συνεργαστούμε ακόμα στενότερα και με τις τοπικές αρχές.
2: Άρα ψάχνουμε 10 χορηγούς των 500 ευρώ ετησίως.
3: Δεν είναι και πολύ παραπάνω. Ναι, ναι. Ναι.
2: Και, πούμε, ναι.
3: Και, δηλαδή, και περισσότερα μέλη στο σύλλογό μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για νέες εγγραφές. Αυτό δεν είναι μεγάλο το ποσό, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι εξωπραγματικό.
2: Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, ο Νίκος Μποτρότσος.
5: Μποτρότσος Νίκος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινές.
4: Και τι θα πούμε, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν τον καιρό και τα στοιχεία, τα διαφορετικά που δίνουν οι αισθητήρες.
5: Για εμάς τους αγρότες ο καιρός είναι το α και το ω στη δουλειά μας. Μπορεί για τον υπόλοιπο κόσμο να είναι το τι θα φορέσει σε μια βόλτα που θα κάνει ή να προγραμματίσει να πάει κάπου στην εξοχή. Για εμάς όμως είναι το α και το ω. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το τι καιρό θα έχει τις επόμενες μέρες για να ξέρουμε και το τι θα κάνουμε στο χωράφι. Πότε θα βρέξει, πόσο θα φυσάει. Εάν θα έχει καλό καιρό, τι θερμοκρασίες θα έχει, πόσο θα είναι η θερμοκρασία του εδάφους, πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα για να πάρουμε και εμείς τις καταλληλότερες αποφάσεις. Γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε και εμείς, σαν Αγροτικό Σύλλογο, στην προσπάθεια των παιδιών από τα καιρικά Νέα Θράκης. Μας λένε καθημερινά τον καιρό και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εννοείται ότι όχι συνήθως, κατά 100% πέφτουν μέσα.
4: Και πώς θα μπορέσει αυτό να χρησιμοποιηθεί και περαιτέρω και με περισσότερους εισιτήρες, να μπορέσετε κι εσείς δηλαδή να έχετε μια καλύτερη εικόνα και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για τον καιρό, αλλά για το κλίμα.
5: Μακάρι να βρούμε κάποια χρηματοδότηση, γιατί ωραία είναι όλα αυτά, όμως κοστίζουν αρκετά χρήματα, και να μπορέσουν τα παιδιά από τα καιρικά Νέα Θράκης, όπου κρίνουν ότι είναι καλύτερο, να εγκαταστήσουν όλα αυτά τα συστήματα, για να μπορέσουμε και να έχουμε δεδομένα και να προβλέπουμε όμως με καλύτερη αξιοπιστία τον καιρό.
2: Αυτή τη στιγμή απέχουμε πολύ από το σημείο από το οποίο θα θέλατε να είμαστε σε ό,τι αφορά αυτήν την αφύνδρομη αλληλοενημέρωση για τις παραγωγές σας.
5: Σίγουρα, γιατί θα έπρεπε να έχουμε αισθητήρες και στοιχεία τα οποία να είναι με 100% δηλαδή αξιόπιστα και να είναι επί του πεδίου. Τώρα μπορεί να γνωρίζουμε πού θα βρέξει περίπου, τι θα κάνει στο περίπου, αλλά είναι ο καιρός, ας πούμε, το οποίο βλέπουμε και στα δελτία των ειδήσεων. Πρέπει να έχουμε σύγχρονα συστήματα, τα οποία να ξέρουμε ακριβώς σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε κάθε σπιθαμή του εδάφους, το τι συνθήκες επικρατούν.
2: Επομένως, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.
5: Εννοείται. Και πρέπει να το στηρίξει και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος γενικότερα, γιατί πραγματικά έχουν αποδείξει τα παιδιά ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και τηλεφωνικά με την κυρία Αλεξάνδρα Γκέμιτζη. Ένα δευτερόλεπτο. Η οποία είναι καθηγήτρια περιβάλλοντος, έτσι, επιστημονική.
1: Είμαι καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
0: Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ναι. Και η επιστημονική υπεύθυνη του έργου που προαναφέραμε και για το οποίο ακούσαμε τις δηλώσεις από την εκδήλωση που έγινε. Κυρία Γκέμιτζη, να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Θα πούμε και τα υπόλοιπα έτσι να υπερθεματίσουμε λίγο. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, να μας πείτε για αυτήν την τεχνική που εφαρμόζεται σε συνέργεια με την περιφέρεια Κρήτης εκεί στο νησί της Κρήτης.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε σε θέματα περιβάλλοντος.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας και που πάντα ανταποκρίνεστε θετικά στις προσκλήσεις μας.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ. Και αυτό το καλοκαίρι δουλέψαμε αρκετά με την περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι πολύ ανοιχτή σε τέτοιες συνεργασίες. Βέβαια, ταυτόχρονα έχει οριμάσει και η τοπική κοινωνία εκεί και αυτό ήθελα να μεταφέρω κυρίως μέσω του έργου που εκτελούμε εδώ, το παρατηρητήριο περιβάλλοντος Θράκης.
0: Που σημαίνει αυτό που λέτε?
1: Που σημαίνει ότι οι πολίτες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Στην Κρήτη έχουν πολύ. Αναφέρομαι για την περιοχή της Μεσαράς, στην οποία δουλέψαμε και φτιάξαμε σε συνεργασία με άλλους εταίρους από την Ευρώπη μια πρόταση Horizon, στην οποία συμμετέχει και η περιφέρεια Κρήτης. Και για το έργο αυτό ενημερώσαμε και την περιφέρειά μας εδώ, διότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να πάρει τεχνογνωσία. Οπότε θα θέλαμε μελλοντικά να το εφαρμόσουμε και σαν πιλωτική εφαρμογή, αλλά και ευρύτερα να εφαρμοστεί στην περιοχή μας. Παρουσιάσαμε στην εκδήλωσή μας αυτή την τεχνική και θα θέλαμε να γίνει ευρύτερα γνωστή, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί θετικά. Συγκεκριμένα στην Μεσαρά υπάρχουν πολύ ενεργοί το ΕΒ και υπάρχει και πολλές
0: διευκρινίσατε. Χίλια συγγνώμη, θα διευκρινίσατε, εμείς το ξέρουμε, αλλά για το ευρύ ακροατήριο, τι είναι η ΤΟΕΒ που λέτε?
1: Η ΤΟΕΒ θα λέγαμε έτσι υπεραπλουστευτικά ότι είναι οι φορείς που μοιράζουν το νερό, που πολιτές νερού θα λέγαμε στις περιοχές που έχουμε αρδευτικά δίκτυα. Στις περιοχές μας, στην περιοχή μας έχουν ατονίσει.
0: Είναι οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, έτσι.
1: Εγγύων βελτιώσεων. Που δρούν όμως κυρίως όσα μοιράζουν το νερό.
0: Είναι ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για την ακρίβεια.
1: Στην περιοχή μας όμως έχει ατονίσει αυτό, κυρίως γιατί δεν έχουμε κάποια κεντρικά δίκτυα, αρδευτικά δίκτυα, στην περιοχή της Ροδόπης αναφέρομαι. Οπότε υπάρχει όμως ας πούμε, το ΕΒ που λειτουργούσε τον Ίασμο και ίσως θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούμε μέσω συλλόγων αγροτών, μέσω του δικού μας φορέα, των καιρικών Νέων Θράκης. Πάντως πρέπει οι πολίτες να επαναδραστηριοποιηθούν στο θέμα του νερού. Συγκεκριμένα στην Κρήτη φτιάξαμε, αν δείτε είναι μια υπέροχη ιστοσελίδα, το Μεσαρά Water Project, το οποίο ολοποιήθηκε από έναν επιστήμονα που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του, αλλά αγαπάει πάρα πολύ την πατρίδα του, την Κρήτη, και συγκεκριμένα τη Μεσαρά. Και από αυτή την ιστοσελίδα...
0: Πού βρίσκεται δηλαδή αυτός?
1: Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άρχισε να ευαισθητοποιεί τον κόσμο μέσω πετήσεων που δημιούργησε, μέσω ψηφοφορίας που δημιούργησε στα κοινωνικά δίκτυα και ενός πόρταλ από το οποίο δίνει τις πληροφορίες στον κόσμο σχετικά με τα προβλήματα του νερού, τις ποσότητες του νερού, τις διαθέσιμες και γενικότερα τις λύσεις που προτείνονται από διάφορους επιστήμονες για τα θέματα του νερού, που είναι πολύ πιεστικά στην Κρήτη και ιδιαίτερα στη Μεσαρά, η οποία εκτός από το ότι πέφτει, υπάρχει δραματική πτώση της στάθμης του νερού λόγω των υπεραγγλήσεων και της ξηρασίας. Έχουμε υφαλμήρωση, όπως και στην περιοχή μας όμως έχουμε υφαλμήρωση. Και έχει και...
0: Τώρα να σας διακόψω, μπήκα στο mesarawaterproject.org. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή πλατφόρμα, πάρα πολύ καλό το site που λέτε και νομίζω ότι είναι κάτι που λείπει από την περιοχή μας.
1: Ναι,
0: αυτός τώρα χρηματοδότησε, αυτός είναι στη Γερμανία και χρηματοδότησε...
1: Δεν χρηματοδότησε τίποτα ο άνθρωπος. Έχει το μεράκι και δημιούργησε... Αυτό όμως γίνεται να υλοποιηθεί μόνο όταν υπάρχει μετρητικό δίκτυο και real-time μετρήσεις. Αυτές ουσιαστικά αντλεί από την περιφέρεια.
0: Εσείς με την περιφέρεια όμως έχετε όλη την υπόλοιπη υποδομή και αντλεί στοιχεία του site?
1: Όχι, εμείς έχουμε φτιάξει σαν καιρικά Νέα Θράκης, τώρα θα μιλήσω. Εμείς φτιάχνουμε τη δικιά μας υποδομή. Δεν υπάρχει τέτοια υποδομή στην περιφέρειά μας που να έχουμε.
0: Όχι, για την πρακτική της Κρήτης λέω.
1: Για την πρακτική της Κρήτης, εμείς κατεβάζουμε το. Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Κατεβάσαμε σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, κατεβάσαμε μια πρόταση Horizon, διότι η Κρήτη πιέστηκε από τους κατοίκους της περιοχής της Μεσαράς, πιέστηκε από τους κατοίκους της περιοχής της Μεσαράς και έτσι ξεκίνησε τον τεχνητό εμπλουτισμό, αυτή την τεχνική με την οποία τροφοδοτούμε νερό στον υπόγειο υδροφορέα, έτσι ώστε να ανέβει η στάθμη του, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε όσο γίνεται.
0: Εννοείται ότι αποθηκεύεται, συγκρατείται το νερό και
1: υπόγεια, ναι, υπόγεια.
0: Και διοχετεύεται στον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι ναι, αυτό που λέμε να μην χάνουμε το νερό της βροχής που πέφτει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα κατασκευάσατε εκεί υδροταμιευτήρες και τα λοιπά.
1: Όχι ακριβώς υδροταμιευτήρες, διότι υπήρχαν παλιά αρδευτικά κανάλια. Α. Τα αρδευτικά κανάλια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίστροφα την περίοδο που έχουμε. Μάλλον εκεί ήταν σφραγιστικά κανάλια τα οποία χρησιμοποιούνται αντίστροφα, δηλαδή για να δώσουμε το χώρο και το χρόνο στο νερό στις πλημμυρικές περιόδους, όπως αυτές που διανύει τώρα η Κρήτη, να κατηδίσει υπόγεια, να φύγει υπόγεια αντί να φτάσει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζουμε τα υπόγεια νερά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι συνέβαινε στην Κρήτη? Αυτό το έργο είχε κατασκευαστεί, δηλαδή τα κανάλια ουσιαστικά είχαν κατασκευαστεί πολύ παλιότερα, δεκαετία 80, και λειτουργήσαν για αρκετό διάστημα. Όμως κάποτε το έργο εγκαταλείφθηκε. Αυτή τη στιγμή που έχω συζητήσει με τον κύριο Γουλιελμάκη, που είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οραματιστής και ο άνθρωπος που υλοποιεί.
0: Δηλαδή και αυτοί τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή, και αυτοί είχαν έτοιμη την υποδομή και την εγκατέλειψαν και πλημμυρίζουν.
1: Την εγκατέλειψαν την υποδομή, όμως τώρα με την πίεση αυτή που υφίσταται από τον κόσμο, ξεκίνησε πάλι το έργο.
0: Καθαρίζουν τα κανάλια.
1: Καθαρίστηκαν τα κανάλια. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό, να έχουμε καθαρά κανάλια. Δηλαδή να δώσουμε μεγάλη ροή, δηλαδή να δώσουμε εκτεταμένο δίκτυο ροής στο ποτάμι μας, πολλά χιλιόμετρα ροής, έτσι ώστε να έχει το χρόνο το νερό να κατηδύσει στον υπόγειο υδροφορέα και να αποθηκευτεί υπόγεια. Μιλήσατε πριν για αν δεν κάνω λάθος, για αποθήκες νερού σε μικρά φράγματα, σε επιφανειακά. Το θέμα με την επιφανειακή αποθήκευση όντως είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ. Είναι και αυτό μια λύση που πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι χάνουμε πάρα πολύ νερό σε εξάτμιση. Ανεβαίνουν συνεχώς οι θερμοκρασίες και ό,τι έχουμε επιφανειακό, καταλαβαίνετε ότι χάνουμε πάρα πολύ νερό.
0: Επομένως, είναι πιο πρακτικό και αποδοτικό το αποστραγγιστικό κανάλι.
1: Σίγουρα είναι πιο πρακτικό και αποδοτικό και σίγουρα θα μας βοηθήσει να εξαλείψουμε, να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την υφαλμήρωση που έχουμε στο μέτωπο, το παράκτιο Φαναρίου, Γλυφάδας, όλη αυτή την περιοχή που ξέρουν οι αγρότες μας τι πρόβλημα υπάρχει με την υφαλμήρωση. Αν δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα στην ιστοσελίδα που σας είπα, θα δείτε πώς μπορούμε να κάνουμε φραγμούς, υδραυλικούς φραγμούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την δίδυση της θάλασσας. Συν της άλλης, όταν το νερό αποθηκεύεται υπόγεια, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε πολύ μικρότερη εξάτμιση, ως καθόλου εξάτμιση. Και ένα άλλο κέρδος που έχουμε, το νερό όταν περνάει μέσα από τους σπόρους του εδάφους, είναι σαν να έχουμε ένα φυσικό δηληστήριο. Η ποιότητά του βελτιώνεται. Οπότε ακόμα και αν έχουμε προβλήματα ποιότητας με το επιφανειακό νερό, με τις επιφανειακές μας απορροές, ο υπόγειος υδροφορέας έχει αυτή την ιδιότητα να φιλτράρει το νερό και να μας παρέχει καλής ποιότητας. Γενικά τα υπόγεια νερά είναι καλής ποιότητας νερό, εκτός από περιπτώσεις που έχουμε πολύ έντονη σημειακή ρύπανση.
0: Επομένως, εμείς τι μπορούμε να υιοθετήσουμε από αυτό το project της Κρήτης? Τι θα προτείνατε εσείς?
1: Εμείς καταρχά μπορούμε να πάρουμε την τεχνογνωσία, δηλαδή να αποφασίσουμε ότι θέλουμε. Καταρχά πρέπει να είναι απόφαση, μια πολιτική απόφαση η οποία πρέπει να πάρθει. Προσωπικά βλέπω ότι πιέζουμε για πράγματα. Ας πούμε, έχει γίνει το φράγμα Ιασίου, αλλά δεν λειτουργεί λόγω της έλλειψης αρδευτικών καναλιών και αυτά κολλάνε στον αναδασμό. Επίσης, πιέζουμε για το φράγμα του Κομψάτου, το οποίο
0: πολύ μακρινό
1: τώρα,
0: όνειρο.
1: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Ακόμα και αν είμαστε πολύ έτσι, θετικοί και έχουμε άμεση κίνηση των έργων, σε 20 χρόνια δεν, ναι, θα, ναι, δεν μπορούμε, ναι, να πούμε ότι θα υπάρχει αυτό.
0: Οπότε είναι λίγο.
1: Άρα, το... ναι. Πρέπει να κάνουμε κάτι πιο άμεσο. Τα έργα του τεχνητού εμπλουτισμού δεν απαιτούν μόνο κανάλια ή μπορεί να γίνουν και σε συνδυασμό, μπορεί να γίνουν και σε συνδυασμό με αποθήκες νερού επιφανειακή, δηλαδή με τα πράγματα αν δημιουργηθούν, αλλά μπορεί να γίνουν και σε γεωτρήσεις, δηλαδή τις γεωτρήσεις που έχουμε στον κάμπο μας, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε το χειμώνα για να εμπλουτίζουμε, να διοχετεύουμε νερό από την πλημμυρική παροχή των ποταμών μας, να το διοχετεύουμε υπόγεια. Είναι και αυτό μια τεχνική που εφαρμόζεται ευρέως. Οπότε εμείς σαν καιρικά Νέα Θράκης έχουμε δείξει πλέον ότι οι ποσότητες νερού υπάρχουν, διότι είδαμε με τους σταθμούς που έχουμε τοποθετήσει στο ορεινό ότι δηλαδή Βυρθίνη, Κέχρο, Νυμφαία.
0: Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους σταθμούς, γιατί τους επισημάνατε και εσείς, για να μην το ξεχάσουμε στην πορεία της συζήτησης. Αν θέλετε να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να τονίσουμε την αναγκαιότητα αυτών, ύπαρξης αυτών των σταθμών, από ό,τι μας είπατε.
1: Εμείς δείξαμε ότι υπάρχουν μεγάλα, δίνουν μεγάλα υψηβροχής, ακόμα και σε περιόδους ξηρασίας. Αυτή η σταθμή, δηλαδή το ορεινό μας, δέχεται ποσότητες νερού.
0: Ναι.
1: Απλώς οι ποσότητες νερού χάνονται στην τη θάλασσα, δεν αποθηκεύουμε νερό. Οπότε αυτές τις ποσότητες η Κρήτη ευελπιστεί και αποθηκεύει, και εμείς πιστεύω ότι και εμείς θα αποκτήσουμε τέτοια λογική.
0: Άρα, για να το πούμε πρακτικά, κυρία Γκεμιτζή, θα ήταν πολύ χρήσιμο, για να μην πούμε ότι είναι αναγκαίο, να κατασκευαστούν στραγγιστικά κανάλια για την ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα. Καταρχάς,
1: υπάρχουν ήδη στραγγιστικά κανάλια.
0: Έχουμε σε επάρκεια, δηλαδή, έχουμε αρκετά. Άρα, εδώ.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει. Δεν μας,
0: γιατί μας είπατε στην Κρήτη είχαν αρκετά
1: καθαρά,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι, καθαρά και χωμάτινα κανάλια χρειαζόμαστε, ώστε να υπάρχει δυνατότητα κατήσδυσης. Ναι. Αυτό όμως μπορούμε να το δούμε, και ούτως ή άλλως θα κατασκευαστεί, πρέπει να κατασκευαστεί στο φράγμα Ιασίου. Δεν προβλέπεται αυτό το δίκτυο να κατασκευαστεί ούτως ή άλλως. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε λοιπόν και το αρδευτικό μας δίκτυο.
0: Το αρδευτικό δίκτυο είναι εκείνο, για να διοχετεύει,
1: ναι,
0: το νερό στις...
1: Ναι, μπορεί το χειμώνα να χρησιμοποιείται αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο, όμως πρέπει να είναι χωμάτινα τα κανάλια μας,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να μπορεί να κατηγορηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αντίστοιχο
0: προφαγή.
1: Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιείται για να εμπλουτίζεται ο υδροφορέας μας. Προφανώς και θέλει μελέτη. Μιλήσαμε, ναι, στην εκδήλωσή μας για κόστος όφελος, πόσο θα στοιχήσει και τι όφελος αναμένουμε να έχουμε.
0: Πόσο θα στοιχήσει κατά την εκτίμησή σας?
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Πάντως πολύ λιγότερο από το φράγμα που προτείνουμε.
0: Καλά.
1: Ή οποιαδήποτε άλλα έργα αποθήκευσης.
0: Επομένως, εκτιμήσεις, κατά κάποιο τρόπο έχετε, να το πούμε έτσι λίγο σε ελεύθερη μετάφραση, έχετε έναν έτοιμο φάκελο προτάσεων προς την τοπική διοίκηση, τοπική,
1: ναι,
0: αυτοδιοίκηση,
1: ναι,
0: περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που αυτές οι προτάσεις δείχνουν κάποιες σημαίνουσες λύσεις στο πρόβλημα αυτό της ξηρασίας.
1: Ναι, ναι. Μπορούμε, μάλιστα, να πούμε ότι έχουμε ένα πακέτο λύσεων που μπορεί να.
0: Και θα τις υποβάλλετε, θα τους τις παρουσιάσετε?
1: Κοιτάξτε, στείλαμε στην περιφέρεια αρχές Ιουλίου. Είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Mm-hmm. Συζητήσαμε κυρίως για το παρατηρητήριο. Πώς γίνεται να, το παρατηρητήριο όμως, πώς γίνεται, ναι, να ενσωματωθεί στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής της περιφέρειας. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό ή όχι, αλλά κάπως μπήκε σε μια συζήτηση το θέμα, ναι, γιατί πρέπει οι προσπάθειες μας να εναρμονίζονται, πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα στείλαμε ενημέρωση στην περιφέρεια για το... και ζητήσαμε μάλιστα να είναι και συνεργαζόμενος φορέας, αν ήθελε η περιφέρεια,
0: ναι,
1: σε αυτό το έργο που καταθέσαμε για την Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Στείλαμε όλη την τεχνική, δηλαδή ενημερώσαμε για το τι ακριβώς είναι και πώς γίνεται. Ότι είναι εξαιρετική περίπτωση και για την περιφέρεια.
0: Αν το χωρίζαμε σε 2-3 συγκεκριμένους άξονες αυτό το έργο στην Κρήτη, ποιοι είναι αυτοί, κυρία Γκεμιτζή?
1: Ο πρώτος άξονας που ήδη υπήρχε ήταν η κατασκευή των καναλιών.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος άξονας ήταν τώρα ο καθαρισμός των καναλιών, φυσικά, και η έναρξη της, ξανά η επανέναρξη της λειτουργίας του τεχνητού εμπλουτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο τεχνητός εμπλουτισμός από μόνος του πρέπει να τον παρακολουθούμε.
0: Mm.
1: Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, και εμείς εκεί επικεντρώθηκε η πρότασή μας, στο Monitoring, Reporting και Verification, MRV λέγεται.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευρέως γνωστός ο όρος. Δηλαδή, ουσιαστικά, εμείς με δορυφορικά μέσα και με επιτόπιες μετρήσεις,
0: mm-hmm,
1: θα ποσοτικοποιούμε πόσο ακριβώς έχει...
0: Διανέμεται το νερό.
1: Ναι. Πόσο ακριβώς βελτιώνεται η κατάσταση με το νερό, πώς ανεβαίνει η στάθμη,
0: mm-hmm,
1: και σε ποιες περιοχές φαίνεται να είναι επιτυχημένος ο τεχνητός εμπλουτισμός και σε ποιες περιοχές υπολείπεται. Γενικότερα την επιστημονική παρακολούθηση.
0: Και δηλαδή, αναλόγως επιλέγεται τυχόν παρεμβάσεις.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή σε περιοχές που έχουν υφαλμήρωση μπορούμε να πάμε με έξτρα μέτρα, με κάποιες έξτρα γεωτρήσεις, να εμπλουτίσουμε νερό ώστε να εξομαλύνουμε το πρόβλημα. Γενικά δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι το εφαρμόζω καθολικά και τελειώνω. Θέλει παρακολούθηση και θέλει επιτόπου, πώς να το πω, βελτίωση όταν αυτό χρειάζεται.
0: Ο προϋπολογισμός αυτού του project στην Κρήτη, τι τάξεως είναι, κυρία Γκεμτζή, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα?
1: Δηλαδή, η παρακολούθηση τώρα, επειδή είναι ένα μεγάλο project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκήρυξε 12 εκατομμύρια σύνολο, αλλά θα χρηματοδοτήσει δύο project από αυτό, δηλαδή 6 και 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει δει η Ευρώπη ότι πλέον το πρόβλημα μετακινείται και προς το βορρά. Είδαμε τις εικόνες του Δούναβη που ήταν ξερός ουσιαστικά, πώς σταμάτησαν οι σταθμοί παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και πώς επηρέασε αυτή την καθημερινότητα των ανθρώπων και στα θέματα της ενέργειας. Οπότε κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει εκτός από μέτρα εξοικονόμησης να έχουμε και μέτρα αποθήκευσης, δηλαδή να φτιάξουμε ένα ανθεκτικό σύστημα υδάτινων πόρων.
0: Σωστή.
1: Οπότε, επειδή η τεχνική αυτή δεν είναι κάτι καινούριο, δεν πάω να πω ότι φαίνεται κάτι καινούριο, όμως ήταν κάτι που είχε ξεχαστεί. Έτσι είχε γίνει και στη Μεσάρα. Είχε κάπως ξεχαστεί, εγκαταληφθεί, ενώ θέλει συντήρηση, θέλει παρακολούθηση. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε να το, πώς να το πω, να το ενισχύσει με αυτό το πρόγραμμα. Έτσι καταθέσαμε, το συνολικό μας πρόγραμμα είναι 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως η Κρήτη θα πάρει γύρω στις, αν εγκριθεί, που πιστεύω ότι θα εγκριθεί, γύρω στις 500.000 για την παρακολούθηση και την, ακόμα θα γίνουν, προβλέπονται εδώ το cost-benefit ανάλυση, δηλαδή αυτό που λέμε την ανάλυση κόστους-οφέλους, για να δούμε τι κερδίζουμε από όλο αυτό και τι αναμένουμε να έχουμε από έσοδα ως προς τη βελτίωση του αγροτικού μας.
0: Τα υπόλοιπα ποιος θα τα πάρει δηλαδή, αφού θα δώσει δύο φορές από 6 εκατομμύρια?
1: Είναι ένα άλλο κονσόρτσιουμ που αντίστοιχα και αυτοί θα εφαρμόσουν σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Άρα δεν είναι δύο έργα των 6 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Ναι, επομένως δεν είναι δύο έργα των 6 εκατομμυρίων, είναι διάσπαρτες προτάσεις, πολλές προτάσεις.
1: Ναι, σίγουρα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις. Δεν γνωρίζω τον αριθμό. Δεν είμαι σε θέση.
0: Το είπατε αριθμητικά, δύο φορές από 6, ας πούμε.
1: Να φανταστείτε ότι κάθε τέτοιο large scale project, δηλαδή μεγάλη έκταση πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Μπροστά όμως, μπροστάριδες, ας πούμε, οι συντονιστές είναι η Σουηδία. Είναι το Lund, το Πανεπιστήμιο του Lund, ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, που είχε και την πρωτοβουλία, μας συγκέντρωσε και εμείς αρχίσαμε σε εθνικό επίπεδο να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο που είχε και την πρωτοβουλία, μας συγκέντρωσε και εμείς αρχίσαμε σε εθνικό επίπεδο να προσπαθούμε να

0: Ούτως ή άλλως αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, είτε εφαρμοστεί τεχνητός εμπλουτισμός είτε όχι. Πρέπει να έχουμε καθαρά κανάλια για την περίπτωση των πλημμυρών μας. Καταλαβαίνετε.
1: Νομίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μια καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
0: Γίνεται, το βλέπω ότι γίνεται. Παρ' όλα αυτά η εικόνα ακόμα δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, αν κοιτάξετε ένα ρέμα, θα δείτε μέσα από μπάζα.
1: Ναι, όταν ήταν παρατημένα επί πολλά χρόνια, τώρα είναι λίγο. Ναι. Και εδώ υπήρχε μάλλον κάτι η ίδια κατάσταση με την περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή εγκατελειμμένες υποδομές.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Κυρία Κεμιτζή, να πούμε. Α, ναι, ολοκληρώστε.
0: Ναι, αυτό που θέλατε να πούμε, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα, ως καιρικά Νέα Θράκης και ως κοινότητα ανθρώπων της Θράκης, για τους μετεωρολογικούς μας σταθμούς,
1: να μην θέλετε. Ναι, ναι, ναι, για το παρατηρητήριό σας, γιατί το Φεβρουάριο τερματίζεται, ολοκληρώνεται το έργο και άρα και η χρηματοδότηση. Εγώ να παροτρύνω επιχειρηματίες, επαγγελματίες που έχουν συνάφεια με το περιβάλλον να συνεργαστούν μαζί σας μέσα από την πλατφόρμα σας.
0: Ναι.
1: Στο επίπεδο της προβολής και της διαφήμισης, που είπατε ότι χρειαζόμαστε ένα κόστος 5.000 ευρώ ετησίως για να διατηρήσουμε το δίκτυο, έτσι δεν είναι?
0: Για τη συντήρησή μας, ναι. Τώρα θα ήθελα να πω εδώ ότι εντάξει, έχουμε φτάσει ένα δίκτυο 16 σταθμών, 18 είναι επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή 2 είναι σε συντήρηση, δεν λειτουργούν, αλλά θα λειτουργήσουν και αυτοί σύντομα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δίκτυο που μόνο η συντήρησή του έχει έξοδα. Τρέχουμε συνέχεια σε κάθε σταθμό που έχει.
1: Κυρία Κεμιτζή, για να γίνει κατανοητό ακόμη και στον πιο αδαή, δικαιολογημένα και αιτιολογημένα συμπολίτη που μας ακούει, όταν λέμε μετεωρολογικό σταθμό, έχουμε 16-18 στον ομό Ροδόπης και χρειάζεται συντήρηση, τι ακριβώς εννοούμε?
0: Δεν είναι όλοι στον ομό Ροδόπης, έχουμε και Ξάνθη, επεκτηνόμαστε τώρα προσέγγω.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, έχουμε ένα δικτυό σταθμό.
1: Από τι αποτελείται ένας τοπικός μετεωρολογικός σταθμός?
0: Αποτελείται από κάποιες αισθητήρες, αισθητήρα βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, ανέμων. Εμείς καταγράφουμε πολύ και έχουμε εστιάσει αυτήν την παράμετρο εδαφική υγρασία και θερμοκρασία εδάφους. Από εκεί και πέρα, μέσω του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, χρηματοδοτήσαμε 5 αισθητήρες για καταγραφή ποιότητας ατμόσφαιρας, από την οποία έχει πολύ έλλειψη η περιοχή μας. Υπάρχει λοιπόν η υποδομή για να τοποθετηθούν και άλλοι αισθητήρες. Δηλαδή, μπορεί να τοποθετηθούν κάμερες, αν θέλουμε να βλέπουμε το παράκτιο μέτωπό μας, πώς είναι ο κυματισμός της θάλασσας, ή να βλέπουμε με την κάμερα αν υπάρχει κάποιο περιστατικό με το πιάκα.
1: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμός? Δηλαδή, αν τώρα, ας πούμε, λάβετε ένα ερώτημα, τούτη τη στιγμή, με πόσους ακόμη μετεωρολογικούς σταθμούς και τι είδους και σε ποιες περιοχές θα φτάναμε σε ένα σημείο επάρκειας? Θα λέγαμε ότι είμαστε οκ. Ότι
0: θέλουμε... δεν είναι ο στόχος να κάνουμε πολύ περισσότερους σταθμούς, γιατί είναι πολύ δύσκολο να...
1: Όχι, ποιοι είναι οι αναγκαίοι για να έχετε μια σφαιρική ολοκληρωμένη εικόνα?
0: Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στο ορεινό. Το ορεινό μας, πριν τη δικιά μας προσπάθεια, δεν θέλω να περιαυτολογήσω για αυτό το θέμα, αλλά δεν είχαμε καθόλου καταγραφές. Και δεν είχαμε καθόλου καταγραφές, γιατί αν δείτε και, ας πούμε, και η ΕΜΗ και γενικότερα και με το ΜΕΤΕΟ που συνεργαζόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί κυρίως συγκεντρώνονται εκεί που είναι ο άνθρωπος. Αλλά η βροχή δεν συγκεντρώνεται κυρίως εκεί. Συγκεντρώνεται τα μεγάλα ύψη βροχής, τα δέχεται ο ορεινός.
1: Κατεβαίνει από εκεί που δεν υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ναι. Βέβαια, τώρα έχουμε πολύ σύγχρονα εργαλεία, δηλαδή με δορυφορικές μετρήσεις μπορούμε και καταγράφουμε τη βροχόπτωση. Όμως χρειαζόμαστε τα επίγεια μέσα, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, για να βαθμονομήσουμε αυτή την βροχόπτωση που μας δίνει, να δούμε αν αυτό που μας δίνει είναι και το σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και σίγουρα το χρειαζόμαστε για να ξέρουμε τοπικά τι διαθέσιμους πόρους έχουμε. Οπότε αυτό κάναμε, επενδύσαμε σε αυτό, στο να καταγράψουμε το ορεινό, στην Κερασιά τοποθετήσαμε σταθμό, στην Υφαία, στο Δραγάτι, στο Γκέχρο, στη Βυρσίνη, ένα σωρό ορεινοί σταθμοί, οι οποίοι μας δώσανε μια εικόνα για το τι δέχεται σε βροχόπτωση το ορεινό μας. Δεν έχουμε αισθητήρες χιονόπτωσης, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε ιδανικά έναν αισθητήρα χιονόπτωσης. Είναι αρκετά ακριβώς για να το χρηματοδοτήσουμε εμείς. Ας το ακούσουμε οι
1: υπεύθυνοι. Αυτό που είπαμε και στην εκδήλωση. Χρειαζόμαστε καμιά δεκαριά ανθρώπους από 500 ευρώ ετησίως. Θα μου πει.

0: Ναι, θα μου πει κάποιος με πολύ μεγάλη ευκολία το λέω. Πιστεύω ότι ας βρεθούν 20 από 250, ας πούμε, να το πάμε
1: εγώ
0: λίγο
1: το
0: έτσι.
1: Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά.
0: Είναι προσφορά στον τόπο.
1: Πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε επικοινωνία πλέον. Ας δώσουμε και λίγο για την επικοινωνία στο δικό μας πόρταλ, στην δικιά μας αυτή προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την συντήρηση αυτού του δικτύου.
0: Το τερπνών μετά του ωφελήμου, δηλαδή, και θα διαφημίζονται και θα σας ενισχύουν. Αυτό λέτε.
1: Θέλω να τονίσω και ένας από τους, γιατί είπατε τι θα θέλαμε ακόμα, θα θέλαμε να τοποθετήσουμε ένα σταθμό σε μια θέση που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για αυτήν, το Μεγαδέριο, περιοχή Δερίου που δεν την καταγράφουμε. Έχουμε κάνει κάποιες αρχικές επαφές με το Δήμο Σουφλίου. Θα δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε και ανθρώπους που θα μπορούσαν εκεί να παρακολουθούν το σταθμό αυτό. Είμαστε ένα δίκτυο ανθρώπων που σίγουρα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Σε κάθε περίπτωση, καταλάβατε ότι εστιάζουμε στο ορεινό τμήμα. Και σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω τους δύο σταθμούς μας, τον Κέχρο και τη Βυρσίνη, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, στρατηγικής σημασίας. Γιατί πέραν του ότι μας παρέχουν τα στοιχεία που σας είπα, για τα οποία είχαμε μεγάλη έλλειψη, όταν έρθει μια μεγάλη βροχόπτωση σαν αυτή που είδαμε στην Κρήτη αυτές τις μέρες, αν μας έρθει εμάς μια τέτοια βροχόπτωση, θα την παρακολουθήσουμε, τις πλημμύρες που μας δίνει συνήθως ο φλοιορίς στην περιοχή μας, θα τις παρακολουθήσουμε να ξεκινάνε από εκεί. Δηλαδή θα παρακολουθήσουμε κάποια μεγάλη βροχόπτωση, κάποια μεγάλη ένταση βροχή.
0: Και θα υπάρξει και προετοιμασία κατάλληλη στον κάμπο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή εκεί είναι που θα πάρουμε το αρχικό σήμα ότι κάτι αρχίζει να γίνεται.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Οπότε θα έλεγα η βοήθεια και η δύναμη και η στήριξη που θέλουμε να λάβουμε είναι κυρίως για να κρατήσουμε το ορεινό σε λειτουργία, το οποίο όμως είναι και το πιο δύσκολο για μας.
0: Το οποίο,
1: δεν υπάρχουν,
0: το οποίο συνεπάγεται την πρόγνωση για την ασφάλεια και ημών.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθούν ευήκοα ότα και ενδιαφερόμενοι να υποστηρίξουν, να συμμετάσχουν σε αυτό που κάνετε. Δηλαδή ας το δουν και έτσι, ότι συμμετέχουν και όχι ότι απλώς χρηματοδοτούν σε μια τέτοια προσπάθεια, γιατί κάνετε μια προσπάθεια ουσιαστικά εθελοντικά, δεν κερδίζετε κάτι, δεν έχετε να κερδίσετε κάτι.
1: Κανένας μας δεν έχει κερδίσει τίποτα.
0: Έτσι. Αυτό
1: απλώς το δίκτυο όμως φροντίζουμε να συντηρούμε και να το επεκτείνουμε.
0: Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε προσεχώς και με κάθε νέα ευκαιρία. Ορίστε.
1: Χάρηκα και εγώ πολύ για τη συνομιλία μου.
0: Και εγώ. Και εσείς, κυρία Γκεμιτζή, καλή δύναμη. Εύχομαι και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνουν τα Καιρικά Νέα Θράκης εδώ σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αυτό το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών στη Θράκη. Χρειάζονται στήριξη τα παιδιά, δεν κερδίζουν κάτι, δαπανούν το χρόνο τους, βάζουν χρήματα από την τσέπη τους, καταβάλουν κόπο για να δημιουργήσουν όλο αυτό το δίκτυο, ώστε να είναι ενημερωμένοι καταρχάς αυτοί ως ειδικότεροι ημών και κατόπιν να ενημερώνουν και εμάς για εκείνα τα καιρικά φαινόμενα, τα εξελισσόμενα, τα απρόοπτα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον τόπο, έτσι, καλλιέργειες, αγρικίες, κατοικίες, κοπάδια, ζωικό κεφάλαιο, το αστικό τοπίο ενδεχομένως, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκαλέσει η μανία της φύσης. Μπράβο στα παιδιά, εύχομαι καλή συνέχεια και εδώ θα είμαστε και εμείς από το μετερίζι μας, έτσι, να στηρίζουμε την προσπάθειά τους. Ακόμη ένα ανοιχτό κάλεσμα, όσοι μπορείτε, έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα φυσικά, αξίζει τον κόπο να υποστηριχθεί αυτό το project

0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Γήπεδο Κομωτινής το Σάββατο. Ας ξεκινήσουμε με τον προπονητή των φιλοξενούμενων, τον κύριο Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος ερωτήθηκε και για τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αποχώρησε από τον Πανθρακικό.
3: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ιδιαίτερο λόγω των συναισθημάτων, έτσι, με πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επιστροφή σε διαφορετικό πάγκο όμως. Θεωρώ ότι γνωρίζαμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και διότι ο Πανθρακικός είναι μια ομάδα που ιδιαίτερα στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατός, το βίωσα και νομίζω ότι αγωνιστήκαμε σε μια από τις πιο εκπαιδευμένες ομάδες της κατηγορίας και είχαμε αντιμετωπίσουμε τακτικά ουσιαστικά τον καθρέφτη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει και σε μένα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ουσιαστικά να βλέπω ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ακριβώς με τον τρόπο με τους οποίους τους εκπαίδευσα εγώ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι σίγουρα. Νομίζω ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι χωρίς να έχουμε κάποια απειλή ιδιαίτερη, πετυχαίνουμε και ένα τέρμα και μας βάζει μπροστά στο σκορ. Και έχουμε και τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση να μπορούμε έτσι να έχουμε και υπομονή στο παιχνίδι μας. Αλλά ταυτόχρονα, σε όποια ευκαιρία έτσι δοθεί, να μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και ιδιαίτερα στην κόντρα επίθεση με αρκετές προϋποθέσεις σε υπεραριθμίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Δεν το κάναμε. Πήγαμε όμως μπροστά στο σκορ. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν ήταν η εικόνα αυτή που επιθυμώ. Η ομάδα μπήκε σε έναν ρόλο που okay, πρέπει να αμυνθούμε, αλλά ταυτόχρονα όταν κερδίζουμε την μπάλα πρέπει να έχουμε περισσότερο να τη ζητάμε την μπάλα, περισσότερο να έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας. Κάτι που είναι και κάτι που πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε στην ομάδα μας. Το προσπαθούμε. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά για να τα αλλάξουν αυτό. Δεν τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι, δεχθήκαμε τον γκολ της ισοφάρισης. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε άλλο ένα. Άνοιξε αρκετά το παιχνίδι, άνοιξαν οι γραμμές. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί πολύ. Okay, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε, βελτιώνοντας και άλλο την εικόνα μας σε πολλά κομμάτια, όπως έχω ξαναπεί εδώ και την πρώτη μέρα που είμαι στην ομάδα, για να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε 3 βαθμούς στο επόμενο παιχνίδι.
4: Μια ομάδα που δεν φτιάξατε απέναντι σε μια ομάδα που φτιάξατε. Πόσο δύσκολο είναι να φέρετε τον Πανσεραϊκό στη στιγμή που θέλετε, με βάση το ρόστερ σας?
3: Ναι, θέλει χρόνο σίγουρα, αλλά ξέρετε, στον πρωταθλητισμό ο χρόνος δεν υπάρχει, άρα πρέπει λίγο-λίγο τα παιδιά με τις πληροφορίες που παίρνουν να αλλάζει το προφίλ τους, να αγωνίζονται με τον τρόπο που εμείς, εγώ θέλω τουλάχιστον, και που πιστεύω ότι είναι παραγωγικός. Όμως έχουμε παιδιά, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά είναι αφοσιωμένοι, έχουν την ποιότητα να το κάνουν και νομίζω ότι εβδομάδα με εβδομάδα θα παρουσιάζουμε όλο και καλύτερα κομμάτια στο αγωνιστικό μας κομμάτι.
4: Και αυτό το μείον 4 πόσο επηρεάζει και την ομάδα?
3: Σίγουρα το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης επηρεάζει. Όμως η ομάδα έδειξε σταθερότητα από τη διοίκηση και όλο τον οργανισμό. Ότι θα κινηθεί ανάλογα για να μπορέσει να διασφαλίσει τα μέχρι τώρα κεκτημένα.
4: Πώς ο κόσμος του Πανθρακικού έχει μια μικρή τεχνική αποχώρηση σας, θέλετε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει?
3: Πολύ ωραία και είναι πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα και νομίζω οφείλω να το κάνω απέναντι στον κόσμο κατά κύριο λόγο, γιατί αν θυμάστε τις πρώτες εβδομάδες που ήμασταν εδώ μαζί, έλεγα για την αγάπη του κόσμου και προς το πρόσωπό μου, αλλά και γενικότερα την αγάπη της κοινωνίας. Σήμερα υπήρχαν κάποιες φωνές έτσι, εντάξει, που δεν ήταν και τόσο ευγενικές. Νομίζω όμως ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια και θέλω να την πω και να την ακούσουν πολύ καλά, ότι όταν ένας προπονητής κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεσμεύεται απέναντι σε μια ομάδα και η ομάδα δεσμεύεται απέναντι σε αυτόν. Πάντα ένα επαγγελματικό συμβόλαιο προνοεί και προβλέπει αν η ομάδα αποφασίσει ο προπονητής ότι δεν είναι καλός, να αποχωρήσει ο προπονητής, δίνοντας και μια οικονομική ρήτρα, λέγεται, για την αποχώρησή του. Αν όμως υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει τον προπονητή ή ο προπονητής δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιες συνθήκες, με κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων, μπορεί να πληρώσει κάποια χρήματα και να αποχωρήσει και να αλλάξει ομάδα ή και να μην είναι σε καμιά ομάδα, να αποχωρήσει λόγω κάποιων θεμάτων. Αυτό συνέβη. Η ομάδα του Παθρακικού πήρε χρήματα, έλαβε διοίκηση χρήματα, παραπάνω από ό,τι ρήτρα έπρεπε να πάρει. Δηλαδή έγινε μια συμφωνία η οποία ήταν οικονομικά κερδοφόρα για την ομάδα του Παθρακικού. Επομένως, εγώ ως προπονητής δεν θα έβγα ποτέ χωρίς να ουσιαστικά να πατάω πάνω σε κάτι επαγγελματικό. Παραπάνω για θέματα εσωτερικά δεν θέλω να πω. Έγινε άκρος επαγγελματικά. Ενημέρωσα βέβαια την ομάδα, τον πρόεδρο και την διοίκηση, οι οποίοι ήταν βεβαίως ανοιχτοί σε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή. Αυτά. Επομένως, δεν είναι ούτε θέμα χρημάτων, επειδή έτσι ακούστηκαν φωνές και επειδή ξέρετε ότι είμαι πάντα ειλικρινής και μαζί σας, αλλά δεν θα κάνω ποτέ έκπτωση στην αλήθεια μου. Οφείλουμε όμως να το ακούσει και ο κόσμος της Κομωτινής ότι συνέβη αυτό και νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
5: Το πρωτάθλημα έφτασε στην πέμπτη αγωνιστική.
3: Ναι.
5: Ενδιαφέρον.
3: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολλές ανταγωνιστικές ομάδες. Το ξέρετε, το βλέπετε. Μία από αυτές είναι και ο Παθρακικός. Δεν θα μπορούσα να μην πω κάτι καλό και για τον τρόπο αγωνίζονται αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και οφείλουμε εμείς να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στο αγωνιστικό κομμάτι.
2: Πάμε να ακούσουμε. Αυτά είπε ο Κώστας ο Γεωργιάδης, προπονητής του Πανσεραϊκού, μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες του Πανθρακικού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Γιάννη Αποστολίδη, του ανθρώπου που τον διαδέχθηκε στον πάγκο του Πανθρακικού.
6: Ξέραμε ότι είχαμε ένα απαιτητικό, δεύτερο απαιτητικό παιχνίδι μπροστά μας. Επίσης γνωρίζαμε ότι είχαμε αρκετή κούραση από το προηγούμενο και παιχνίδι και ταξίδι. Την Τρίτη κάναμε 13 ώρες με το λεωφορείο, οπότε ήμασταν προβλημασμένοι για το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα είχαμε μία μέρα λιγότερη από τον αντίπαλο ξεκούρασης. Αυτά τα λέω για την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρώ ότι μας επηρέασε πολύ. Ήμασταν νοθροί, μπήκαμε νοθρά, μπήκαμε παθητικά. Δεν είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε ευκαιρίες, δεν πηγαίναμε πρώτοι στην μπάλα, δεν είχαμε νεύρο, δεν είχαμε αποφασιστικότητα. Οπότε περίμενα πώς και πώς να τελειώσω το πρώτο ημίχρονο για να πάω να δώσω στους παίχτες κάποιες οδηγίες, να τους ταρακουνήσω με κάποιον τρόπο, γιατί δεν αξίζουν αυτή την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας, πήγαμε πιο επιθετικά στο pressing, πεσάραμε παντού. Νομίζω ότι μία ομάδα βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτοί ήμασταν εμείς και είχαμε πάρα πολλές τελικές, είχαμε κατοχή της μπάλας, βρισκόμασταν πάντα στο επιθετικό μισό. Και νομίζω ότι μας αδικεί το σκορ. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχουμε γυρίσει το παιχνίδι με βάση τις ευκαιρίες και την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, για να το κλείσω, νομίζω ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Τώρα πιστεύω στα παιδιά πάρα πολύ, κάναν κατάθεση ψυχής. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας έδωσε βροντερό παρόν και βοήθησε την ομάδα να της δώσει κι άλλο όθηση ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τη νίκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Εγώ δεν είμαι χαρούμενος σήμερα. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι ο Πανθρακικός δεν έχασε ή πήρε ισοπαλία από το Μασαρέκο. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ σήμερα είμαι στεναχωρημένος γιατί αξίζαμε την νίκη.
7: Ήθελα να κατέβουμε την διάβολη να αλλάζετε και το σχήμα της ομάδος. Από γι' αυτό να δίνει μια όθηση. Σκοπεύετε, έχετε καταλήξει σε ποιο σχήμα. Εσύ η ομάδα είναι νωρίς ακόμα για αυτό, γιατί έχετε το δεύτερο παιχνίδι.
6: Βρέθηκα στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Κάτι που είναι δύσκολο για έναν προπονητή. Δεν έχω πάρει ούτε έναν ποδοσφαιριστή. Οπότε η μετάβαση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ομαλή. Βέβαια, εκεί που χρειάζεται ταρακούνημα, θα πρέπει να ταρακουνούμε την ομάδα, το ποδοσφαιρικό τμήμα, όσον αφορά την εικόνα μας. Και αν χρειαστεί δραστικές αλλαγές, χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ψυχολογία, είναι πίστη και να υπερβαίνει σε αυτό.
5: Να δώσουμε να εξηγήσουμε τους λάθους ότι δεν βρήκαμε εισιτήρια στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα και πήγε η ομάδα με λεωφορείο, έτσι δεν είναι. Και τώρα είμαστε στην Καλλιθέα, ενώ η Superbet που είναι η διοργανώτρια αρχή, με ρύμνησε να βγάλει το πρόγραμμα και να κλείσει η ομάδα εισιτήρια για την Καλλιθέα. Σωστά.
6: Ναι, εμείς είναι ολόσωστο αυτό που λέτε. Γι' αυτό σας είπα ότι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου θεωρώ ότι οφείλεται και σε αυτό. Γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι μετά από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας. Έτσι, ο αντίπαλος ήταν στην έδρα του, διαφορετική δυναμικότητα το παιχνίδι του.
5: Με άλλους στόχους,
6: με άλλο αποτέλεσμα από νωρίς, οπότε μπορούσε να κάνει διαχείριση. Εγώ βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θέλω να μακρηγορώ. Βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο.
8: Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που θέλετε να βελτιώσετε σε αγωνιστικό επίπεδο και τι πανθρακικό θα δούμε κριτήρια για να το στολίδι, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά θα έχει.
6: Εγώ θέλω τα παιδιά να παίζουν, να αγωνίζονται με άγνοια κινδύνου, γιατί χωρίς σκοπιμότητα δεν θέλω να κάνει ομάδα να παίζει για το αποτέλεσμα και να παίζει σκόπιμα. Οπότε θέλω να έχουν την άγνοια κινδύνου, θέλω φλόγα στα μάτια τους, θέλω να διψάνε για διάκριση. Και όλο αυτό να μεταφράζεται και να βγαίνει στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βλέπω τα παιδιά να προσπαθούν να παίξουν κάτω από πίεση, να προσπαθούν να δημιουργήσουν, να τρέχουν, να πιέζουν, να μαρκάρουν. Νομίζω αυτό θα είναι το στοιχείο, γιατί θεωρώ ότι και κάθε ομάδα που είχα αυτό ήταν το κεντρικό στοιχείο. Βέβαια, θέλουμε να δουλέψουμε σε πολλά κομμάτια, γιατί βλέπω ότι χρειαζόμαστε σε κάποια κομμάτια δουλειά. Οπότε...
2: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη και την Έμια Δαμίδου στην κονσόλα του ήχου, τον Φωτιζάντσα για τις μουσικές επιλογές. Πρωταθώς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Βασιλική Μαχαίρα, Σαμί Καραμπουγιούκολου και Παναγιώτης Γιώγας στη συνέχεια.

0: θα σε δυο.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, πως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοπίας είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλή αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλει σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας θα είναι αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώς με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Οκτώβρη σήμερα στα μπαλκόνια, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του θαλασσινού του Παντιλή. Για αυτό το μήνα που έχει μπει στη ζωή μας, πέμπτη μέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο δημιουργική σε σχέση με αυτή που μας πέρασε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος θα είναι ο Σαμίκα Βιουκόγλου. Στην τράπεζα του ήχου Γερμιόνια Δαμίδου, έτσι με την διάθεση των ημερών και του ηλίου που υπάρχει έξω. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.avteco.gr θα έχετε κατά αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο κρίσιμος τρόπος επικοινωνίας τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε και τη θεία της δικής σας φωνής, είναι το 2531-022970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakio.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα με λατινικούς χαρακτήρες τη Βασίλη Κομωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Οδόψης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που έχουν ενδιαφέρον, μπορούμε να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους που μας εδώ είμαστε. Και αν θέλετε φυσικά να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, Ερμογέννης, Χαριτίνη, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε παρόλες τις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα σαν μια γιορτή. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι η Διεθνή ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μενιγίδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα στεγαστικής κρίσης, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι επίσης Πανινήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ενώ το ευρώ υποχωρεί σε χαμηλό των τελευταίων 17 μηνών. Η μεγάλη είδηση έρχεται από την Ισπανία, που ως εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάνσεθ, στην ομιλία του στο διάγγελμα προς την Ισπανική κοινωνία στις 10 η ώρα το πρωί, αφορμή γι' αυτό το νομοσχέδιο που ήθελε να περάσει για την στεγαστική κρίση, το οποίο δεν πέρασε και θεώρησε ότι καλό θα ήταν να πάει σε εκλογές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποκύψουν και από αυτές τις εκλογές. Έχουμε προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, ο Λούλα δηλώνει πεπισμένος πως θα κερδίσει στην παράταση στο δεύτερο γύρο, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα και εκεί. Μια σημαντική προσωπικότητα της παγκόσμιας πολιτικής στο ενδιάμεσο είναι ο Βιγέρ, θα προτείνει προσωρινή απογοήτευση των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης σε κάποιους δημόσιους χώρους. Αυτό ετοιμάζεται με νόμο στην Νορβηγία. Τώρα στα μέτωπα της Ρωσίας με την Ουκρανία, η Ρωσία ανακοίνωσε πως έκπληξε δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είχαμε ρώσικα εμπορικά πλήγματα εναντίον λιμενικών υποδομών στην Οδυσσό. Και από την άλλη πλευρά, πρώην ηγέτες και διπλωμάτες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει μπροστά στην επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη που συνεχίζονται ακάθεκτα. Έχουμε ένα θεματάκι στη Μέση Ανατολή ακόμα, το οποίο δεν έχει λήξει. Εξαγωγές πετρελαίου όμως από τη Μέση Ανατολή πάνω από το προπολεμικό επίπεδο, τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνονται αυτή την ώρα. Και έχουμε και τις πωλήσεις ηλεκτρονικών οχημάτων στην Ευρώπη, η οποία σημείωσαν ακόμη μια κρίσιμη χρονιά για τα ποσοστά αυτοκίνητα σύμφωνα με τη μελέτη. Και δίπλα σε αυτό, η Βρετανία ετοιμάζεται ψηλούς δασμούς να βάλει στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας. Αυτή τη φορά έχει ξεκινήσει και ο μικρός οικονομικός πόλεμος με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας σε σχέση με τα υπόλοιπα που είναι λίγο πιο φθηνά.
αλλά είναι επίσης πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα είναι αναμονή της συνάντησης της επίσκεψης του κύριου Ρούμπιου στην Ελλάδα. Θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Ιστορικών. Με τον Γεραπετρίτη συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη στην Αθήνα. Θα έχουμε και την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται πλέον έτσι όπως έχουν από την πλευρά της κυβέρνησης για εξαγορά ψήφων, είναι η δήλωση που έχει κάνει αίσθηση. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης έχει δηλώσει ότι την πρόσκληση για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στο Βελεγράδι, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρος Παπαστάβου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Στο Ηράκλειο, περισσότερες από 500 κλήσεις στην πυροσβεστική από την αρχή της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται. Είχαμε τις διαδηλώσεις των αγροτών εκεί αυτές τις τελευταίες μέρες. Σήμερα η σύσκεψη στην περιφέρεια παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου από την Αθήνα. Οι αγρότες λένε ότι απαιτούμε να μας πούνε τι θα κάνουν και πότε και με ποιον τρόπο θα το κάνουν. Δεν περιμένουμε υποσχέσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, έχει δηλώσει για να έχει μέλλον ένας τόπος πρέπει να μπορεί να παράγει κιόλας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το τρένο τον έχουμε χάσει, όπως τρέχουν τα πράγματα και στον αγροτικό τομέα, αλλά κυρίως στον κτηνοτροφικό τομέα. Άμεση στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς καθυστερήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης προεπλήγησαν από την κακοκαιρία, ζητά ο κ. Αρναούτολου, ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 γενέθλια της που θα έχει τις ανάλογες εκδηλώσεις. Είχαμε και την εξωστρέφεια των μουφτιτών του Δημοτήχου και Κομωτινής, είχαν συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια στην Ινδονησία και την Σαουδική Αραβία. Και ένα από τα καλά πράγματα η εθνική μας και χτες έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, δεν νίκησε αλλά κάτσε το 0-0, πάει καλά στην τεχνολογία. Φαίνεται ότι αυτά τα ταλαντούχα παιδιά έχουν μέλλον μπροστά τους. Καλό θα ήταν να τους αφήσουμε να δουλέψουν και με τον προποντή τους, τον κύριο Γιωβανόβιτς, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και αυτό που ξέρουν να κάνουν. Όλοι τους έχουν ταλέντα. Όλοι τους πλέον αγωνίζονται, αρκετοί από αυτούς αγωνίζονται σε ξένα πρωταθλήματα και μάλιστα στις ομάδες που αγωνίζονται. Είναι και καλές ομάδες και είναι και πρωταγωνιστές. Άρα αν αφαιθούν να δουλέψουν και δεν βιαστούμε για τα αποτελέσματα, γιατί ακούω πολύ κριτική για τα αποτελέσματα, νομίζω ότι αυτή η ομάδα και καλό ποδόσφαιρο αποδίδει μέχρι στιγμής μέσα στο γήπεδο και τις ισορροπίες έχει κρατήσει και έχει ελπίδες να αποκριθεί κιόλας. Στη Γερμανία, εκεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιγράφουν την αποτυχία της γερμανικής ομάδας στην προσπάθεια της για τη ρυπάση ένα της Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι το χθεσινό μάτς έληξε 0-0. Πάμε τώρα στη γιορτή. Γιάννης Αγγελάκας και τρύπες.

λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: από πληγή σε πληγή.
1: Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που είχαν οι Τρύπες, εδώ η φωνή του Γιάννη Αγγελάκα, γιορτή, γιορτινή ήταν χτεσινή ημέρα για την Ξάνθη, η 4η Οκτωβρίου, με σύμμαχο τον καλό καιρό γιορτάσει η Ξάνθη την επέτειο των 100, για την 107η επέτειο από την ενσωμάτωσή της στην ελληνική επικράτεια. Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε επιμνημόσυνδεση και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές, όπως συνηθίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Στην παρέλαση συμμετείχαν πολιτιστικοί συλλόγοι, μαθητές, αθλητές αλλά και στρατιωτικά τμήματα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου λόγω και του καλού καιρού. Την παρέλαση άνοιξε και συνόδευσε μουσικά στο πρώτο μέρος η Φιλαρμονική του Αγίου Μαθαίου και ο κ. Λόιτος Μαυρίδης, οι οποίοι έρχονται για δεύτερη φορά και μάλλον θα γίνει θεσμός αυτός. Και την κυβέρνηση σε αυτή την χτεσινή μεγάλη γιορτή ενσωμάτωσης εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, και με αυτή με τη δική του την δήλωση θα ξεκινήσουμε για την χτεσινή μέρα, την γιορτή για την Ξάνθη.
2: Τετάρτη Οκτωβρίου του 1919 είναι μια μέρα ορόσημο για την Ξάνθη, την Ξάνθη που αποτελεί την εθνική έπαρξη της Θράκης μας. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί για όλους τους Έλληνες, για όλους μας, μια πηγή περηφάνειας, αυτοσυνειδησίας και θα έλεγα μια σημαντική μέρα αυτοπεποίθησης. Αυτό που εμείς οι νεότεροι Έλληνες οφείλουμε σε αυτούς είναι να τιμούμε τη μνήμη τους, να παραδειγματιζόμαστε από τα κατορθώματα και τις θυσίες τους και να μετατρέπουμε όλες αυτούς τους αγώνες και τις θυσίες σε έργα προοδευτικά, σε έργα δημοκρατίας, σε έργα προόδου και ευημερίας. Για όλους τους Έλληνες και για όλο τον ελληνικό λαό.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας από την χτεσινή μέρα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παντελή Ήμων της Ξάνθης, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να φυλάξουμε την ενότητά μας, την πίστη μας και την παράδοσή μας.
3: Η 4η Οκτωβρίου, η σημερινή μέρα, όπως ανέφερε και ο κύριος Υφυπουργός, είναι ένα ορόσημο για την τοπική ιστορία της πόλεως μας και της περιοχής μας, αφού μετά από 500 χρόνια, θα λέγαμε, ξανακερδίσαμε το δώρο της ελευθερίας, το οποίο βέβαια θα πρέπει να το αξιοποιούμε σωστά. Να δοξολογήσουμε τον Άγιο Θεό, να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας, την Αρχαγγελιώτισσα, της οποίας την εικόνα σήμερα προσκυνήσαμε, να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των προγόνων μας που έζησαν δύσκολα χρόνια περιμένοντας αυτήν την ημέρα της ελευθερίας, να συγχαρούμε τα στρατευμένα μας νιάτα που με λεβεντιά παρήλασαν και αποτελούν την ασφάλεια της πατρίδος μας, τη μαθητιώσα νεολαία, τους πολιτιστικούς συλλόγους, να φυλάξουμε την ενότητά μας, την πίστη μας, την παράδοσή μας, τα σύνορά μας και εύχομαι τα έτη όλων να είναι πολλά και ευλογημένα.
1: Αυτό ας που ακούσαμε ήταν ο σεβασμιότατος Παντελή Ήμων, ο Μητροπολίτης της Ξάνθης και του περιθωρίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον Ευστάθιο Κοντό.
4: Πριν από 107 χρόνια, στον πύργο του ρολογιού της Ξάνθης, σηκώθηκε η ελληνική σημαία. Σηκώθηκε η ελληνική σημαία και πέρασε το μήνυμα της απελευθέρωσης της περιοχής μας. Ένα μήνυμα το οποίο έφερε ένα δώρο το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα. Το δώρο της ελευθερίας. Ένα δώρο το οποίο εμείς καλούμαστε και έχουμε την υποχρέωση να το διαφυλάττουμε ως κόριο φθαλμού, να το μεταδίδουμε, να μεταδίδουμε τη σημασία του στις επόμενες γενιές και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε και αυτές να συνεχίσουν να το πρεσβεύουν όπως το πρέσβευαν όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να το απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, χρόνια πολλά στην Ξάνθη μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε και αφήσαμε για τελευταίο τον Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και θα έρθει ο κύριο Χριστόλου Λιωτοψίδου, ο οποίος αυτές τις μέρες είναι σχεδόν παντού. Ήταν χτες και στην Ξάνθη. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωσή του.
0: Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1919. Έχουν περάσει 107 χρόνια. Τότε η Ενάτη Μεραρχία, με επικεφαλή στον κύριο Λιναρδόπουλο, στρατηγό Λιναρδόπουλο, ήρθανε και απελευθέρωσαν την Ξάνθη. Όλα αυτά τα χρόνια απολαμβάνουμε εμείς και οι επόμενες γενιές την ελευθερία μας. Το υπέρτατο, αν θέλετε, αυτό αγαθό και αξιακό συνέστημα που νιώθουμε όλοι μας. Έχουμε την ιερή υποχρέωση, πρώτον, να μεταλαμβαδεύσουμε την ιστορία μας στα νέα μας παιδιά. Γιατί χωρίς την ιστορία μας δεν υπάρχει το έθνος μας. Το δεύτερον είναι με κάθε δύναμή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τόπο μας, να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους εδώ πέρα και να φυλάμε τα σύνορά μας, τις θερμοπύλες μας, της Ελλάδος, της Ευρώπης. Χρόνια πολλά στη Ξάνθη μας, χρόνια πολλά στη Θράκη, χρόνια πολλά Ελλάδα μας.
1: Να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά την αγάπη μας για αυτόν τον τόπο. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Θανάσης ο Γαϊβίλιας. Αγάπα την Ελλάδα σου και μάθαμε και την χτεσινή μεγάλη γιορτή της εσωμάτωσης στην Ξάνθη.

0: Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που ξέρει να γράφει ο Θανάσης Γαφίλας. Έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο με το τίτλο «Ατέλειωτη εκδρομή από το μετρονόμο». Αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο να το αγοράσετε για να δείτε και την προσωπική πορεία ενός ανθρώπου που δημιούργησε σε αυτόν τον τόπο συμπεριφερειακή ενότητα της Ευρώπης. Θα πάμε τώρα σε μια εκδήλωση του Σωματείου Κυρικά Νέα Θράκης, διοργάνωση ενημερωτική εκδήλωση του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης του Σάββατο που μας πέρασε στο ξενοδοχείο Αστόρια. Πάμε να συναντήσουμε την υπεύθυνη του έργου, την κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, είναι καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και υπεύθυνη του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος Θράκης. Να δούμε λίγο τι γίνεται, καθώς τελειώνει το πρόγραμμα το Φεβρουάριο. Έχουν περίπου στηθεί 16 σημεία, στην οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να δούμε πόσα χρήματα χρειάζονται για την επόμενη περίοδο για να συντηρηθεί όλη η δουλειά που κάνουν μέσω αυτού του προγράμματος και προφανέστατα υπάρχουν οι εκκλήσεις να βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει τα χρήματα. Θα δούμε αν θα βρεθούν.
1: Λέγομαι Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, είμαι καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Ξάνθη, στο Πολυτεχνείο. Και σήμερα και είμαι και επιστημονικά υπεύθυνη του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, που υλοποιούμε, ο κύριος φορέας είναι τα Κερικά Νέα Θράκης, ένα σωματείο, και συνεργαζόμενος φορέας είναι και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οπότε έχουμε κάνει μια σύμπραξη και επιστημονικά εποπτεύω αυτό το έργο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη μερίδα μας, τη δεύτερη εκδήλωσή μας, όπου θα δείξουμε την πρόοδο του παρατηρητηρίου μας. Τώρα το παρατηρητηρίο μας έχει πολλούς περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς, έχουμε φτάσει στους 16 και συνεχώς μπαίνουν καινούργοι. Οι πολίτες έχουν ενεργοποιηθεί και έρχονται σε επαφή μαζί μας, οπότε συνεχώς όποιος εγκαθιστά ένα καινούριο αισθητήρα, ένα καινούριο σταθμό, βγαίνει αυτό στα Κερικά Νέα. Η ιστοσελίδα μας έχει γίνει πολύ πιο λειτουργική. Έχει πλέον διάφορες δυνατότητες που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, όπως κατέβασμα δεδομένων, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και προχωράμε με ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Και θα μιλήσουμε μετά την πρώτη παρουσίαση που θα κάνουμε, που θα μιλήσουμε καθαρά για τις λειτουργίες της πλατφόρμας μας. Θα μιλήσω προσωπικά, θα μιλήσω για το θέμα του νερού στην περιοχή μας, που είναι ένα φλέγον θέμα και θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια. Ήδη μας απασχολεί, δεν μας απασχόλησε πολύ τα περασμένα τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Φέτος ήταν μια πιο υγρή χρονιά, ίσως λίγο το ξεχάσαμε το θέμα, αλλά η ξηρασία είναι πάντα ένα θέμα που απασχολεί την περιοχή μας και θα την απασχολήσει σίγουρα και στο μέλλον. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, θα σας παρουσιάσω κάποια τεχνική που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε στην Κρήτη, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει πολύ ευήκο αότα σε αυτό το θέμα της διαχείρισης του νερού και ελπίζουμε ότι και εδώ η περιφέρειά μας θα διοθετήσει αντίστοιχα πλαίσια διαχείρισης, ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Και θα κλείσουμε την εκδήλωσή μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγροτών Κομωτινής, τον κύριο Νίκο τον Ποτρότσο, που θα μας μιλήσει από την πλευρά των αγροτών για το τι θα περίμεναν το παρατηρητήριό μας, τι μπορούμε να υλοποιήσουμε μαζί, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και γενικά την οπτική των αγροτών πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος, των υδάτων, που αφορούν πιστεύω πολύ την περιοχή μας, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περιοχή όπως είναι η Θράκη. Μέλλον του παρατηρητηρίου, καλά, προφανώς το έργο μας τελειώνει τέλος Φλεβάρι, οπότε η χρηματοδότησή μας τελειώνει. Το στίχημα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την επέκταση του δικτύου αφενός και τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του ήδη υπαρχόντων αισθητήρων, που είναι και αυτό μεγάλο στίχημα, διότι απαιτούν ανθρώπους, απαιτούν έξοδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να βρίσκουμε πόρους για να υλοποιούμε τις δράσεις μας και να επεκτηνόμαστε. Η μία δυνατότητα που μας δίνεται και πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε το υπάρχον δίκτυο είναι ότι πλέον θα μπορούμε να έχουμε κάποια έσοδα από διαφημίσεις. Δηλαδή κάποια έσοδα ακριβώς για να μπορούμε, δεν είμαστε κερδοσκοπικό σωματείο και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδη εντός εισαγωγικών.

0: ειδικών, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα θα μπορούν να γίνουν κάποιες δωρεές για να μπορούμε να έχουμε τη συντήρηση του δικτύου μας. Από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε ότι οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, οι ίδιοι, οι αγρότες, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα καιρικά νέα και το περιβάλλον γενικότερα, όπως ήδη έχουν κάνει και ήδη έχουμε πολλούς ανθρώπους που λειτουργούν μετεωρολογικούς σταθμούς και μας δίνουν τα δεδομένα, θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό και οπότε θα επεκτηνόμαστε. Δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη Φέρες, Ευρύνο, ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε στο Δέριο σταθμό που είναι ένας πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περιοχή. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω, ακόμα και αν οι διοικούντες δεν θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την συνεργασία που κάνουμε και αυτή την προσπάθεια, θα ήθελα να πω ότι οι δύο σταθμοί που έχουμε στη Βυρσίνη και στον Κέχρο είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το θέμα των πλημμυρών. Ξέρετε, όταν έρχεται μια πλημμύρα δεν έρχεται από το πουθενά, ξεκινάει να βρέχει έντονα για αρκετές ώρες στο ορεινό τμήμα. Εμείς έχουμε και λειτουργούμε δύο σταθμούς με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί πιστέψτε με, το να μεταδίδεις δεδομένα από τον ορεινό όγκο, όπου όλα είναι πιο δύσκολα, από την πρόσβαση μέχρι τα δίκτυα και την μετάδοση των δεδομένων, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που απαιτεί κόπο, να μην πω για χρήμα. Οπότε θα έλεγα τουλάχιστον αυτούς τους δύο σταθμούς, αν μπορεί η περιφέρεια, η τοπική δήμη, να τουλάχιστον αυτοί να μείνουν εν λειτουργία, ακόμα και αν η δικιά μας προσπάθεια δεν καταφέρει να. Που πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επεκταθούμε και ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτοί οι δύο σταθμοί είναι κέρια σημασίας για την περιοχή μας και θα έλεγα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστο. Δηλαδή, αν πούμε ότι θέλουμε γύρω στις 5.000 το χρόνο για να συντηρούμε αυτούς τους 16 σταθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ελάχιστο κόστος στη μετάδοση των δεδομένων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις φθηνότερες κάρτες κινητής τηλεφωνίας για όσους σταθμούς θέλουν κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Για τους περισσότερους όμως βρίσκουμε τρόπο μέσω δικτύου, δηλαδή να τους εγκαθιστούμε τους σταθμούς δίπλα σε κάπου μπορεί να έχουμε δίκτυο Wi-Fi για να έχουμε τη μετάδοση. Οπότε και από αυτή την άποψη έχουμε κάνει ένα δίκτυο που είναι βέλτιστα σχεδιασμένο. Αλλά όπως και να έχει, ζημιές βγαίνουν στους αισθητήρες μας. Ή θέλουμε να βάλουμε ένα καινούριο αισθητήρα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε βάλει τώρα αισθητήρες ποιότητας ατμόσφαιρας. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύτιμα, ξέρετε, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί η προσπάθειά μας. Ευελπιστώ όμως ότι θα συνεχιστεί και θα συνεργαστούμε ακόμα στενότερα και με τις τοπικές αρχές.
1: Άρα ψάχνουμε 10 χορηγούς των 500 ευρώ ετησίως.
0: Ναι, δεν είναι και πολύ παραπάνω. Ναι, ναι. Και,
1: πούμε,
0: ναι. Και περισσότερα μέλη στο σύλλογό μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για νέες εγγραφές. Αυτό δεν είναι μεγάλο το ποσό, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι εξωπραγματικό.
2: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζίνη, καθηγήτρια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και περιβαλλοντικής μοντελοποίησης στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και επιστημονικά υπεύθυνη του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος του Θράκης. Θυμίζουμε ότι τελειώνει το πρόγραμμα τον Φεβρουάριο. Ελπίζουμε μέχρι τότε να βρεθούν οι υποστηρικτές, γιατί έχουν κάνει μια πολύ, πολύ σημαντική δουλειά. Για αυτή την σημαντική δουλειά που έχουν κάνει, θα μιλήσει τώρα και ο πρόεδρος αγροτικού συλλόγου του Δήμου Κομωτινής, ο Νίκος Μπατρόζος.
3: Για εμάς τους αγρότες, ο καιρός είναι το Α και το Ω στη δουλειά μας. Μπορεί για τον υπόλοιπο κόσμο να είναι το τι θα φορέσει σε μία βόλτα που θα κάνει ή να προγραμματίσει να πάει κάπου στην εξοχή. Για εμάς όμως είναι το Α και το Ω. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το τι καιρό θα έχει τις επόμενες μέρες για να ξέρουμε και το τι θα κάνουμε στο χωράφι. Πότε θα βρέξει, πόσο θα φυσάει. Εάν θα έχει καλό καιρό, τι θερμοκρασίες θα έχει, πόσο θα είναι η θερμοκρασία του εδάφους, πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα για να πάρουμε και εμείς τις καταλληλότερες αποφάσεις. Γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε και εμείς σαν αγροτικό σύλλογο στην προσπάθεια των παιδιών από τα καιρικά Νέα Θράκης. Μας λένε καθημερινά τον καιρό και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εννοείται ότι όχι συνήθως, κατά 100% πέφτουν μέσα. Μακάρι να βρούμε κάποια χρηματοδότηση, γιατί ωραία είναι όλα αυτά, όμως κοστίζουν αρκετά χρήματα, και να μπορέσουν τα παιδιά από τα καιρικά Νέα Θράκης, όπου κρίνουν ότι είναι καλύτερο, να εγκαταστήσουν όλα αυτά τα συστήματα, για να μπορέσουμε και να έχουμε δεδομένα και να προβλέπουμε όμως με καλύτερη αξιοπιστία του καιρό. Σίγουρα, γιατί θα έπρεπε να έχουμε αισθητήρες και στοιχεία τα οποία να είναι με 100% δηλαδή αξιόπιστα και να είναι επί του πεδίου. Τώρα μπορεί να γνωρίζουμε πού θα βρέξει περίπου, τι θα κάνει στο περίπου, αλλά είναι ο καιρός, ας πούμε, το οποίο βλέπουμε και στα δελτία των ειδήσεων. Πρέπει να έχουμε σύγχρονα συστήματα τα οποία να ξέρουμε ακριβώς σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε κάθε σπιθαμή του εδάφους, το τι συνθήκες επικρατούν. Και πρέπει να το στηρίξει και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος γενικότερα, γιατί πραγματικά έχουν αποδείξει τα παιδιά ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.

0: ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με το τίτλο «Για Γαυσώνα» από τους Αμέμ Ρεμπέτικο από την Καβάλα και τους Ensemble Ανταλούς Δελμεντάνεο από την Γρανάδα της Ισπανίας, έτσι από την πρόσφατη του συναυλία εδώ στην περιοχή της Καβάλας. Για Αμέμ Ρεμπέτικο μαζί με τον Αλκυριζοπόλου ήταν φιλοξενούμενοι στην εκπομπή που τους απολαύσαμε και θα έχουμε την υπόσχεση, ότι θα είναι και στο μεγάλο αφιέρωμα στο Μέγα Μουσικής για τα σχήματα που έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα από την εκπομπή Πρόβα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θα πάμε στην Καβάλα, αυτή η γη θα μας πάνε στην Καβάλα. Είχαμε την Καβάλα Expo όπου τα γένεια έγιναν το Σάββατο. Πάμε από αυτά τα γένεια, από τις επίσημες εκδηλώσεις για τα γένεια, να ακούσουμε τη δήλωση, ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που έκανε ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Στοψίδης.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στην Καβάλα Expo 2026, μια διοργάνωση που αναδεικνύει τις παραγωγικές δυνατότητες της Καβάλας και δημιουργεί ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, εμπορικές σχέσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Θέλω να σε χαρώ για άλλη μια φορά τον επενδύτη Καβάλας για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει εδώ και ο Άγγελος ο Τσατσούλης, με οποίο έχω συνεργαστεί από διάφορες θέσεις ως πρόσωπο εντύπω και εγώ. Η παρουσίαση εδώ εκφράζει τη θέληση του επιχειρηματικού κόσμου να προχωρήσει μπροστά, να επενδύσει και να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στην ελληνική και διεθνή αγορά.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Στοπής. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα και το πρώην υπουργό Αμήνης, τον Νίκο Πανακετόπουλο, με σφοδράτατη κριτική για την απουσία κυβερνητικών στελεχών σε αυτή τη μεγάλη έκθεση για την Καβάλα.
2: Πρέπει να πω κάτι το οποίο με λυπεί ιδιαίτερα. Ότι φέτος δεν υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση. Βλέπετε εδώ αυτό το φιλόξενο κτίριο δεν βρίσκεται ούτε στην Κορινθία, ούτε στη Φιότιδα, ούτε στη Βιωτία. Αν βρισκόταν εκεί θα ήταν παραπάνω από νεκρούς και βάζω και στοίχημα. Βρίσκεται εδώ πάνω. Οφείλω να το στυλιτεύσω. Γιατί εκπροσωπώ και τον τόπο μου. Είχαμε την αρχική διαβεβαίωση υπουργού, του μάλιστα του αρμόδιου, πλέον συναφούς υπουργού, ότι θα παραστεί, στην πορεία δεν κατέστη αυτό, ανέβαλε, μάλλον ματέωσε, εντάξει, υπάρχουν δουλειές, υπάρχει πίεση, υπάρχει υποχρεώση, καλή την πίεση το δεχόμαστε. Ορίστηκε ανταυτού ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, αν και στη δική μου ανάγνωση, οι Γενικοί Γραμματείς δεν είναι για να τρέχουν να υποκαθιστούν υπουργούς σε διάφορες εκδηλώσεις στην περιφέρεια, επειδή αυτοί δεν θέλουν να φάνε, είναι για να διευθύνουν τα υπουργεία. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και εκεί πρέπει να είναι. Όχι από εδώ και από εκεί. Και τελικά είμαστε εμείς και εμείς. Αλλά δεν είμαστε ακριβώς εμείς και εμείς. Εμείς και εμείς είμαστε αρκετοί για να είναι αυτή η έκθεση απολύτως επιτυχημένη, αφού οι αρχές του τόπου είναι όλες εδώ και αυτό είναι ευχάριστο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ένωση της Καβάλας και πρώην υπουργός Αμήνης. Σφοδρή κριτική για την απουσία υπουργού υπουργών από αυτή την εκδήλωση. Και θα πάμε να ακούσουμε και για λίγο τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θεόδωρο Μουβιάδη, ένα απόσπασμα από την ομιλία του στα γένεια για την Καβάλα Expo 2026.
3: Εγώ αυτό που θέλω είναι να χαιρετήσω την εκδήλωση Καβάλα Expo 2026, μία εκδήλωση η οποία είναι πολύ σημαντική και τιμητική για την πόλη της Καβάλας, διότι δίνει την δυνατότητα στους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τη δουλειά τους και να έρθουν σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα Βαλκάνια.

Ένας ουρανός με αστέρια, η φωνή του Γιάννη Βογιατζή, στίχη του Θάνου Σοφού, η μουσική του μεγάλου Μίμη Πλέσσαρα είχε φύγει σαν σήμερα το 2024. Θα σας αποχαιρετήσουμε με BB King για την σημερινή ώρα, σε λίγο το δελτίο και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στο Περιφερειακό. Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μεγάλου Μουσική σήμερα σε 6.30 στο Μεγάλο Μουσική θα λάβει μια τιμητική εκδήλωση αφιέρωμα στην Ανατενέζη για το σύνολο του έργου του. Θα είναι εδώ η ίδια, έχει ταξιδέσει από την Κύπρο. Επίσης σήμερα στις 7 η ώρα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης της Ξάνθης θα γίνει παρουσίαση των έργων του Κώστα Καρπίδη, συνάντηση με την ελληνική λογοτεχνία της Διασποράς. Απολαύστε τον BB King και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σε εξέλιξη είναι ακόμα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο βουλγαρικό έδαφος και λίγο αργότερα, νωρίς το απόγευμα, πέρασε και στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες έχει πετύχει να την οριοθετήσει. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, 8 ομάδες πυροσβεστών, 38 οχήματα είναι στο έδαφος. Από αέρος συνδράουν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή και από το Δήμο Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και από την περιφέρεια, το στρατό και το δασαρχείο. Η έκταση που καίγεται είναι δασική. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περίπου 500 στρέμματα. Ενώ, όπως διαβεβαιώνει, η πυροσβεστική δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται αστική οικιστική περιοχή. Την εξέλιξη του περιστατικού, πολύ κοντά χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαϊλοβγκράτ, παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά drone που έδινε στοιχεία για την πορεία της φωτιάς, η οποία τελικά μπήκε στην Ελλάδα, όπου άμεσα προετοιμασμένες ανέλαβαν δράση οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι από σήμερα η οδός Ζαρίφη στην Ορεστιάδα από το ύψος της Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Συμβολή της με τη Βενιζέλου στον οικισμό της Κλεισούς, καθώς η έναρξη εκτέλεσης του έργου, λόγω μάλλον της έναρξης εκτέλεσης του έργου βελτίωσης υποδομών, διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρώμα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την παράλληλη οδό Καλλιπόλεως, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Για τον λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Καλλιπόλεως θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων και από τις δύο πλευρές του δρόμου, για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Ζαρίφη. Δεμένα παραμένουν για πέμπτη μέρα σήμερα τα αλλιευτικά σκάφη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιούν οι αλλοίς, οι οποίοι τονίζουν ότι τα κόστη κίνησης των σκαφών τους καθιστούν μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν οι αλλοίς, τα ψάρια που διατίθενται στην αγορά δεν προέρχονται από τις ελληνικές θάλασσες, αλλά είτε είναι εισαγωγής, είτε ιχθυοκαλλιέργειας ή ακόμα και αποψυγμένα. Η συμμετοχή των αλλιών της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης είναι καθολική, σύμφωνα με τον Σύλλογο Αλλιέων Αλεξανδρούπολης. Σε αγωνιστική επαγρύπνηση καλεί τους αγρότες και κυρίως τους κτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, λόγω συνέχισης του οργανωμένου σχεδίου κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωτική εξόντωση των βιοπαλλεστών κτηνοτρόφων, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έντονα για το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει άμεσα να εφαρμόζεται για τον έλεγχο της ευλογιάς, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνουν ορολογικοί έλεγχοι και θα θανατώνονται όσα κοπάδια εντοπίζονται με θετικά δείγματα αντισωμάτων στο νόσημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλε στις κτηνιατρικές διευθύνσεις το σχετικό έγγραφο, προβλέπει τυχαίους ορολογικούς ελέγχους σε εκτροφές, προκειμένου να διαπιστωθεί είτε αν επήλθε κάποια στιγμή λίμωξη από ευλογιά σε ζώα και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, είτε αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα γίνουν περίπου 150 τέτοιες δειγματοληψίες, οι οποίες θα μοιραστούν ισομερώς στους 5 νομούς της περιφέρειας. Από την πλευρά τους, πάντως, οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέο κύκλο θανατώσεων, ακόμα και κοπαδιών που μπορεί να πέρασαν ασυμπτωματικά ή πολύ ήπια την ευλογιά και για τον λόγο αυτό ανέπτυξαν αντισώματα. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας δεν είναι για καλό, υποστηρίζει η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, που ανακοίνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Η κινητοποίηση οργανώνεται με αφορμή την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, για την οποία η Επιτροπή Ειρήνης θεωρεί ότι έρχεται να βάλει σε επικίνδυνες περιπέτειες τον ελληνικό λαό και τους λαούς ολόκληρης της περιοχής. Πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ρηγίου διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Αφετηρία των πεζοπόρων που θα ακολουθήσουν θα είναι η ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου και η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ρυγείου, ενώ ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόλις πέμπτη μέρα το Οκτώβριο, Δευτέρα σήμερα έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η εβδομάδα να είναι λίγο πιο δημιουργική σε σχέση με αυτήν που μας άφησα. Πολλά τα θέματα που τρέχουν στον κόσμο και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τινής, έρχομαι Καδάλας, έρχομαι Ρωστιάδας, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκολου, στην Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤΚΑ Δάλλα, στην ΕΡΤΚΑ Δάλλα και στην ΕΡΤΡΟΝ, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανώτατο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η μεγάλη είδηση έρχεται από την Ισπανία. Έχουμε πόρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, την ομιλία του που έκανε προς την ισπανική κοινωνία. Αφορμή αυτό το νομοσχέδιο που ήθελε να περάσει για το στεγαστικό και θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσα στην Ισπανία. Δεν πέρασε όμως και προτίμησε να πάει σε εκλογές. Εκλογές και στην Βραζιλία. Στο δεύτερο γύρο, μια πολύ μεγάλη σημαντική προσωπικότητα, ο Λούλα, ο νέος πρόεδρος, δηλώνει ότι είναι πεπισμένος πως θα κερδίσει στο δεύτερο γύρο στην παράσταση τις εκλογές στην Βραζιλία. Η Νορβηγία θα προτείνει πως ορεινή απαγόρευση των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης σε κάποιους δημόσιους χώρους είναι η ανακοίνωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα, στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, η Ρωσία ανακοίνωσε πως έπληξε δύο οκεανικά φορτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον λιμωνικών υποδομών στην Οδυσσό. Και πρώην ηγέτες και διπλωμάτες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εσπευμένο να δράσει μπροστά στην επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Αίχτη που δεν έχουν σταματήσει. Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών οχημάτων στην Ευρώπη σημείωσαν ρεκόρ σε μια κρίσιμη χρονιά για τα προσιτά αυτοκίνητα, σύμφωνα με την καινούργια μελέτη που έχει βγει στη χώρα μας εν αναμονή της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος την Δευτέρα θα συναντηθεί και με την επόμενη Τετάρτη θα συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, στην Αθήνα, έναρξη και του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ από την Τετάρτη. Έχουμε τις δηλώσεις από την πλευρά του κ. Τσίπρα, που έχει ιδρύσει και το καινούριο κόμμα, σκεμμένη κυβερνητική επιλογή, τα υπερπλεονάσματα, αξιοποιούντες πλέον για την εξαγορά ψηφών, μια δήλωση που επίσης έχει γίνει και έχει κάνει αίσθηση. Στο Βελιγράδι, αυτή την ώρα, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο Σταύρος Παπαστάβου, για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο Ηράκλειο, περισσότερο από 500 κλήσεις στην πυροσβεστική από την αρχή της κακοκαιρίας. Εκεί είχαμε και διαμαρτυρία από τους ανθρώπους. Σήμερα έχουμε σύσκεψη στην περιφέρεια για παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Κοντογιώργης, ο υπουργός παρά του Πρωθυπουργού, έχει δηλώσει ότι και να έχει μέλλον ένας τόπος πρέπει να μπορεί και να παράγει. Νομίζω ότι σιγά σιγά χάνουμε το στίχημα αυτό έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Και έχουμε άμεση στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καθυστέρηση αγρότες και κοινοτρόφους της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Ζητά ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Αρναούτογλου, και η εθνική μας ομάδα, χτες μια ομάδα που έδειξε πολύ καλά στοιχεία, που αν τους αφήσουν να δουλέψουν, νομίζω ότι την επόμενη περίοδο θα γράψουν και θα κάνουν πάρα πολύ καλά πράγματα. Αυτή την ώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία περιγράφουν την αποτυχία της γερμανικής ομάδας στην προσπάθειά τους να νικήσουν την ελληνική, η οποία στάθηκε πολύ καλά στο γήπεδο. Εδώ στη δική μας περιοχή, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχαμε την πυρκαγιά που πέρασε τα ελληνικά σύνορα από τη Βουλγαρία στην περιφερειακή ενότητα. Το Εύρο ευτυχώς τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε και τα εγγένεια για τη μεγάλη έκθεση Καμπαλάξου του 2026. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι Σαμί, καλό μεσημέρι σε όλους. Μία εβδομάδα που ξεκινάμε την ολοκλήρωση απόψε της 32ης Καβάλα Expo 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Αρκετός ο κόσμος που την επισκέφθηκε από την Παρασκευή. Πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της για τον επιχειρηματικό κόσμο. Και βέβαια ο κύκλος της έκθεσης κλείνει μετά τις 8 το βράδυ με τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Από εκεί και πέρα έχουμε καλά νέα για τον οδικό άξονα στο περιγυάλι της Καβάλας. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία νέου κεντρικού οδικού άξονα προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Καβάλας σε δηλώσεις του κ. Σόδωρος Μουριάδης, έχουν προκύψει οι μειοδότες για το έργο της οδοποιίας και το επόμενο διάστημα θα προκύψει ο τελικός ανάδοχος, ο οποίος και θα υπογράψει τις συμβάσεις ώστε περίπου σε ένα εξάμηνο από τώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο υφιστάμενος παραλιακός δρόμος θα καταργηθεί και θα μετατραπεί σε ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα είναι μόνο έξοδος προς Ξάνθη. Οι αλίες μας τώρα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις όλες αυτές τις μέρες, αλίες και της Καβάλας. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητούν να βρεθούν άμεσα λύσεις για την αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς και για άλλα κλαδικά ζήματα που, όπως λένε, φέρνουν το κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Η ιχθυόσκαλα αυτή τη στιγμή της Καβάλας είναι χωρίς ψάρια και τονίζουν ότι ό,τι ψάρι μπορεί να κυκλοφορεί στις αγορές δεν έχει να κάνει με ελληνικό. Ενώ από Θάσο να σας πούμε πως άλλη μια τουριστική περίοδος ολοκληρώθηκε αισίως για το νησί, πλησιάζοντας τα περσινά επίπεδα. Σε δηλώσεις ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσο, ο κ. Αναστάσιος Μπίλιας, υπογράμμισε στην ΕΡΤ Καβάλας ότι αν και ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα, με αρκετά προβλήματα και με μία βεβαιότητα στις κρατήσεις, το παιχνίδι τελικά κερδίθηκε περισσότερο από τη μεγάλη προσέλευση Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι σαμί βοήθησαν τα καταστήματα της εστίασης να ανταποκριθούν.
0: Τα πράγματα πήγαν καλά στην Θάσο Τασούλα. Νομίζω ότι για την Αλία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Με 16 λεπτά την επιδότηση είναι δύσκολο για άνθρωποι να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και φαντάζομαι ότι αναμένουν τις απαντήσεις από την επίσημη κυβερνητική πλευρά. Θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί στην Ορθία να μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Και καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Σαμί. Εγώ δεν γίνεται να μην ξεκινήσω από αυτή τη φωτιά. Συνήθως όταν μιλάμε για διασυνοριακές έκτακτες κρίσεις στην περιοχή μας, μιλάμε για πλημμύρες. Τώρα έχουμε φωτιά όμως. Είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι, ίσως και πριν το μεσημέρι ξεκίνησε από το βουλγαρικό έδαφος. Λίγο μετά, νωρίς το απόγευμα, πέρασε και στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν πολύ μεγάλη από την πρώτη στιγμή και φαίνεται μάλιστα ότι τις τελευταίες ώρες έχουν πετύχει εκεί να την οριοθετήσουν. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν πολλοί πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων. Πάρα πολλά οχήματα της πυροσβεστικής βρίσκονται στο έδαφος και από αέρος συνδράμουν ελικόπτερα και αεροσκάφη. Εννοείται ότι έχουμε και τη συνδρομή του Δήμου Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας του στρατού του Δασαρχείου. Τώρα να πούμε ότι η έκταση που καίγεται είναι δασική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 500 στρέμματα, τουλάχιστον μέχρι και πριν από μια ώρα αυτή ήταν η πληροφορία. Θα δούμε τώρα και πώς θα εξελιχθεί. Η πυροσβεστική βέβαια διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Και επίσης έχει σημασία να πούμε ότι την εξέλιξη αυτού του περιστατικού της φωτιάς, πολύ κοντά χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε μέσα στη Βουλγαρία, νότια του Ιβαϊλόβγκατ, την παρακολουθούσε συνεχώς από την ελληνική πλευρά ένα drone που είχε σηκωθεί, έδινε στοιχεία για την πορεία της φωτιάς και τελικά όταν μπήκε στην Ελλάδα ήταν άμεσα, ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ισχυρές από την αρχή για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Τώρα, να συνεχίσω εκεί που το άφησε η Τασούλα Κρητικού εννοώ, που μίλησε για τα δεμένα σκαλιευτικά και στην Αλεξανδρούπολη για πέμπτη μέρα σήμερα είναι δεμένα στο πλαίσιο αυτής της πανελλαδικής κινητοποίησης. Για τον ίδιο λόγο σε όλη την Ελλάδα οι αλίες διαμαρτύρονται, γιατί θεωρούν ότι εκεί που έχουν φτάσει τα κόστη κίνησης, το πετρέλαιο δηλαδή, για τα σκάφη τους είναι απλά μη βιώσιμη η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Και την ίδια ώρα και σήμερα το πρωί συνομιλώντας μαζί τους, αυτό μου επεσήμαναν, εκείνο λέει που μπορείτε οπωσδήποτε να πείτε, είναι ότι ό,τι ψάρια βρίσκει ο κόσμος στην αγορά, να ξέρει ότι δεν είναι από ελληνικές θάλασσες, είτε είναι εισαγωγής, είτε ηχθειοκαλλιέργειας, ή μπορεί να είναι και από ψυγμένα ψάρια. και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη είναι καθολική η συμμετοχή. Τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα που μας προέκυψε, αφορά όλη την περιφέρεια. Και ξεκινάω λέγοντας πρώτα ότι έχουμε ένα κάλεσμα αγωνιστικής επαγρύπνησης από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, απευθύνεται κυρίως στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι λένε ότι συνεχίζεται ένα οργανωμένο σχέδιο για την ολοκληρωτική εξόντωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων. Τι γίνεται τώρα, γιατί διαμαρτύρονται? Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει άμεσα να εφαρμόζεται για τον έλεγχο της ευλογιάς, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνουν ορολογικοί έλεγχοι και θα θανατώνονται όσα κοπάδια εντοπίζονται με θετικά δείγματα αντισωμάτων στο νόσημα. Τι λέει το ρεπορτάζ μας? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο έστειλε στις κτηνιατρικές διευθύνσεις το σχετικό έγγραφο, προβλέπει τυχαίους ορολογικούς ελέγχους σε εκτροφές για να διαπιστωθεί είτε αν επήλθε κάποια στιγμή λίμωξη από ευλογιά σε ζώα και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, ή αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Στην περιφέρειά μας, εμείς, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα γίνουν περίπου 150 τέτοιες δειγματοληψίες, μοιρασμένες ισομερώς στους 5 νομούς της περιφέρειας, άρα καταλαβαίνουμε ότι από καμιά τριανταριά σε κάθε νομό θα γίνουν. Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι, βέβαια, θεωρούν ότι το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα νέο κύκλο θανατώσεων, ακόμα και κοπαδιών που μπορεί να πέρασαν ασυμπτωματικά ή υπολείπια την ευλογιά και για το λόγο αυτόν ανέπτυξαν αντισώματα. Οπότε, αν τώρα ο έλεγχος βγάλει ότι έχουν αντισώματα, θα πάνε να τα θανατώσουν.
0: Τι και έχει μείνει, Χρυσούλα, πλέον από τα κοπάδια?
2: Τι έχει μείνει. Μη συζητάμε. Λέγαμε προηγουμένως για τους αλληλείς, τώρα λέμε για τους κτηνοτρόφους. Μην πιάσουμε τον πρωτογενή τομέα για να μην πιάσουμε και τους γεώργους.
0: Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της περιοχής, όταν μας ρωτούσαν τι έχετε στην περιοχή, λέγαμε ότι έχουμε υπέροχα ψάρια από τη θάλασσα. Καθαρά τα βλέπεις, τα παίρνεις εκείνη την ώρα. Και καλό κρέας βιολογικής τροφής από τις ορεινές περιοχές. Τι έχουν αφήσει?
2: Τι έχει μείνει ακριβώς. Έχουμε τώρα την ανακοίνωση μιας κινητοποίησης, η οποία θα γίνει αύριο στις 6.30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Τη διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης με αφορμή την έλευση αύριο του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, γιατί η Επιτροπή Ειρήνης λέει ότι δεν έρχεται για καλό. Έτσι ακριβώς το αναφέρει στο κάλεσμά της. Έρχεται, λέει, να βάλει σε επικίνδυνες περιπέτειες τον ελληνικό λαό και τους λαούς όλης της περιοχής, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και καλεί βέβαια και τα εργατικά σωματεία να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση. Και επίσης κάτι που αφορά όλη την περιφέρεια, ξεκινά σε λίγες μέρες εκεί περί τα μέσα Οκτωβρίου η φθινοπορεινή αντιλυσική εμβολιαστική εκστρατεία, με στόχο όπως κάθε φορά την ανοσοποίηση των ζώων άγριας πανίδας, κόκκινες αλεπούδες κυρίως, έναντι του ιού της λύσας. Είναι το γνωστό πρόγραμμα που από αέρος ρίχνουν τα αντιλυσικά εμβόλια δολώματα. Θα γίνει σε 17 περιφερειακές ενότητες, ανάμεσά τους είναι και όλοι οι νομοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και φυσικά η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απευθύνει σύσταση στους πολίτες, σε περίπτωση που βρουν κάποιο τέτοιο δόλωμα, να αποφύγουν να το ακουμπήσουν, να το αγγίξουν. Και αν τυχόν τελικά έρθουν σε επαφή με το δόλωμα, να ζητήσουν οδηγίες από γιατρό. Αυτά, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να ξανακαλώ η υπόλοιπα της μας και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου στην Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Επίσης, Αμή, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ξεκινήσω με θετική είδηση την επικοινωνία μας σήμερα, καθώς τέλος του επόμενου καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο διευθέτησης του χυμάρου στον οικισμό της Ευκαρπίας στο Δήμο Βυσσαλτίας Σερών. Πρόκειται για ένα από τα πολύ σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της αντιπεριφέρειας Σερών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο συμβατικά έχει ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 2025, με ρίζοντα ολοκλήρωση στους 18 μήνες, ενώ αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί το 1 τρίτο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι σημαντικό έργο γιατί έρχεται να θωρακίσει οριστικά την περιοχή και να εξαλείψει τους κινδύνους για τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές. Τον Ιανουάριο του 2021 θα πρέπει να σας πω ότι η περιοχή δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα. Είχαμε κακοκαιρία, ακραία καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα ορμητικοί χύμαροι να μπουν μέσα στο χωριό, στην κυριολεξία στα σπίτια και στα καταστήματα των ανθρώπων. Από τύχη δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές, ενώ οι καταστροφές ήταν πολύ μεγάλες. Έγινε αυτοψία τόσο του Αντιπεριφερειάρχη όσο και της Δημάρχου Βυσσαλτίας, του κ. Σπυρόπουλου και της κ. Πλιάκου την Παρασκευή. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε σήμερα στην ΕΡΤ Σερών, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Σπυρόπουλος, υποστήριξε ότι η περιοχή στην αρχή του χωριού ήταν από δεκαετίες μπαζωμένη και παραμελημένη, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ποσότητα νερού κατέβαινε από το βουνό να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή γίνεται εκβάθιση και διαπλάτηση της τάφρου, ενώ κατασκευάζονται και ισχυροί τείχοι αντιστήριξης, ούτως ώστε ο χύμαρος να αποκτήσει τη δυνατότητα διοχέτευσης τεράστιων όγκων νερού τη δεδομένη στιγμή που θα παρουσιαστεί ανάγκη. Το έργο χωρίζεται σε τρία τμήματα και βέβαια όλα πάνε καλά. Μέχρι στιγμής η πορεία του έργου κρίνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Όπως σας είπα, έχει ολοκληρωθεί το 1 τρίτο. Αν όλα πάνε καλά, βοηθήσει και καιρός, του χρόνου τέλος καλοκαιριού το έργο θα είναι πανέτοιμο. Έχουμε τώρα, για να αλλάξω θέμα και κλίμα, μία κραυγή αγωνίας που έρχεται από την Ένωση Υπαλλήλων Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, όπου εκεί οι εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος, καθώς μιλάμε για υπεράριθμους φυλακισμένους, ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού αλλά και μέτρα ασφαλείας. Και όταν λέμε υπεράριθμοι κρατούμενοι, αξίζει να σας πω ότι το σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ένωση, αυτή τη στιγμή ο αριθμός των κρατουμένων ανέρχεται σε 840, ενώ παράλληλα υπάρχουν και 50 κρατούμενοι που προσωρινά έχουν μεταχθεί για δικαστικές υποχρεώσεις και αναμένεται να επιστρέψουν. Επομένως, ο αριθμός αυτός θα φτάσει στους 890. Μιλάμε για πραγματικά υπεράριθμη κατάσταση, για ένα κατάστημα που είναι σχεδιασμένο για 600 ανθρώπους και θα πρέπει να λειτουργήσει με πληθυσμό σχεδόν 50% μεγαλύτερο από τη χωρητικότητά του. Την ίδια ώρα που ο αριθμός των υπαλλήλων παραμένει σταθερός. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 40 υπάλληλοι, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι δεν βρίσκονται όλοι στην υπηρεσία. Υπάρχουν κυλιόμενες βάρδιες, ημέρες ανάπαυσης, ασθένειες, συνοδείες, έκτακτες ανάγκες και πλήθος άλλων καθηκόντων. Όπως υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της Ένωσης Εργαζομένων, η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέτρα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους. Ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσετε ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Τώρα, με την ανακοίνωσή τους τι ζητούν? Ζητούν την άμεση και ουσιαστική αποσυμφόρηση του σοφρονιστικού καταστήματος, ούτως ώστε ο αριθμός των κρατουμένων να επανέλθει σε επίπεδα συμβατά με την πραγματική χωρητικότητα. Ζητούν την άμεση ενίσχυση του κλάδου ΔΕΕ φύλαξης με μόνιμο προσωπικό. Ζητούν την άμεση ενίσχυση διοικητικού, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες και ζητούν την άμεση στελέχωση του καταστήματος με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ακόμη και με συμβάσεις, καθώς σήμερα δεν υπηρετεί καθόλου αντίστοιχο προσωπικό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μόνιμη, σταθερή και επαρκής υγειονομική κάλυψη. Είχαμε μεγάλη δραστηριότητα με το αστυνομικό δελτίο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είχαμε διάφορες συλλήψεις που έγιναν, τόσο για ρευματοκλοπές, όσο επίσης για την καλλιέργεια δεντρυλίων κάναβης, καθώς ο εξειδικευμένος αστυνομικός σκύλος, Ρόξη, κατάφερε και εντόπισε δύο συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάναβης συνολικού βάρους 17 κιλών και 70 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβης συνολικού βάρους περίπου 300 γραμμαρίων και είχαμε και συλλήψεις, καθώς συνελήφθη στην περιοχή των Σερών από τους αστυνομικούς τμήματος δίωξης ναρκωτικών ένα συμπεδαπός για την καλλιέργεια όλων αυτών των ποσοτήτων που σας ανέφερα. Εννοείται ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Χθες ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΣΕΡΟΝ, τριήμερη είναι, και στόχος του νέου Σωματείου θα πρέπει να σας πω ότι είναι η διεκδίκηση καλύτερων συντάξεων και η βελτίωση της καθημερινότητας των συνταξιούχων. Μέχρι στιγμής έχει ψηφίσει ικανοποιητικός αριθμός και αύριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ολοκληρώνω όπως πάντα με κάτι πολιτιστικό και έχουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα, μια ξεχωριστή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αίθουσα Βασίλης Παπαβασιλείου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα» σε μουσική του Σεραίου Γιώργου Ανδρέου και στίχους Παρασκευά Καρασούλου. Τα τραγούδια αυτού του εμβληματικού δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομώνυμο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από όλους σχεδόν τους Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, η δουλειά αυτή σημείωσε μια τεράστια επιτυχία και θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη και ζωντανά και μάλιστα για πρώτη φορά, καθώς πέρα από τα γνωστά και επιτυχημένα τραγούδια θα παρουσιαστούν όλα τα τραγούδια, ακόμη και ενδεχομένως κάποια που δεν γνωρίζουμε. Από την «Μικρή Πατρίδα», το «Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο», «Τον αυτό του παιδί», «Ο Άγιος Έρωτας» και τόσα πολλά. Σήμερα λοιπόν θα είναι αυτή η συναυλία, μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί και σε διάφορες πόλεις της χώρας, θα ταξιδέψει και στην Κύπρο. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει η Πάνος Κοσμίδης, Στέριος Γαργαλάς και Γιώργος Ανδρέου. Την επιμέλεια του προγράμματος και την αφήγηση θα έχει ο Παρασκευάς Καρασούλος. Συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και ερμηνεύουν η Μάριος Φραγκούλης, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Και θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Αμέσως εξαντλήθηκαν με το που έγινε η ανακοίνωση της εκδήλωσης. Ακόμη και τα εισιτήρια της πρώτης ζώνης που ήταν πιο ακριβά. Και δεν υπάρχουν εισιτήρια, αλλά όπως μας είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών ο κύριος Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Σερών, δεν υπάρχει και δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εκ νέου αυτή η συναυλία, καθώς ο προγραμματισμός έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι πολύ συγκεκριμένος, οπότε είναι πραγματικά τυχεροί αυτοί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τη σημερινή βραδιά.
0: Μια πολύ πολύ ωραία πρόταση από την πλευρά των Σερών. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε. Φαντάζομαι ότι όπως έχει γίνει και έχει γίνει στις θέσεις, όπου γίνει η συναυλία αυτή, θα εισιτήρια θα τελειώσουν πολύ νωρίς.
3: Όσοι ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εισιτήρια εδώ και μέρες.
0: Όσοι ενδιαφέρονται για άλλες περιοχές όπου θα γίνει, αν γίνει στις δικές μας περιοχές, να ετοιμάζονται από τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Πάμε τώρα εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Γιορτινή χτεσινή ημέρα. Με σύμμαχο το καλό καιρό γιορτάσε Ξάνθη χτες την επέτειο των 107 ετών από την ενσωμάτωσή της στην ελληνική επικράτεια. Στην παρέλαση συμμετείχαν πολιτιστική συλλογή, μαθητές, αθλητές και στρατιωτικά τμήματα. Είχε μας συμμετοχή πάρα πολύ κόσμου, βοήθησε πάρα πολύ και ο καιρός. Στην παρέλαση άνοιξε και συνέδρασε μουσικά στο πρώτο μέρος η Φιλαρμονική του Αγίου Μαθαίου και ο κ. Λορέντζος Μαυρίδης. Είναι η δεύτερη χρονιά, αναμένεται να γίνει πλέον θεσμός αυτός να έχονται και τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Να πούμε ότι την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Άμυνας, ο Θανάσης Δαμπάκης. Να ακούσουμε και τη δήλωσή του.
4: Η Τετάρτη Οκτωβρίου του 1919 είναι μια μέρα ορόσημο για την Ξάνθη, την Ξάνθη που αποτελεί την εθνική έπαρξη της Θράκης μας. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί για όλους τους Έλληνες, για όλους μας, μια πηγή περηφάνειας, αυτοσυνειδησίας και θα έλεγα μια σημαντική μέρα αυτοπεποίθησης. Αυτό που εμείς οι νεότεροι Έλληνες οφείλουμε σε αυτούς είναι να τιμούμε τη μνήμη τους, να παραδειγματιζόμαστε από τα κατορθώματα και τις θυσίες τους και να μετατρέπουμε όλες αυτούς τους αγώνες και τις θυσίες σε έργα προοδευτικά, σε έργα δημοκρατίας, σε έργα προόδου και ευημερίας. Για όλους τους Έλληνες και για όλο τον ελληνικό λαό. Χρόνια πολλά στη Θράκη, χρόνια πολλά στην Ξάνθη.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υφυπουργός Άμυνας, ο Αθανάσης Ζαβάκης, από τη Ξάνθη. Για την επέτειο των 107 ετών από την ενσωμάτωση της Ξάνθης στην ελληνική επικράτεια. Στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας είχαμε και τα εγγένεια της Καβάλα Expo 2026 με συμμετοχή πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία στα εγγένεια του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας του Γιάννη Παναγιωτήδη.
5: Σε μια έκθεση που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής. Σας καλωσορίζω. Μια έκθεση που θέλουμε ταυτόχρονα πιο ανοιχτή στην κοινωνία, στους νέους ανθρώπους, γιατί η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο όσους εκθέτουν. Αφορά έναν ολόκληρο τόπο, τις δουλειές που δημιουργεί, τις ευκαιρίες που ανοίγει και κυρίως τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να πιστέψουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν εδώ. Και σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η αγορά εργασίας και ο τρόπος που παράγουμε και επικοινωνούμε αλλάζουν με πρωτοφανή ταχύτητα, η Καβάλα Expo οφείλει να αλλάζει μαζί τους. Να φέρνει πιο κοντά την εμπειρία με τη νέα γενιά, την τοπική επιχείρηση με την τεχνολογία και μια καλή ιδέα με την ευκαιρία να γίνει πράξη. Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε φέτος εδώ. Να ενώσουμε την παραδοσιακή έννοια της εμπορικής έκθεσης, τον εκθέτη, το προϊόν, την υπηρεσία, την προσωπική επαφή με τη νέα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιάννης Παναγιωτήδης, ο πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου Καβάλας, από τα εγγένεια για την Καβάλα Expo 2026. Σήμερα κλείνει ο κύκλος. Και λέμε τώρα να πάμε να συναντήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο εδώ στην περιοχή της Περιφερειακής Κοινότητας της Κομωτινής της Οδόπης, το Θανάση Γαϊφίλια, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε πολύ νωρίς σε εγκαταστάθηκε σε αυτή την περιοχή από την Αθήνα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε από αυτή την περιοχή και τις τελευταίες μέρες έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ πολύ όμορφο βιβλίο που έχει το τίτλο «Ατέλειωτη εκδομή από τις εκδόσεις Μετρονόμος σε επιμέλεια του Ιακλή Οικονόμου». Μίλησε στην Ελκομωτινής, να τον ακούσουμε και αυτό το υπέροχο βιβλίο.
6: Ήθελα πολύ, ακόμη και για τα εγγόνια, τα χαριτωμένα εγγόνια που έχουμε στην Αθήνα, να αφήσω μια ιστορία της οικογένειας, μια ιστορία δική μου, και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορεί κανείς να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Γιατί είναι πολύ απλό βιβλίο. Είναι ευκολοδιάβαστο. Έχει μικρές ιστορίες, οι οποίες είναι σαν ψηφίδες ενός παζλ. Και όταν τις συγκεντρώσεις όλες, σχηματίζεις μια εικόνα. Την εικόνα της ζωής μου. Ήθελα λοιπόν πολύ να υπάρχει αυτό το βιβλίο. Και όταν δέχτηκα μία πρόταση από τον Ηρακλή Οικονόμου, ο οποίος είναι και ο επιμελητής, και από τον Θανάση Σιλιβό, ο οποίος είναι ο εκδότης του Μετρονόμου, όταν λοιπόν δέχτηκα μία πρόταση για ένα βιβλίο πάνω στην κατάλληλη στιγμή, και ειδού. Το αποφασίσαμε και βγήκε, και σήμερα εδώ είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνω, γιατί αργότερα θα γίνει και μία παρουσίαση σε έναν κεντρικό χώρο, κατά πάσα πιθανότητα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει, και εκεί θα καλέσουμε τους φίλους, θα τους παρουσιάσουμε, θα μιλήσουν και άνθρωποι οι οποίοι γράφουν για τη ζωή μου μέσα με τη δική τους ματιά. Έχουν συμμετοχή άνθρωποι οι οποίοι με έζησαν, ζήσαμε κοινά, πετύχαμε πολλά πράγματα, όπως είναι ο Γιάννης Οπανούσης, ο πρώην Πρίτανης. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αφήσουν έκπληκτο τον αναγνώστη.
7: Για πτυχές του Θανάση Γαϊφιλιά.
6: Ναι, πώς μιλούν για μένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε καμιά περίπτωση ομοειδιάτης, αλλά έχουμε κάτι κοινό. Είμαστε δίκαιοι. Ο Μανώλης ο Κοτάκης, ένας άνθρωπος που πέρασε από την Κομωτινή, τον γνώρισα εδώ, δεν σταματήσαμε ποτέ να κάνουμε παρέα. Ο Μανώλης λοιπόν γράφει ένα πολύ μεγάλο κείμενο για μένα, και τον ευχαριστώ. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, εξαιρετικοί συνάδελφοι, που ζήσαμε μαζί, κάναμε θαύματα μαζί. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι, σας λέω, από τη ζωή μου.
0: Συγκινημένος από την έκδοση αυτού του βιβλίου, ο Θανάσης Γαϊφίλιας, ο γνωστός ερμηνευτής και συνθέτης, «Ατέλειωτη εκδομή από τις εκδόσεις Μετρονόμος, επιμέλεια του Ιακλή Οικονόμου» είναι ο τίτλος του βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει. Το Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή του Θανάση Γαϊφίλια. Ματιά στην Καβάλα και στην Κομωτινή. Γεια σας.
8: Τραπέζια έξω και φωνές.

με φωτεινές επιγραφές, κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1, με την Ευαγγελία Θοδωρίου σήμερα να έχουμε μαζί μας, την ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ που τρέχει μας βοηθήσει, έχουμε αρκετά σήμερα. Ο Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή και μετά θα τα πούμε από τις συχνότητες της ΕΡΑΣΠΟΡ καθώς έχουμε και το Νέστο Χρυσούπολη σήμερα να αγωνίζεται για την Super League 2. Έχουμε και τι δεν έχουμε, αναγκαστικά όπως θα γίνεται τις Δευτέρες, συνοπτικά σήμερα θα τα πούμε γιατί έχουμε και πολλά αρκετά ρεπορτάζ. Και πιο αναλυτικά αύριο είναι πάρα πολλές κατηγορίες. Πλέον έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε νίκες, μεγάλη νίκη για το ΓΑΣ στην πρεμιέρα της Elite League, της παλιάς Α2, νίκες για Λεύκηπο και Ελευθερούπολη στην National League 1, έχουμε την National League 2, είχαμε τις νίκες για την Ασπίδα Ξάνθης και για το ΓΑΣ στις γυναίκες και βέβαια είχαμε την ισοπαλία του Πανθρακικού με τον Πανσαραϊκό στο μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο το περίμενα πολύ με ενδιαφέρον. Γι' αυτά θα πούμε στη συνέχεια. Απλά δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα, να πούμε δύο λόγια εκεί, όπου η Εθνική Ελλάδος για άλλο ένα παιχνίδι δεν έχασε. Απέναντι στην Γερμανία, ισόπαλη 0-0 στην Τούμπα, δεύτερη διαδοχική ισοπαλία μετά από αυτή με την Ολλανδία, εκείνο το 2-2 που ισοφαριστήκαμε στο 89, 0-0 λοιπόν με τη Γερμανία. Είχε και τη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό να προηγηθεί. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελίσσονταν εκεί το παιχνίδι. Και τώρα άλλα δύο παιχνίδια μένουν στις 13 και 16 Νοεμβρίου. Στις 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία, εκεί όπου πιθανότητα θα κριθεί και η πρώτη θέση, όχι όμως και η δεύτερη. Η δεύτερη θα κριθεί μάλλον στην τελευταία αγωνιστική και όπου παίζουν η Ελλάδα με την Σερβία, και εφόσον δεν έχει θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία η εθνική μας. Μια εθνική η οποία πλέον είναι στους 8 βαθμούς μαζί με την Ολλανδία στην κορυφή, στους 5 η Γερμανία, χωρίς βαθμό η Σερβία. Σίγουρα θα είναι στις δύο καλύτερες τρίτες, οπότε θα είναι επικεφαλής ομίλου στην κλήρωση που θα γίνει για το Euro 2028. Πάμε τώρα στη Super League 2, εδώ που είχαμε την πέμπτη αγωνιστική, αυτή η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Αστέρας Τρίπολης με αναγέννηση Καρδίτσας 2-0, Πύργος Πανιώνιος 2-0 και την Κυριακή αυτά και το Σάββατο νίκη Βόλου Λάρισα 2-2 και το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό 1-1. Καταρχήν, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου στο πρώτο, ειδικά στο πρώτο μισάωρο, ο Πανσεραϊκός μπήκε πιο δυνατά, πίεσε τον Πανθρακικό, κατάφερε να προηγηθεί έστω και με τυχερό γκολ σε ένα παιχνίδι που δεν είχε και πολλές φάσεις, εκεί όπου έγινε το κόρνερ από τον Τεσέιρα, πήρε την κεφαλιά ο Ηλιάδης, μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στην πλάτη του Ντουμάνη και κατέληξε στα δίχτυα. Ο Πανθρακικός ήταν πολύ καλύτερος στο δεύτερο μέρος. Ο Γιάννης Αποστολίδης ανακάτεψε την τράπουλα, άλλαξε και το σχηματισμό. Πρώτη φορά είδαμε

0: Καρδεζιάννη και Σαραντίδη μαζί να παίζουν στην κορυφή. Και δικαιώθηκε και με την εικόνα της ομάδας και με την ισοφάριση με τον Σαραντίδη στο 74. Είχε και άλλες ευκαιρίες, σημαντικότερη αυτή με τον Κορτετζιάννη. Γενικά όμως λίγες ήταν οι φάσεις στο παιχνίδι και έτσι ήρθε αυτό το 1-1 που αφήνει μια γλυκό πικρή γεύση και στις δύο ομάδες. Στο Πανσεραϊκό, γιατί έχει νέα απώλεια βαθμών, έχει και αυτό το μείον 4 που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Έφεση. Και επίσης για τον Πανθρακικό, ο οποίος ήταν καλύτερος στο δεύτερο μέρος και μπορούσε να κάνει την ανατροπή. Τώρα, είχαμε να πούμε για την τηλεοπτική μετάφραση, γιατί πολλοί δεν ξέρουν και μου λέγανε ότι δεν υπάρχει εικόνα στα πρώτα 30 λεπτά. Ναι, δεν υπήρχε εικόνα, αλλά η ΕΡΤ που έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι υπεύθυνη μόνο για τα παιχνίδια τα οποία μεταδίδει το ΕΡΤ 2 Sport. Όσα μεταδίδονται από το site της Super League 2 δεν έχει κάποια ευθύνη, ούτε κάμερες ούτε συνεργείο η ΕΡΤ εκεί, να το γνωρίζετε αυτό, γιατί το παιχνίδι αυτό ήταν από το site της Super League 2 και από τη Superbet, οπότε δεν είχε ανάμειξη η ΕΡΤ. Στο πρώτο 20 λεπτό δεν υπήρχε εικόνα για όσους ήθελαν να το δουν διαδικτυακά. Είχαμε και ανακοίνωση από το Πανσεραϊκό. Είπε ο Πανσεραϊκός μετά από επισειρά ετών παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο, δεν περίμενε να αντιμετωπίσει μια τέτοια απαράδεκτη φιλοξενία στο γήπεδο του Πανθρακικού από όλες τις πλευρές. Ομάδα, αστυνομία, παρατηρητές, με τη χείριστη στην αντιμετώπιση, ιδιαίτερα προς τον πρόεδρό της και αντιπρόεδρο της διοργανώτριας, Τάσο Καζία και τον γιο του. Καλώς ήρθαμε στη Super League 2, λοιπόν. Τους ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά και τους περιμένουμε να τους υποδεχτούμε στις αίρες όπως μας αρμόζει, λέει η ανακοίνωση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να σου πω τώρα, δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε στην απέναντι πλευρά, γιατί μετά πρέπει να πάμε και στον μπάσκετ του ΓΑΣ. Αυτά για το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό στο το 1-1 και να πούμε ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με τρία παιχνίδια, 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 3 παρατέταρτο και απέναντι στην Πρωτοπόρο Μαρκό Νέστος Χρυσούπολης στις 3 η ώρα τον υποδέχεται. Αυτά, και να πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ τώρα, να δούμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Το πρώτος αγώνας του Γιάννη Αποστολίδη στον πάγκο του Πανθρακικού εντός έδρας και η επιστροφή του Κώστα Γεωργιάδη στην έδρα της Κομωτινής, όπου δεν θα λέγω ότι είχε και καλή υποδοχή από μερίδα οπαδών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους δύο προπονητές για να τα προλάβουμε.
1: Ξέραμε ότι είχαμε ένα δεύτερο απαιτητικό παιχνίδι μπροστά μας. Επίσης γνωρίζαμε ότι είχαμε αρκετή κούραση από το προηγούμενο και παιχνίδι και ταξίδι. Την Τρίτη κάναμε 13 ώρες με το λεωφορείο, οπότε ήμασταν προβλημασμένοι για το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα είχαμε μία μέρα λιγότερη από τον αντίπαλο ξεκούρασης. Αυτά τα λέω για την εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Θεωρώ ότι μας επηρέασε πολύ. Ήμασταν νοθροί, μπήκαμε νοθρά, μπήκαμε παθητικά. Δεν είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε ευκαιρίες, δεν πηγαίναμε πρώτοι στην μπάλα, δεν είχαμε νεύρο, δεν είχαμε αποφασιστικότητα. Οπότε περίμενα πώς και πώς να τελειώσω το πρώτο ημίχρονο για να πάω να δώσω στους παίχτες κάποιες οδηγίες, να τους ταρακουνήσω με κάποιον τρόπο, γιατί δεν αξίζουν αυτή την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας, πήγαμε πιο επιθετικά στο pressing, πεσάραμε παντού. Νομίζω ότι μία ομάδα βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτοί ήμασταν εμείς. Και είχαμε πάρα πολλές τελικές, είχαμε κατοχή της μπάλας, βρισκόμασταν πάντα στο επιθετικό μισό και νομίζω ότι μας αδικεί το σκορ. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουμε γυρίσει το παιχνίδι με βάση τις ευκαιρίες και την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, για να το κλείσω, νομίζω ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Τώρα πιστεύω στα παιδιά πάρα πολύ, κάναν κατάθεση ψυχής. Επίσης θέλω να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας έδωσε βροντερό παρόν και βοήθησε την ομάδα να της δώσει κι άλλο όθηση ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχουμε την νίκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Εγώ δεν είμαι χαρούμενος σήμερα. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι ο Πανθρακικός δεν έχασε ή πήρε ισοπαλία από το Πανσεραϊκό. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ σήμερα είμαι στεναχωρημένος γιατί αξίζαμε την νίκη.
2: Ήθελα να κατέβουμε την διάβολη να αλλάζετε και το σχήμα της ομάδας από αυτό, να δίνει μια όθηση. Έχετε καταλήξει σε ποιο σχήμα? Η ομάδα είναι νωρίς ακόμα, γιατί είναι το δεύτερο
1: παιχνίδι. Βρέθηκα στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, κάτι που είναι δύσκολο για έναν προπονητή. Δεν έχω πάρει ούτε έναν ποδοσφαιριστή, οπότε η μετάβαση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ομαλή. Βέβαια, εκεί που χρειάζεται ταρακούνημα, θα πρέπει να ταρακουνούμε την ομάδα, το ποδοσφαιρικό τμήμα, όσον αφορά την εικόνα μας. Και αν χρειαστεί δραστικές αλλαγές, χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ψυχολογία, είναι πίστη και να υπερβαίνει σε αυτό. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου θεωρώ ότι οφείλεται και σε αυτό. Γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι μετά από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας. Έτσι, ο αντίπαλος ήταν στην έδρα του, διαφορετική δυναμικότητα το παιχνίδι του.
2: Με άλλους στόχους,
1: με άλλο αποτέλεσμα από νωρίς, οπότε μπορούσε να κάνει διαχείριση. Εγώ βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θέλω να μακρηγορώ. Βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Εγώ θέλω τα παιδιά να παίζουν, να αγωνίζονται με άγνοια κινδύνου, γιατί χωρίς σκοπιμότητα. Δεν θέλω να κάνει ομάδα να παίζει για το αποτέλεσμα και να παίζει σκόπιμα. Οπότε θέλω να έχουν την άγνοια κινδύνου, θέλω φλόγα στα μάτια τους, θέλω να διψάνε για διάκριση και όλο αυτό να μεταφράζεται και να βγαίνει στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βλέπω τα παιδιά να προσπαθούν να παίξουν κάτω από πίεση, να προσπαθούν να δημιουργήσουν, να τρέχουν, να πιέζουν, να μαρκάρουν. Νομίζω αυτό θα είναι το στοιχείο, γιατί θεωρώ ότι και κάθε ομάδα που είχα αυτό ήταν το κεντρικό στοιχείο. Βέβαια θέλουμε να δουλέψουμε σε πολλά κομμάτια. Γιατί βλέπω ότι χρειαζόμαστε σε κάποια κομμάτια δουλειά, οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Βλέπουμε, αναλύουμε, δουλεύουμε, βελτιωνόμαστε και ξαναδιορθώνουμε. Και ξανά το ίδιο.
2: Πόσο δύσκολο είναι να περάσετε αυτά τα στοιχεία, γιατί έρχεται να λάβετε σε μια περίοδο που είναι σε ένα δύσκολο παιχνίδι από ομάδες που έχουν στόχους προς τα πάνω. Και συνεχίζεται αυτό σε επόμενες αγωνιστικές.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να δουν τα παιδιά και να συμμεριστούν και τις δικές μου φιλοδοξίες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να τους είπα, φτάστε όπου δεν μπορείτε. Αυτό για μένα είναι το κυριότερο. Από εκεί πέρα, εύκολα ή δύσκολα, θα πρέπει να περνάμε τα πράγματα. Χωρίς βιασύνη και πάντα στέρεα και βήμα-βήμα.
2: Να πούμε κάτι για τους φιλάθλους που ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμα.
1: Τι άλλο να πω, τους εκθίασα. Είπα δύο φορές, μίλησα για αυτούς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε περισσότερο κόσμο. Αυτό είπα σε πρώτη μου δήλωση στο προπονητικό, την πρώτη μέρα που ανέλαβα. Θέλω ο κόσμος να αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός και εμείς δεσμευόμαστε να τον αποζημιώνουμε. Δεν είχε κάτι ο Τσίλεμα, απλά είναι ο παίχτης που κάνει τα περισσότερα μέτρα, τα περισσότερα sprint και στα προηγούμενα παιχνίδια και στην προπόνηση και τώρα, οπότε θέλει μια διαχείριση. Μακάρι να μπορούσαμε να τον είχαμε 100% σε όλο το παιχνίδι με υψηλή απόδοση και χωρίς ρίσκο τραυματισμού, αλλά δεν γίνεται. Οπότε επειδή είναι μακρύ το πρωτάθλημα και επειδή οι ποδοσφαιριστές όλοι είναι έτοιμοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, θα πρέπει να γίνεται σε αυτούς που έχουν το προβάδισμα να γίνεται και μια διαχείριση. Γιατί έτσι δείχνουμε και στον ίδιο τον παίχτη ότι τον βλέπουμε μακροπρόθεσμα σε καλή κατάσταση, αλλά και αυτούς που μπαίνουν και παίζουν να μπορούν να είναι έτοιμοι και να αισθάνονται πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για το επόμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι εξίσου απαιτητικό εκτός έδρας, αλλά νομίζω ότι με την ψυχολογία που έχουμε και έτσι πως μας βλέπω όλους στον οργανισμό, μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε θετικό αποτέλεσμα.
3: Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ιδιαίτερο λόγω των συναισθημάτων, έτσι, με πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επιστροφή σε διαφορετικό πάγκο όμως, θεωρώ ότι γνωρίζαμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και διότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ιδιαίτερα στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατός. Το βίωσα και νομίζω ότι αγωνιστήκαμε σε μία από τις πιο εκπαιδευμένες ομάδες της κατηγορίας. Και είχαμε αντιμετωπίσουμε τακτικά ουσιαστικά τον καθρέφτη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει και σε μένα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά να βλέπω ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ακριβώς με τον τρόπο με τους οποίους τους εκπαίδευσα εγώ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι, σίγουρα. Νομίζω ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι χωρίς να έχουμε κάποια απειλή ιδιαίτερη, πετυχαίνουμε και ένα τέρμα και μας βάζει μπροστά στο σκορ και έχουμε και τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση να μπορούμε έτσι να έχουμε και υπομονή στο παιχνίδι μας, αλλά ταυτόχρονα σε όποια ευκαιρία έτσι δοθεί να μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και ιδιαίτερα στην κόντρα επίθεση με αρκετές προϋποθέσεις σε υπεραριθμίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Δεν το κάναμε. Πήγαμε όμως μπροστά στο σκορ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν ήταν η εικόνα αυτή που επιθυμώ. Η ομάδα μπήκε σε έναν ρόλο που okay, πρέπει να αμυνθούμε, αλλά ταυτόχρονα όταν κερδίζουμε την μπάλα πρέπει να έχουμε περισσότερο να τη ζητάμε την μπάλα, περισσότερο να έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας, κάτι που είναι και κάτι που πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε στην ομάδα μας. Το προσπαθούμε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά για να τα αλλάξουν αυτό, δεν τα καταφέραμε, η αλήθεια είναι, δεχθήκαμε τον γκολ της ισοφάρισης, προσπαθήσαμε να πετύχουμε άλλο ένα, άνοιξε αρκετά το παιχνίδι, άνοιξαν οι γραμμές. Και θεωρώ ότι Το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί πολύ, okay, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε, βελτιώνοντας και άλλο την εικόνα μας σε πολλά κομμάτια, όπως έχω ξαναπεί εδώ και την πρώτη μέρα που είμαι στην ομάδα, για να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε 3 βαθμούς στο επόμενο παιχνίδι.
2: Μια ομάδα που δεν φτιάξατε απέναντι σε μια ομάδα που φτιάξατε, πόσο
3: ισχύει
2: είναι να φέρετε τον Πανσεραϊκό τη στιγμή που θέλετε, με βάση το ρόστερ?
3: Ναι, θέλει χρόνο σίγουρα, αλλά ξέρετε, στον πρωταθλητισμό ο χρόνος δεν υπάρχει, άρα πρέπει λίγο-λίγο τα παιδιά με τις πληροφορίες που παίρνουν να αλλάζει το προφίλ τους, να αγωνίζονται με τον τρόπο που εμείς, εγώ θέλω τουλάχιστον, και που πιστεύω ότι είναι παραγωγικός. Όμως έχουμε παιδιά, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά είναι αφοσιωμένοι, έχουν την ποιότητα να το κάνουν και νομίζω ότι εβδομάδα με εβδομάδα θα παρουσιάζουμε όλο και καλύτερα κομμάτια στο αγωνιστικό μας κομμάτι.
2: Και αυτό το μείον 4 πόσο επηρεάζει και την ομάδα?
3: Σίγουρα το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης επηρεάζει. Όμως η ομάδα έδειξε σταθερότητα από τη διοίκηση και όλο τον οργανισμό, ότι θα κινηθεί ανάλογα για να μπορέσει να διασφαλίσει τα μέχρι τώρα κεκτημένα. Και νομίζω οφείλω να το κάνω απέναντι στον κόσμο, κατά κύριο λόγο, γιατί αν θυμάστε τις πρώτες εβδομάδες που ήμασταν εδώ μαζί, έλεγα για την αγάπη του κόσμου και προς το πρόσωπό μου, αλλά και γενικότερα την αγάπη της κοινωνίας. Σήμερα πήραν κάποιες φωνές έτσι, εντάξει, που δεν ήταν και τόσο ευγενικές. Νομίζω όμως ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια και θέλω να την πω και να την ακούσουν πολύ καλά, ότι όταν ένας προπονητής κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεσμεύεται απέναντι σε μια ομάδα και η ομάδα δεσμεύεται απέναντι σε αυτόν. Πάντα ένα επαγγελματικό συμβόλαιο προνοεί και προβλέπει αν η ομάδα αποφασίσει ο προπονητής ότι δεν είναι καλός, να αποχωρήσει ο προπονητής, δίνοντας και μια οικονομική ρήτρα, λέγεται, για την αποχώρησή του. Αν όμως υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει τον προπονητή ή ο προπονητής δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιες συνθήκες, με κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων, μπορεί να πληρώσει κάποια χρήματα και να αποχωρήσει και να αλλάξει ομάδα ή και να μην είναι σε καμιά ομάδα, να αποχωρήσει λόγω έτσι, κάποιων θεμάτων. Αυτό συνέβη. Η ομάδα του Παθρακικού πήρε χρήματα, έλαβε διοίκηση χρήματα παραπάνω από ό,τι ρήτρα έπρεπε να πάρει. Δηλαδή έγινε μια συμφωνία η οποία ήταν οικονομικά κερδοφόρα για την ομάδα του Παθρακικού. Επομένως, εγώ ως προπονητής δεν θα έβγα ποτέ χωρίς να ουσιαστικά να πατάω πάνω σε κάτι επαγγελματικό. Παραπάνω για θέματα εσωτερικά δεν θέλω να πω. Έγινε άκρος επαγγελματικά. Ενημέρωσα βέβαια την ομάδα, τον πρόεδρο και την διοίκηση, οι οποίοι ήταν βεβαίως ανοιχτοί σε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή. Αυτά. Επομένως, δεν είναι ούτε θέμα χρημάτων, επειδή έτσι ακούστηκαν φωνές και επειδή ξέρετε είμαι πάντα ειλικρινής και μαζί σας, αλλά δεν κάνω ποτέ έκπτωση στην αλήθεια μου. Οφείλουμε όμως να το ακούσει και ο κόσμος της Κομωτινής ότι συνέβη αυτό και νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Αυτά λοιπόν από τους 2 προπονητές. Ακούσαμε για την εξήγηση του κυρίου Γεωργιάδη για την αποχώρηση από τον Πανθρακικό και τον αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε κάτι άλλο από ρεπορτάζ και πολύ σύντομα θα κάνουμε μια αναφορά στα υπόλοιπα πιο αναλυτικά, θα τα πούμε αύριο. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ από το μπάσκετ. Είπαμε οι Δευτέρες θα είναι δύσκολες με τόσες πολλές κατηγορίες, τόσες πολλές ομάδες από την περιφέρεια. Λοιπόν, 5-1 κέρδισε η Δόξα Νέου Συντριχωρίου το Μεγάλο Αλέξανδρο Ιάσμου και κατέκτησε το Super Cup το Super Cup Νίκος Ντοσίδης. Σήκωσε λοιπόν την κούπα και ετοιμάζεται για τη Γάμα Εθνική, όπου ξεκινά ο πρώτος όμιλος το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα είχαμε κινητοποίηση σήμερα με εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές στην Καβάλα με αφορμή τον θάνατο του Γιάννη Ασλάν, του Άννη, στο γήπεδο της Θάσου, 16χρονος που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι του σε τυχείο που ήταν κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Ζήτησαν ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους, λέγοντας ότι δεν ήταν η κακιά ώρα, αλλά δεν είναι καλές, δεν είναι ασφαλείς οι εγκαταστάσεις. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε όλη την χώρα αυτό, να δούμε αρκετά τοπικά γήπεδα και όχι μόνο στην Καβάλα. Από εκεί και πέρα, μεγάλη νίκη για τον ΓΑΣ Κομωτινή στην πρεμιέρα στην Elite League με 77-72 του Πρωτέα Βούλας. Μόνο στην αρχή βρέθηκε πίσω με 2-4 στο σκορ, μετά ήταν μπροστά. Στο τέλος πλησίασε ο Πρωτέας, ο οποίος είχε πολλές απουσίες με 72-70. Θυμίζουμε μια ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα πέρυσι. Αλλά ένα τρίποντο του Σιδηρόπουλου με ταμπλό ήταν αυτό. Του Σπυριδονίδη, συγγνώμη, με ταμπλό, ήταν αυτό το οποίο είχε το μοναδικό του στο παιχνίδι. Ήταν αυτό το οποίο έδωσε, έκανε το 75-70 και εκεί ουσιαστικά έβαλε τη βάση για τη νίκη του ΓΑΣ. Στην National League 1 είχαμε μεγάλη νίκη της Ελευθερούπολης μέσα στον Ιωνικό Ιωνίας με 64-70, νίκη και για το Λεύκη που μέσα στη Γέφυρα με 60-68. Ο Πανσεραϊκός ιτήθηκε στην έδρα του από τη Χάνθ με 56-78. Ήταν μέσα στη Γαλάτισσα και για τον ΚΑΟ Δράμας με 80-68, αυτά για την National League 1. Για την National League 2, στην πρεμιέρα του Άτλας δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό της Σταυρούπολης, 54-81 στο κλεισό της Κομωτινής. Προσοτσάνη Ασπίδα Ξάνθη στο ντέρμπι 73-72 και Αγία Βαρβάρα απέναντι στη δυνατή ομάδα στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη που πέρυσι τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια 68-79 το σκορ. Και από εκεί και πέρα για την Α2 των γυναικών είχαμε νίκες στην πρεμιέρα τόσο για την Β' Εθνική των γυναικών, νίκες στην πρεμιέρα για την Ασπίδα Ξάνθης η οποία κέρδισε τον νέα Αμιντέο με 57-48 και Νάπολη Γάς 49-90 ευρεία νίκη για την ομάδα της Κομωτινής. Για την Α1 είχαμε την ήττα Πανσαραϊκού από τον δυνατό Ολυμπιακό με 167, ήττα και από τον Αθηναϊκό για τους Πάνθυρες Καβάλας. Λοιπόν, τα προλάβαμε, σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30 από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψεις στην ψαρά αγορά. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφόδρη κακοκαιρία. Μεταξύ άλλων, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Στην σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχεια της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Σιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μιλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους δημάρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μιλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολιστήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γεφυρές δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Θέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουμε μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν

0: λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μια από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μυλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, δώσ' μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολιστήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωνιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο του κλιμακίου, της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μυλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του, και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο φαράγγι της Αμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο φαράγγι της Αμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει, αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή, ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
1: Η οποία παράλληλα για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
2: Ακριβώς. Πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, Βίκη, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά.

0: των νομοχανίων. Πάντως στα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και τώρα, όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
2: Καλό μεσημέρι. Δίκη, όπως σωστά είπες, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό. Γι' αυτό είδαμε αυτήν την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και τα λευκά όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτυα. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο και στο Ροπέδιο πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκη. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και, Γιάννη, είχαμε και 3 τραυματίες.
3: Ακριβώς, Βίκη, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΚΑΡΤ και τους μετέφερε βέβαιως στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεργείο, όπως έλεγαν και περί εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Ήταν γνωστοί βέβαιως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επί τόπου έσπευσαν 17 άνδρες της πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε, ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτωμα. Αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε τόση κίνηση. Ο δρόμος θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε

0: θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της υπερβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, από όσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον ομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με την Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη. Το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα τρία ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Άκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, πέφκα. Mm-hmm. Κεδρίες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά. Ναι. Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εννοώ, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαίλοβγκρα της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί. Έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα. Οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποίησεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στο χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηρέο της ΣΑΜ. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίς, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηρέο, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή των, και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλοίς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το

0: κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι, ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλοίς, να εγκαταλείπουν οι αλλοίς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα παράστο στα χωρικά μας ύδατα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέθηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκινήτου εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Όταν σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους, γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έτοιμος για τα αυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Μάλιστα. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και από σουγιά. Για καλή τους τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
1: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
2: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου, ο 31 ετών οδηγός, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο Αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιακρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αθήνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
1: Μάλιστα.
2: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
1: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με το σέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Άρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέτσι έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου, συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιομέτρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, στα επίσημα έγγραφα του 2014 αναφέρεται ότι το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις, με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές. Καθώς ναι, μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσάς, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει, Βίκη, σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και η εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ενοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει η εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου, θα ξεκινήσει η ενοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Mm-hmm. 10 χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ούτως ώστε να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
2: Βίκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών, Βίκη, υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάσες ζωής σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου.

0: σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς Πέγκη είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
3: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει διστηθεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέφτιστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από τον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι, η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ και όπως καταλαβαίνουμε αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερώνα Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
4: Δίκη, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες μια γυναίκα υπέστη κάκος στα πλευρά, ενώ οι υπόλοιποι 3 τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα Σερών διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας. Πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για να πάνε στις κοντινές παραλίες και ουσιαστικά εκεί με το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι 4 είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος, Σκιάθος, Μυτιλίνη, Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
1: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
6: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική...
1: Ο Δήμος Πηνιού

0: αιτίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαρθολομιό, στη Γαστούνη και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου.
1: Ναι.
0: Και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων, μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής των οβρίων υδάτων.
1: Πάβει.
0: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος και Άφος Μυτιλίνη Χίος.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειες στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τυχείο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική υπηρετική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικό στο λιμάνι. Συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, της εστίας και όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό. Ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Κιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις Ποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως υποστηρίζουν αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
1: Μάλιστα.
2: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσει εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι άμα μπούμε

0: διαδικασίες απολωτρίωσης, αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται. Αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική, απολιγνητοποίηση, όπως θέλει, τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Βέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχύες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαντρο Σερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δυναμικά συνεχίζει η Κερκίδα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού, έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Στη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9μηνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στον 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρη Απέργη Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι δύο επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
1: μάλιστα,
3: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα.
1: Μάλιστα.
3: Ιδιαίτερα αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλοι, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπει τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Ενωτή Ογείου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
1: Πέρα όμως
3: από αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιτζίαν, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλεια, το πρόγραμμα το Ρόδος Go Lab στη Ρόδο και
1: μάλιστα,
3: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης να φτάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες, περίπου στο 91%.
1: Δέσποινα.
3: Και τόνισε ότι, ναι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργίας στο νησί της Ικαρίας λαϊκού φροντιστηρίου αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων νησιωτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτή την, θα έλεγα, με αυτό το κάλεσμα, ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε άλλο ένα ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα με ροή προς τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
6: Όχι, mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν εγώ ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξεχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνον εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει προφυλακιστεί, ο ομαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, mm-hmm. ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρίνα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μια σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επί σκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ.
8: απλώσει μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
1: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη, η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κουνογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καρλ Ντέισονχορ και Πίτερ Χάγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί που οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτο δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Earth News, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και όπως είπε προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όπως είπες Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη, επί 6 μήνες, και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσοκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
1: Σαφές μήνυμα λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή. Το άνοιξε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003. Επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να τα κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
3: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλέδιες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
4: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που τα ανασωδιάσαμε, μας εκατάστρεψε η δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
5: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
6: Η αλίμνη ο κάμπος, οι πατάτες, τα διακυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε εδώ τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
7: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
8: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαι ανταποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και αντιπεριφερειάρχων. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περίοδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
12: Μάλιστα.
11: Το πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
12: Ναι.
11: Στο 95% καταστραμμένη.
12: Πω.
11: Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Είναι ο πρώτος, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα.
13: Και δεύτερον, στο Ιωάννη να εξηγιάσει το να το βγάλω πίσω.
14: Μάλιστα.
13: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προήσε για μας ο άνθρωπος. Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
0: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
13: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υβριωτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάιο, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη τους την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας, του Σιγανού Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία όπου καθυστερεί πάρα πολύ διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
15: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Λασιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή. Και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά, σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
15: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ντομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
1: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου, Ναταβλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία, με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Συμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών Γρηγόρης αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία, να δούμε έτσι άλλα 2-3 για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% το 26% στο 2,3%. Το ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26%. Ο πληθωρισμός τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% στο 2,6%-27%. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9% και μείωση της ανεργίας στο 7,9% από το 8,4%. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα, να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
17: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
18: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
1: Είπε, μίλησε στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
19: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθηκών. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο News 35,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
20: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Αδαμόπουλο, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας τα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής, από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να πάμε, να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκερ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελιπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή τη μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα, διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λανς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. ώρες. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την, την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στην γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση. Τι λέει το ρεπορτάζ?
22: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο όπως το αποκαλούν εδώ πέρα, το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν την παρέα, όλη η παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζει να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι πρόεδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν. Ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσα από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
1: Κατανοητό.
22: Κατανοητό.
1: Ας μείνουμε σε αυτά, Θωμαίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας τώρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
4: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 και 10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεριοκίνησης εδώ στην Οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως φαίνεται, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλης σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση η οποία κατέκαψε το σύνολο σχεδόν, όχι σχεδόν, το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ όπως σας είπα τώρα το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνο, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα λοιπόν?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα ανταλάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο.

0: ελληνικά. Δηλαδή αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Air News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ, αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί. Παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
2: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήθενση σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τους δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι διούν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξαποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάχειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάχειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάχειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτό διαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση 3 ξενογλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Το ΑΣΕΠ εγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκονται αμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται, ακόμα η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν 2 συμφωνίες και πολιτιστική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των ΗΠΑ και αμυντική συνεργασία ακόμα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιο σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Βεβαίως, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν και εδώ είμαστε.

0: το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο ΕΡΤ News και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά χθες είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε την μακρά προεκλογική, τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23 και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε την κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, για αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στον Πασό και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήσει σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κ. Τσίπρα όσο και από τον Πασόκ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι για φιλοδορήματα. Οι φοροελαφρύνσεις, ανέφερε, ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο Πασόκ, το οποίο κάνει λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές και ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο. Άννα Βλαχοναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον ενώπιον του ανακριτή και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίση.
0: Εν τω μεταξύ, και από θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
4: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με το γεγονός ότι όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωάκιμ.
0: Ανάλογο Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε 3 εβδομάδες.
5: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα Ντα Σίλβα, που σκέντρωσε 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
0: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμυρίων πολιτών αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
5: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες, Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση θρίλερ της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
6: Ναι, Γρηγόριο, ο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία. Και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Να σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, όπου κατευθυνόταν. Και είχε μάλιστα και ένα Plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος στο εργαστήριο δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
8: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Άιτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα 4 αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο 9ος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γενικού τμήματος υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ. Χθες για το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Γρήγορα.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία. Ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Ακολουθεί αρετή πίτα με εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω ενεργειακής κρίσης ζήτησε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Ανατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά στη Μιλίτσα Μεσσηνίας. Σε 220 πυροσβέστες, 12 πεσοπόρα τμήματα και 17 ενέργεια μέσα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη μάχη κατάσβεσης της εισαγόμενης φωτιάς από τη Βουλγαρία στο Σουφλί κοντά στη Ρούσα. Στέρεψε από φρέσκα ψάρια η αγορά της Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων για φθηνό πετρέλαιο. Μόνο ιχθυοπολίου και κατεψυγμένα ψάρια βρίσκουν οι καταναλωτές. Για πέμπτη ημέρα παραμένουν στην παλιά παραλία με τα σκάφη τους οι αλλιείς. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, πληροφορικής και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Τρεις τραυματίες εκτός κινδύνου από εγκάβματα σε έκρηξη σε συνεργείο αυτοκίνητο στη Λάρισα διερευνώνται τα αίτια. 11 νεκροί σε τροχέα το πρώτο τρίμηνο του 2026 στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 13.000 καμπάνες για υπερβολική ταχύτητα, περισσότερες από 31.000 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αιγύπτιοι εισαγγελείς προτείνουν να απορριφθούν οι προσφυγές της Μονής Σινά, η οποία κινδυνεύει να χάσει άλλα 10 ακίνητα. 15χρονος μαθητής στη Γαλλία ακροτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου λάμψη στη διάρκεια διαδήλωσης το πρωί. Στα χέρια του πήρε χειροβομβίδα της αστυνομίας. Προσπάθεια συγκόλλησης τμήματος του δεξιού αυτιού 54χρονης οδηγού ταξί στην Αθήνα κατέβαλαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Ελπής μετά από δάγκωμα πελάτη. Τα ξημερώματα προηγήθηκε διαπληκτισμός για τη λειτουργία του POS και την πληρωμή της διαδρομής. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Yeah, good point. I did sex.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από τις συχνότητες των κατατόπου ραδιοφωνικών σταθμών. Από τους 101,5 από τις Σέρες, στους 96,3 στην Καβάλα, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για τον Βόρειο Ευρώ ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας και το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 από Δευτέρα Παρασκευή. Έτσι να ενημερώσω ότι η Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το μπαρέρτι δεν θα μεταδοθεί. Και πλέον μαζί την Παρασκευή, μαζί με την πρόβα, η οποία αυτή την εβδομάδα θα είναι πολύ ιδιαίτερη και θα το δείτε και από τις ανακοινώσεις της ΕΡΤ Κομωτινής στο Facebook. Λοιπόν, έχουμε λίγο acid jazz σήμερα, όπως καταλάβατε από αυτό το καταπληκτικό κομμάτι των Defaz. Death by Chocolate λέγεται και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ατμοσφαιρικά κομμάτια του γερμανικού downtempo και jazz σχήματος των Defaz. Ουσιαστικά λέγεται Destination Future Jazz. Είναι ένα ημιαρτικό λέξο. Το Death by Chocolate περιλαμβάνεται στο μόνιμο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2001 και όλη η παραγωγή έγινε από τον Πιτ Μπάουμγκάρτνερ στη Χαϊδεβέργη το 1997, όπου και στη Χαϊδεβέργη το 1997 ιδρύθηκε το συγκρότημα. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2001 και οι ηχογραφήσεις έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια του 2000. Λοιπόν, όμως όπως σας είπα, το συγκρότημα εκεί στη Χαϊδεβέργη το 1997 έγινε διάσημο για τη μοναδική ανάμιξη trip hop, acid jazz, latin και vintage pop στοιχείων με τις αισθησιακές ερμηνείες των βασικών τραγουδιστών του Carl Fleischer και της Pat Appleton να δίνουν το χαρακτηριστικό τους ήχο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτελεί ένα διαχρονικό ορόσημο της chill out μουσικής της millennium δεκαετίας και προσφέρει μια κομψή, πολυτελή και γλυκιά αισθητική εμπειρία που δικαιολογεί απόλυτα τον σοκολατένιο τίτλο του, Death by Chocolate δηλαδή. Το No Problem είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια, αντιπροσωπευτικό του ιταλικού downtempo και ambient σχήματος των Dining Rooms. Οι Dining Rooms δημιουργήθηκαν στο Μιλάνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 από δύο παραγωγούς, τον Στέφανο Γκιτόνι και τον Τσεζάρε Μαλφάτι. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ τους Τρέ, προφανώς γιατί βγήκε το 3, το 2003 δηλαδή, όπου το συγκρότημα συνδυάζει αριστοτεχνικά κινηματογραφικά έγχορδα νοχελιχά hip-hop μπιτάκια, lounge αισθητική και οργανική jazz, δηλαδή με φυσικά όργανα παιγμένη, δημιουργώντας μια υποβλητική, νοσταλγική και σκοτεινά χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Η μουσική τους κινείται στον ευρύτερο χώρο του trip-hop, ξεχωρίζει νομίζω για την ικανότητά της να μεταφέρει τον ακροατή σε ένα αστικό νυχτερινό τοπίο, κάνοντας τόσο το κομμάτι όσο και ολόκληρο το δίσκο μια κλασική αναφορά για τους λάτρεις της ορχιστρικής μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Λοιπόν, αυτό ήταν το YFM. Ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό κομμάτι με έντονα στοιχεία Bossa Nova, ο ρυθμός δηλαδή, και Latin στοιχεία, και φυσικά ηλεκτρονική παραγωγή. Η Icon είναι ένα βρετανικό σχήμα παραγωγών αποτελούμενο από τον Alex Gibson και τον Russell Nash, σε συνεργασία με την Βραζιλιάνα Pat C, μια τραγουδίστρια με αυτή τη βελούδινη φωνή που ακούσατε. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Icon που είχε βγει το 2003, καθώς και στο σχετικό EP, ξεχωρίζοντας για την ανάμιξη των ταξιδιάρικων πορτογαλικών στίχων με μοντέρνα χαλαρωτικά beat. Η συγκεκριμένη διασκευή και το remix από τον Refill απογειώνει την lounge διάθεση του πρωτότυπου κομματιού, προσθέτοντας όμως μια πιο βαθιά χορευτική και κομψή αισθητική που το κατέστησε αγαπητό σε πολλούς από αυτούς που εκεί στην αρχή της Millennium δεκαετίας αγαπούσαν το chill out και στήριζαν τέτοιες συλλογές που έβγαιναν τότε σε CD και τις αγόραζε ο κόσμος. Έτσι σας το λέω για να καταλάβετε οι νεότεροι ότι τότε δίνονταν λεφτά για να ακούσει κάποιος μουσική. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψουν οι Zuzu Orchestra, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε από τους παραγωγούς και DJs Oliver Cortals και Michael Rutten. Το Kind of Latin Rhythm θα ακούσουμε, περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ τους Bossa Nova Is Not a Crime. Είχε βγει το 2007 και ξεχωρίζει για τον εκρηκτικό συνδυασμό από Latin Jazz, New Jazz, Bossa Nova και Funk ρυθμούς. Πλαισιώνεται από πλούσια χάλκινα πνεύστα, δυναμικά χρωστά και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Robert Smith. Ολόκληρος ο δίσκος αποτελεί μια γιορτή του οργανικού groove, επαναφέροντας τον κλασικό Latin Jazz ήχο των δεκαετιών του 60 και του 70 σε μια σύγχρονη χορευτική και απόλυτα ανεβαστική κλαμπ αισθητική.

Too much.

Αυτό ήταν το Too Much, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του Ολλανδικού μουσικού project Bossa Sonic, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Club Life το 2008. Το συγκρότημα είναι γνωστό για τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο διασκευάζει και αναμειγνύει κλασικές pop rock και soul επιτυχίες με απαλούς bossa nova και νου jazz ρυθμούς. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο τραγούδι αυτό το χαλαρωτικό μπιτάκι και τα αισθησιακά γυναικεία φωνητικά με τροπική αισθητική. Ολόκληρος ο δίσκος αποτελεί μια κομψή πρόταση chill out μουσικής που μεταφέρει τον ακροατή σε ένα καλοκαιρινό ηλιόλουστο ηχοτοπίο. Να, νοσταλγία για το καλοκαίρι που φεύγει και το χειρό, το φθινόπωρο μπήκε έτσι δυνατά. Οπότε πάμε να ακούσουμε και ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι ενός γερμανικού μουσικού project, τον Κοτζάτο. Feel Sexy λέγεται το κομμάτι. Το πλήρες όνομα των Κοτζάτο είναι Κοτζάτο and the Afro Latin Cougaritas. Δημιουργήθηκε από τον Oliver Bells, ο οποίος είναι και ο εγκέφαλος πίσω από τους θρυλικούς Bahama Soul Club, μαζί με έναν Αφρικανό καλλιτέχνη, τον Κότζο Εμπέζνερ Σάμουελς. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ τους All About Jazz το 2011 και ξεχωρίζει για τα αισθησιακά φωνητικά της Τίνα Λουξ. Αυτά τα φωνητικά πλαισιώνονται από ζεστά χαλκινά πνευστά, τα γνωστά Latin κρουστά και φυσικά ένα εθιστικό groove. Ολόκληρος ο δίσκος αποτελεί ένα αριστοτεχνικό κράμα Afro-Latin Jazz, New Funk, Soul και Vintage τροπικών ρυθμών, προσφέροντας μια κομψή χορευτική και ταυτόχρονα χαλαρωτική αίσθηση που αποπνέει και μια αυθεντική ρετρογοητεία. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ της Ερτ Κομωτίνης εκεί. Ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, όμως στο στυλ της σημερινής εκπομπής, δεκτά όλα. Party jam. Hey, dance floor. You think about New York. Mojo Club. You think about Hamburg. Mojo Club. You think about France, Paris, Mojo Club. Oh, I can imagine in Australia, Mojo Club. This is not an advertisement, this is a reality. Where jazz took it, where jazz brings it, when jazz comes in, oh, you know what I mean, it's a melting pot.

Το Jazzion ήταν αυτό, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια ενός Γάλλου παραγωγού. Λέγεται η υπογραφή DJ South.

Φρόγκης, κατά κόσμον Ζεν Λουκ Μπιαμοντή, το οποίο Τζάζιον περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του με το ίδιο όνομα, το 2007 έχει βγει. Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για την ικανότητά του να παντρεύει έτσι τη γαλλική ηλεκτρονική μουσική με φυσικούς ήχους. Δημιουργεί στο τραγούδι αυτό ένα κομψό κράμα από down tempo, new jazz, lounge και διακριτικά deep house στοιχεία, πλαισιωμένα από ταξιδιάρικες μελωδίες και jazz πινελιές. Ολόκληρος ο δίσκος αποτελεί μια εκλεκτική chill out πρόταση με έντονη μεσογειακή και κοσμοπολιτική αύρα, η οποία ξεχωρίζει για την ισορροπία ανάμεσα στους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και την κλασική jazz αισθητική και φυσικά αυτά τα φοβερά φωνητικά. Και πάμε στο Sous le Soleil, στην εκδοχή Kuba Acoustic Mix, μια εξαιρετικά ατμοσφαιρική και αισθησιακή διασκευή του γνωστού θέματος της θρυλικής γαλλικής τηλεοπτικής σειράς, φτιαγμένη από το γερμανικό ντουέτο παραγωγού. Δύο παραγωγοί που λέγονται DJs Major Boys, ως ένα σχήμα, αποτελείται από τον Marcus Binafl και τον Erich Slaughter. Και συνεργάζονται αυτοί οι δύο με την Γαλλίδα τραγουδίστρια την Aurelia. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ τους που είχε βγει το 2002, αλλά και σε πολλές συλλογές chill out τραγουδιών που είχαν βγει τότε. Αντικαθεστά τους αμυγός house ρυθμούς του πρωτοτύπου με ακουστικές κιθάρες, ακουστικά Latin κρουστά. Ολόκληρη παραγωγή συνδυάζει αριστοτεχνικά τη γαλλική φινέτσα με την αυθεντική κουβανέζικη αισθητική και δημιουργεί ένα νοσταλγικό καλοκαιρινό τοπίο στα αυτιά μας που μας πάει εκεί στην Καραϊβική. Όλα αυτά φυσικά εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ Κομωτίνης, της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη όμως μας ακούτε. Το Μπαρ ΕΡΤ σας κάνει συντροφιά μέχρι τις 4.

Λοιπόν, πάμε με στον ANC για κλείσιμο. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Τα λέμε μαζί την Παρασκευή. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Προχωρά άμεσα η διαδικασία κήρυξης των περιοχών που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες και οι Δήμοι να μπορέσουν να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες. Σημείωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πέρας της σύσκεψης που έγινε στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, όπως έκανε γνωστό αύριο στις 4 το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ελλήνες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά το τέλος της απολογίας του ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Σε βάρος του, όπως είναι γνωστό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σούφλι. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης της Σιβηρίας, σύμφωνα με το Άξιος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω της εργασίας της 28χρονης σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και μελέτη της πανόλης, με σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη ως τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας φίλες και φίλοι. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστίαδα, Κομωτινή, Καβάλια και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Γιάννης Κερλίδης τώρα στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου μαζί μέχρι και τις 5.
4: Από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
3: Εκεί ταξιδεύουμε κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Από τους 101 για εσάς που μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 για τους υπόλοιπους, 98,1 ή 91,2 για τη Ροδόπη και την Ξάνθη, 96,3 για την Καβάλα και τη Δράμα και τους 101,5 για τις Σέρες. Ερτέκο.gr, όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. 2552-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με ωραία κουβέντα αλλά και μουσική σήμερα θα κυλήσουν αυτά τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι και τις 5. Αρχής γενομένης με μια εξαίρετη πιανίστα και ερμηνεύτρια, την Έλενα Σολομού, που μου κάνει την τιμή σήμερα να βρίσκεται μαζί μου, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο της τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ με τον τίτλο «Ανίκητος Έρωτας». Σε περί λίγο λοιπόν και ένα τραγούδι, το ομότιτλο του άλμπουμ, έτσι για αρχή.

0: Πάλι μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούτε από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο ή από το Ερτέκο, παντού όπου, κυριολεκτικά παντού όπου και αν βρίσκεστε. Και η σημερινή καλεσμένη κινείται, μπορώ να πω, σε μια λεπτή γραμμή, άκρος ενδιαφέρουσα περιοχή, όπου συναντιέται το πιάνο με τη φωνή, η ποίηση με το συνέστημα και όλα μαζί αυτά αποκτούν πραγματικά ουσία. Έχει δημιουργήσει έναν προσωπικό δρόμο στον οποίο το πιάνο δεν είναι απλά ένα όργανο συνοδείας, είναι ένα συνομιλητής, θα έλεγα, της φωνής, με κλασική μουσική παιδεία η ίδια, αλλά και πάντα με ανοιχτό το βλέμμα της στο ελληνικό και στο γαλλικό τραγούδι. Και σήμερα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τον τρίτο κατά σειρά δίσκο της, Ανίκητος Έρωτας, ο τίτλος του. Και χαίρομαι πολύ που μετά από καιρό συναντώ, έστω και στην άλλη άκρη της γραμμής, την κυρία Έλληνα Σολομού. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, μεγάλη χαρά δική μου που είμαστε πάλι παρέα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, απολαμβάνω τον ήλιο που έχουμε στον Πειραιά.
0: Αχ, και εδώ το ίδιο και είναι ωραία, αλλά το πρωί είχαμε ένα κρύο, 4 βαθμούς, τώρα 26.
1: Εντάξει, ας απολαύσουμε 26.
0: Έτσι. Λοιπόν, άκουσα και λίγο πριν και σε αυτό το τραγούδι που είναι και το ομότιτλο, κυρία Σολομού, για τις αγάπη στη βαθιά πληγή, φάρμακο δεν υπάρχει, συμφωνείτε?
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Βέβαια γίνονται μεγάλες προσπάθειες πάντα όταν υπάρχει μια πληγή για να επουλωθεί, αλλά πιστεύω ότι πάντα αφήνει ένα σημαδάκι μέσα μας,
0: έτσι
1: βαθιά
0: είναι.
1: Μέσα μας.
0: Έτσι είναι. Και ας λέμε ότι το έχουμε ξεπεράσει.
1: Ναι. Άμα είναι βαθιά η πληγή.
0: Έτσι. Ανίκητος Έρωτας, λοιπόν, ένα άλμπουμ που θεωρώ ότι δεν είναι απλά μια συλλογή τραγουδιών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ποίηση, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της δημιουργίας, και μάλιστα είναι ένα άλμπουμ που είναι ειδικά γραμμένο για σας.
1: Ναι, όντως. Όντως, είναι αυτή τη φορά όλα τα τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις, γιατί στα προηγούμενα άλμπουμ ήταν μέρος των τραγουδιών πρώτες εκτελέσεις. Εδώ είναι όλα, και είναι όλα ποίηση μελοποιημένη από ενεργούς δημιουργούς. Mm-hmm. Και αυτό θα έλεγα ότι ήταν το πρωτότυπο. Και ναι, δεν είναι απλώς έτσι ένα άλμπουμ μουσικό που άρχισε να κυκλοφορεί, αλλά θεωρώ ότι είναι μια κατάθεση ψυχής.
0: Έτσι
1: είναι. Κατάθεση ψυχής όχι μόνο από μένα, αλλά και από όλους τους δημιουργούς, από όλη την παρέα.
0: Βέβαια. Πείτε μου λίγο τώρα για τη σχέση των δημιουργών μαζί σας, γιατί τώρα για να γραφτεί πρωτότυπη ποίηση, έτσι, στην ουσία αυτό έχει γίνει για, ειδικά για εσάς, δεν είναι και ότι πιο εύκολο.
1: Κοιτάξτε, η ποίηση δεν ήταν πρωτότυπη σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, ήταν πρωτότυπη. Σε κάποιες άλλες όμως ήταν ποίηση από φίλους μου ποιητές που ήταν ήδη μέσα σε βιβλία τους.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα διάβασα και μου ήρθε η έμπνευση. Mm-hmm. Κάποια όμως, ναι, ήταν πρωτότυπη δημιουργία και στην ποίηση. Mm-hmm.
0: Και το ρωτώ αυτό, ξέρετε κάτι, γιατί έχετε δουλέψει με ποιητές, με λογοτέχνες, και αναρωτιέμαι έτσι, τι συμβαίνει τελικά όταν ένας ποιητής βρίσκεται μπροστά σας και ακούει για πρώτη φορά το ποίημά του να γίνεται πια τραγούδι?
1: Αχ, είναι μια μαγική στιγμή. Κάθε φορά που τη νιώθω, το μόνο που μπορώ να πω είναι μια μαγεία. Είναι μια μαγεία, γιατί ξέρετε, γράφουν τα ποίηματα, αλλά δεν μπορούν να τα φανταστούν ποτέ ως τραγούδι. Mm-hmm. Και δεν ξεκινάω ποτέ λέγοντας ότι «Α, ξέρεις, αυτό το ποίημα μου αρέσει, θα ήθελες να το δουλέψουμε». Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Άρα δεν έχετε διαφωνήσει και ποτέ με έναν ποιητή για να του πείτε, ρε παιδί μου, να, για τον τρόπο για τον οποίο, ας πούμε, πρέπει να ακουστεί το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Όχι, δεν υπήρχε ποτέ διαφωνία.
0: Όχι.
1: Και στα τραγούδια που είχα, στα ποίηματα που έχω μελοποιήσει εγώ, αλλά και στα ποίηματα που έχουν μελοποιήσει οι άλλοι συνθέτες. Mm-hmm. Δεν υπήρξε ποτέ διαφωνία. Δεν ξέρω, υπήρξε μια έτσι πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από όλους και ήμασταν όλοι στο ίδιο πνεύμα. Γι' αυτό και μπόρεσε να βγει αυτό που τελικά βγήκε. Mm-hmm.
0: Πάντως έχετε, θα μπορούσα να πω έτσι, κάποια σταθερά θέματα. Ο έρωτας, για παράδειγμα, είναι από τα σταθερά θέματά σας και στο ελληνικό αλλά και στο γαλλικό ρεπερτόριο. Διαψεύστε με αν κάνω λάθος.
1: Είναι το σταθερό μου θέμα.
0: Είναι το σταθερό σας θέμα, ναι. Ναι, γιατί ο έρωτας, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι μόνο μία χαρά, δεν είναι μόνο μία απώλεια, είναι και η μνήμη, είναι και η προσμονή και όλα αυτά. Φαντάζομαι κάπως έτσι το έχετε δει και εσείς το συγκεκριμένο θέμα που είπατε μόνοι σας ότι είναι και το βασικό σας.
1: Ναι, ο έρωτας έχει πάρα πολλές απόψεις, έχει πάρα πολλές πλευρές και κάθε φορά είναι και διαφορετικό το συνέστημα, δηλαδή και την ίδια πλευρά να νιώσεις του έρωτα. Επειδή είναι διαφορετικό το πλάσμα, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Το πλάσμα, καλά το λέτε.
1: Το πλάσμα, ναι. Που έχεις ερωτευτεί. Και αυτή η πλευρά έχει άλλη ανταπόκριση μέσα σου. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται ποτέ.
0: Έτσι είναι. Μα τελικά δεν είναι και μια έτσι μορφή, αχ, πώς να το πω, αντίσταση στη φθορά του χρόνου, ο έρωτας?
1: Είναι. Είναι κάτι το οποίο και ενώνει όλους τους ανθρώπους και είναι πάνω από το χρόνο, από το χώρο, από όλα. Είναι κάτι διαφορετικό. Και ναι, πιστεύω ότι ούτε μπορούμε να τον νικήσουμε, ούτε μπορούμε να τον εξαφανίσουμε.
0: Ανίκητος μόνο όσοι εξακολουθούμε να τον θυμόμαστε. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, λίγο πολύ. Είναι και εκεί ανίκητος, δεν ξέρω πραγματικά. Ερωτηματικά υπάρχουν τόσα περί του θέματος.
1: Πιστεύω ότι η συνταγματικότητα είναι ανίκητος. Απλώς πολλές φορές υπάρχουν κάποια άλλα συναισθήματα τα οποία προσπαθούν να τον καλύψουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ιδίως ο εγωισμός, θα έλεγα.
0: Το μεγάλο
1: ότι
0: αγκάθι.
1: Είναι κάτι έτσι.
0: Ναι.
1: Που δεν μας αφήνει να αισθανθούμε άνετα, δεν μας αφήνει να εκφραστούμε άνετα. Περνάνε όλα από ένα σουρωτήρι που λέγεται εγωισμός και μετά δεν ξέρω τι βγαίνει.
0: Ναι. Να τώρα βλέπω ένα μήνυμα που λέει ο μεγάλος έρωτας, οι μεγάλοι έρωτες μάλλον ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μεγάλες απώλειες. Ναι.
1: Βεβαίως
0: μπορεί να είναι και αυτό. Και άρρωστε στο ερωτικό, ας πούμε, τραγούδι ή μάλλον στα τραγούδια που μιλάνε για έρωτα και αγάπη, όλα τα ωραία τραγούδια γεννιούνται μέσα από τι? Από την απουσία, το χωρισμό, τη σιωπή.
1: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Και γι' αυτό είναι και τόσο εκφραστικά και τόσο συναισθηματικά και μας αγγίζουν και πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι, αν προσέξετε λίγο, και τραγούδια τα οποία χορεύουμε, γλεντάμε με αυτά,
0: ναι.
1: Έχουν λυπημένο θέμα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Καθόλου μάλιστα. Πείτε μου λίγο για τους δημιουργούς τώρα πίσω από το, για τους ποιητές μάλλον.
1: Για τους ποιητές και για τους συνθέτες.
0: Και για τους συνθέτες. Ναι.
1: Και για τους συνθέτες. Θα σας ξεκινήσω πάντα τις κυρίες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό, το πρέπον. Έχω συνεργαστεί με την κυρία Αγγελοπούλου Άτζελα και την κυρία Μόλαρη Παρασκευή. Από τους κυρίους, με τον κύριο Γιώργο Καλή, τον κύριο Κώστα Καρτελιά, τον κύριο Παναγιώτη Ξανθόπουλο και τον κύριο Γιώργο Ποτίδη. Όσο αφορά τους συνθέτες, με τον κύριο Κώστα Μουστάκα και με τον κύριο Θανάση Καρασαΐνη. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα αυτή, πάρα πολύ περήφανη, γιατί είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία με όλους και δέσαμε πάρα πολύ. Είναι σαν να νιώθαμε παράλληλα πράγματα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα πιστεύω ότι βγήκε τελικά σαν αποτέλεσμα. Και γι' αυτό όσοι ακούνε, κάπου σε κάθε τραγούδι, μην πω και σε πολλά τραγούδια, βρίσκουν τον εαυτό τους, βρίσκουν σημεία του εαυτού τους, τους έρχονται μνήμες που πάντα συγκινούν τελικά.
0: Να σας πω την προσωπική μου τώρα άποψη. Σχεδόν σε όλα τα τραγούδια είμαι μέσα.
1: Είδατε. Εγώ είμαι σε όλα.
0: Ίσως λίγο περισσότερο στο όταν βραδιάζει, αλλά νομίζω ότι ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η σειρά που το κάθε τραγούδι ακολουθεί το επόμενο και το επόμενο μέχρι να φτάσαμε και να φτάσουμε στο εγκατακλείδι, πάλι στον ανήκει το έρωτα. Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Η στιγμή που δεν ξέρω ποιος την έκανε, τέλος πάντων, η σειρά που μπήκανε τα τραγούδια στο άλμπουμ αυτό.
1: Τη σειρά την αποφάσισα εγώ.
0: Εσείς και πολύ καλά κάνατε, ναι.
1: Ανάλογα με το πώς με οδηγούσε.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ο ανίκητος έρωτας στο τέλος είναι σε ζεμπέκικο. Ξεκινάμε με μπαλάντα και καταλήγουμε με ζεμπέκικο.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό ήταν κάτι που βέβαια τυχαία έγινε. Δεν είχαμε σκόπο να ξεκινήσει έτσι. Αλλά ο συνθέτης, ο κύριος Μουστάκας, όταν το έπαιξα τον έρωτα σαν μπαλάντα, όπως ήταν η αρχική της μορφή.
0: Ναι.
1: Αχ, μου λέει, εγώ το σκεφτόμουν και ο Ζεμπέκικο.
0: Αλλιώς. Αλήθεια.
1: Το σκεφτόμουν και ο Ζεμπέκικο. Ναι. Και πάνω στο σκεφτόμουν ο Ζεμπέκικο, είπαμε πολύ ωραία, θα γίνει και με τις δύο μορφές.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εμένα η ποίηση κυρίως έτσι θέλω. Μ' αρέσουν και τα ποίηματα που έχουν μεγάλες ορχήστρες και τα λοιπά. Όμως εδώ έχω την εντύπωση ότι εντυπωσιάζει πολύ περισσότερο ένα ποίημα όπως ακριβώς το κάνατε εσείς, γιατί αποκτά μια άλλη ζωή με μία φωνή μόνο και το πιάνο.
1: Ναι, γιατί έτσι φαίνεται πιο πολύ ο λυρισμός και η ανισότητα της ποίησης. Mm-hmm. Έχετε σε πρώτο πλάνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια και μουσική, εντάξει, που ενισχύει, αλλά
0: φυσικά
1: αφήνουμε την ποίηση να φανεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι απλή στίχη που βγήκανε για να γίνουν ένα σουξέ. Mm-hmm. Χωρίς να υποτιμώ έτσι αυτό προς Θεού.
0: Καθόλου, βέβαια.
1: Απλώς εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο λόγο και τη μουσική η μελοποιημένη ποίηση εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτός που τα ακούει επικεντρώνεται και στα λόγια και mm-hmm. στην ποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Που ολοκληρώνεται όλη αυτή η αίσθηση που θέλει να δώσει ο ποιητής με τη μουσική.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Εσείς όταν διαβάζετε ένα ποίημα έχετε στο μυαλό σας μία μελωδία?
1: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
1: Είναι ελάχιστες οι φορές που μου έρχεται μια μελωδία στο μυαλό.
0: Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, είναι απίστευτη έτσι, για να δημιουργώ τώρα μιλάω. Δεν εξηγείται κιόλας.
1: Κοιτάξτε, εγώ βασικά δεν είμαι συνθέτης. Δηλαδή mm-hmm. η βασική μου δουλειά, να το πω έτσι, η βασική μου εργασία δεν είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν λειτουργώ μηχανικά. Διάβασα κάποια ποίηματα, μου ήρθε η έμπνευση για τα συγκεκριμένα ποίηματα. Δηλαδή ξαφνικά άρχισα να φαντάζομαι φράσεις. Περπατάψαμε μέσα στο σπίτι και άρχισα να τραγουδάω κάποιους στίχους.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό το πράγμα με ενέπνευσε να το ενώσω και να το φτιάξω τελικά τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν καθαρά θέμα έμπνευσης για κάποια συγκεκριμένα ποίηματα που διάβασα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι το είχαμε ξανακουβεντιάσει το θέμα του ποια είναι εκείνη η διαχωριστική γραμμή που ενώνει τον στίχο από την ποίηση.
1: Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανακουβεντιάσει, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Κατά τη δική μου άποψη, οι στίχοι γράφονται για να γίνουν τραγούδια και πρέπει να έχουν κάτι το πολύ ελκυστικό που άλλος όταν τα ακούει να είναι εύκολο να μπορεί να τα αναπαράγει.
0: Ναι.
1: Με την ποίηση δεν είναι το ίδιο. Η ποίηση είναι γραμμένη για να είναι ποίηση. Που σημαίνει ότι τη διαβάζω, προβληματίζομαι, σκέφτομαι. Είναι δύσκολη η ποίηση.
0: Άρα είναι πολύ δύσκολο και για έναν μουσικό να αισθανθεί έτσι την ανάγκη να ακουμπήσει ένα ποίημα. Είτε νεότερο είτε παλαιότερο.
1: Ναι, πιστεύω ναι. Και είναι δύσκολο όχι μόνο στο να γράψει τη μουσική αλλά και στην ερμηνεία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι mm-hmm. άλλο πράγμα. Mm-hmm. Προσπαθείς να αγγίξεις την ψυχή του άλλου. Πάντα βέβαια προσπαθούμε οι ερμηνευτές με όποιο τραγούδι έχουμε μπροστά μας να αγγίξουμε την ψυχή του άλλου. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πολύ βαθιά και συναισθηματική προσέγγιση. Γιατί πρέπει αυτός ο ποιητικός λόγος να αναδειχτεί. Και ταυτόχρονα να έχουμε και μια ατμόσφαιρα η οποία να είναι λυτή.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσουμε να τον αναδείξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και να αφήσουμε μετά και τον ακροατή να προβληματιστεί.
0: Αυτό ακριβώς. Βέβαια. Καλά, και η λογοτεχνία το έχει αυτό λίγο πολύ, αλλά νομίζω η ποίηση είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, ας πούμε, αν μπορώ, αν δεν είναι αδόκιμος όρος αυτός.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω, γιατί στη λογοτεχνία μπορείς να αναπτύξεις τις σκέψεις σου.
0: Σωστά.
1: Περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ είναι πιο συμπυκνωμένα τα πράγματα, mm-hmm. πιο περιορισμένα.
0: Mm-hmm. Ναι. Εσείς τώρα βέβαια είστε πέρα από ερμηνεύτρια αυτό το άλμπουμ το τρίτο κατά σειρά, σωστά?
1: Μάλιστα, είναι το τρίτο.
0: Το τρίτο κατά σειρά. Είστε και μουσικός, είστε και παιδαγωγός αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: Είμαι καθηγήτρια μουσικής.
0: Ορίστε.
1: Σε ένα ιδιωτικό σχολείο στο Σεν Πολ και ταυτόχρονα διδάσκω κλασικό πιάνο και ναι. φωνητική έντεχνο τραγούδι σε διάφορα όδια.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια διαφορά στην Έλληνα Σολομού που κάθεται στο πιάνο σαν μουσικός αλλά και στην Έλληνα που κάθεται στο ίδιο πιάνο και τραγουδά πια?
1: Ε, Κοιτάξτε, η Έλενα Σολομού ως μουσικός γενικότερα δεν είναι μόνο να κάθεται στο πιάνο, είναι να μπαίνει μέσα στην τάξη.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, είναι δηλαδή άλλος ρόλος, αυτό προσπαθώ να πω. Όταν είσαι καθηγητής, όταν είσαι δάσκαλος, είναι άλλος ο ρόλος σου. Είσαι μεν μουσικός, αλλά είναι άλλος ο ρόλος. Όταν κάθεσαι και πιένεις πιάνο, είτε κλασικό πιάνο παίζω, είτε τραγουδάω, είναι άλλος ρόλος. Βέβαια όλα αυτά έχουν την κοινή γραμμή, είναι η αγάπη για τη μουσική.
0: Αυτό, από εκεί ξεκινάει.
1: Βεβαίως. Και η ανάγκη να αυτό που νιώθω μέσα μου να μπορέσω να το εκφράσω με αυτόν τον τρόπο.
0: Και εσείς έχετε τη χαρά να συναντάτε έτσι καθημερινά νέους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν τη δική τους φωνή, το δικό τους τέμπο. Ωραία, ένα παιδί που έχει ταλέντο αλλά τέλος πάντων φοβάται να εκτεθεί. Τι του λέτε σε αυτή την περίπτωση?
1: Αυτό να σας πω είναι πολύ συνηθισμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Γιατί τα παιδιά ενώ φαίνονται ότι είναι άνετα και αθυρόστομα και έτσι. Ναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ δειλά. Και κρύβουν όλη αυτή τη δειλία τους στο να εκφράσουν πραγματικά την προσωπικότητά τους, τα προσόντα τους, τις δυνατότητές τους. Οπότε πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα παιδί, παίζουμε πολύ με την ψυχολογία δηλαδή, πρέπει πρώτα ένα παιδί να το κάνουμε να πιστέψει στον εαυτό του. Να πιστέψει στις δυνατότητές του. Να του αρέσει να κάνει αυτό που κάνει. Και μετά σε δεύτερο βήμα λέμε και τώρα ας παρουσιάσουμε τη δουλειά μας πιο έξω.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό?
1: Είναι. Αλλά είναι μαγικό.
0: Αμαν είναι λέει.
1: Είναι μαγικό όμως. Είναι μαγικό.
0: Όταν φτάσει στο τέλος πια η στιγμή εκείνη να πάμε να παίξουμε έξω αυτό που είπατε.
1: Μαγική είναι και η διαδρομή. Γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και κάθε φορά είναι βήμα-βήμα. Και κερδίζουμε κάθε φορά ένα βήμα. Και κάθε φορά είναι ένα κατόρθωμα. Είναι μια καινούργια νίκη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να φτάσουμε στην Ιθάκη. Είναι και το ταξίδι μας μέχρι εκεί.
0: Τώρα, η τεχνική, η κυρία Σολομπού, μπορεί να μάθει σε έναν άνθρωπο να τραγουδά αλήθεια? Και μόνο η τεχνική?
1: Κοιτάξτε, με μόνο την τεχνική, αν έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά στη φωνή του, ας πούμε, ναι, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι, θέλουμε απλώς να τραγουδήσει κάποιος ή θέλουμε αυτό
0: να
1: που θα τραγουδήσει να μας αγγίξει στην καρδιά μας.
0: Αυτό είναι.
1: Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, θεωρητικά, όλοι μπορούν να παίξουν πιάνο, όλοι μπορούν να τραγουδήσουν. Εντάξει, στη φωνή είναι πιο ιδιαίτερο. Εντάξει, σαφώς. Εντάξει, αλλά... Μας φτάνει αυτό?
0: Ναι. Όχι, ναι, είναι δύσκολο. Και για έναν εκπαιδευτικό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Σαν και εσάς τώρα που λίγο πολύ καθημερινά έχετε την τριβή. Με τι ηλικίες αλήθεια ασχολείστε?
1: Με όλες τις ηλικίες.
0: Με όλες τις ηλικίες.
1: Με όλες τις ηλικίες. Από 4 χρονών και πάνω.
0: Αυτό είναι. Τι ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία και είναι και πολύ συγκινητικό. Κάτι που θέλω να το τονίσω γιατί... Δεν το έχουν πολύ υπόψη τους. Όταν έρχονται άτομα πιο μεγάλης ηλικίας, που είναι συνταξιούχοι,
0: ναι,
1: που έχουν όνειρο ζωής να παίξουν πιάνο ή να τραγουδήσουν και δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και είναι πολύ συγκινητικό όταν έρχονται, αφού έχουν τελειώσει πια τις υποχρεώσεις, αφού έχουν κλείσει ένα κύκλο μεγάλο της ζωής τους και έρχονται πια να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που λαχταρούσαν μια ζωή. Είναι απίστευτα συγκινητικό. Και πάντα ενθαρρύνω τους ανθρώπους αυτούς να έρχονται. Γιατί πρέπει να καλύψουν και αυτό που το θέλουν τόσο πολύ. Γιατί να το έχουν αποθυμένο? Γίνεται, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Γίνεται.
0: Να σας ρωτήσω, Λίδια. Έτσι τώρα μου ήρθε μια ερώτηση που δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε κιόλας. Είναι πιο εύκολο για έναν ερμηνευτή, για έναν μουσικό να ερμηνεύσει ένα τραγούδι σωστά κάποιου άλλου ή ένα τραγούδι που έχει γραφτεί αποκλειστικά και μόνο για τη φωνή του?
1: Κοιτάξτε, όταν έχει γραφτεί κάτι αποκλειστικά για σένα, προφανώς οι δημιουργοί έχουν λάβει υπόψη τους τις δυνατότητες σου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως εγώ θα επεκτείνω λίγο την ερώτηση για να σας καλύψω. Όταν πάει κάποιος να τραγουδήσει το τραγούδι ενός άλλου μεγάλου ερμηνευτή,
0: ναι,
1: υπάρχει παγίδα να πάει να δεν μιμηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Και είναι και λογική παγίδα, έτσι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σαφώς. Ναι. Σαφώς. Εκεί λοιπόν τώρα είναι το θέμα, το να μην το μιμηθείς τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον γνωστό, τον διάσημο που το έχει πει, mm-hmm. αλλά να το δεις σαν ένα καινούριο κομμάτι που δεν το έχεις ξανακούσει, να το ερευνήσεις μόνος σου και να το αποδώσεις με βάση τα δικά σου δεδομένα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πόσο
1: δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
0: Απόλυτα, ναι. Απόλυτα. Και τώρα, εντάξει, ο έρωτας είπαμε ότι ακόμη και αν είναι ανίκητος, δεν ξέρω με τι είναι αυτό που τελικά μπορεί να το νικήσει, έτσι. Ωστόσο, εδώ έχουμε τόσο ωραία τραγούδια που είναι ανίκητα στον χρόνο. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω μετά από μια έτσι σοβαρή ακρόαση που είχα πάνω στα 9 συν 1 τραγούδια.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Τι σκεφτήκατε να το παρουσιάσετε, το παρουσιάσατε μάλλον το άλμπουμ?
1: Ναι, βεβαίως. Η παρουσίαση είτε έχει γίνει δύο φορές, όλα τα άλμπουμ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και κάνω κάποιες εκδηλώσεις που μέρος από τις εκδηλώσεις είναι και από αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Και από τα άλλα άλμπουμ, αλλά και τραγούδια διαφορετικά που δεν τα έχω στα τρία άλμπουμ.
0: Κατάλαβα. Και ποιο είναι το επόμενο project, ή μάλλον να πούμε πρώτα για την επόμενη εμφάνισή σας?
1: Ναι, η επόμενη εμφάνισή μου, η πρώτη επόμενη εμφάνισή είναι τώρα στις 18 Οκτωβρίου. Ναι. Έχουμε μια παρουσίαση δύο ποιητικών συλλογών, δύο αξιόλογων λογοτεχνών, της κυρίας Μόλαρη και του κυρίου Μιχάλη Παπαδάκη. Η κυρία Μόλαρη είναι που συμμετέχει και στο άλμα αυτό, η Παρασκευή Μόλαρη, ναι. Και από εκεί και πέρα έχω κλείσει και κάποιες άλλες παρουσιάσεις μουσικολογοτεχνικές και μουσικοποιητικές.
0: Πώς είναι το κοινό σε αυτές τις παραστάσεις?
1: Είναι κοινό που του αρέσει και η μουσική και η λογοτεχνία.
0: Και η σκέψη.
1: Ναι. Είπατε μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Έτσι δεν είναι. Μα έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι και τροφή για σκέψη και συζήτηση μετά από μια τέτοια παράσταση? Εγώ πάντως αυτό κάνω όταν παρακολουθώ τις παραστάσεις. Δεν γίνεται νομίζω διαφορετικά.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Έρχονται μόνο άνθρωποι που θέλουν να σκεφτούν. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Σκεφτόμουν πώς να το πω. Διευκολύνεται πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό είναι. Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, πάντα μετά μας λένε διάφορα σχόλια. Τα οποία μας βοηθούν πολύ στο να οργανώσουμε τις επόμενες ανάλογες εκδηλώσεις.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο και για την. Είστε και υπεύθυνη χοροδία εκεί στον Άγιο Παύλο, σωστά?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Είναι, είναι. Και με εφήβους είναι και αυτό εξαιρετικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Με τι ρεπερτόριο ασχολείστε και αν επιτρέπετε?
1: Φυσικά και επιτρέπετε. Καταρχήν βέβαια έχουμε τις σχολικές γιορτές που είμαστε...
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Μέλη, ναι. Οπωσδήποτε, και καταλαβαίνετε τα τραγούδια είναι ανάλογα, να το πω έτσι, αν και ότι προσπαθώ να δίνω και τραγούδια που δεν είναι τόσο συνηθισμένα. Από εκεί και πέρα η σχολή κάνει διάφορες εκδηλώσεις που παρουσιαζόμαστε. Οπότε η χοροδία πρέπει να παρουσιαστεί και εκεί. Mm-hmm. Και πρέπει να είναι θεματολογικά, δηλαδή ας πούμε όταν έχουμε τον μπαζάρ των Χριστουγέννων θα είναι χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι τα συνηθισμένα χριστουγεννιάτικα.
0: Μα αυτό είναι το
1: ωραίο. Πάντα κάτι σκεφτόμαστε. ναι, εντάξει. Ναι. Πάντα σκέφτομαι τι μπορώ να βάλω, το συζητάω και με τα παιδιά πολύ συχνά. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να το ευχαριστούνται. Είναι πολύ βασικό το να ευχαριστούνται τα παιδιά σε τέτοιες ομάδες. Και μετά αφού ολοκληρώσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και τις υποχρεώσεις μας, καθόμαστε κάτω και συζητάμε ποια τραγούδια θα θέλαμε να τραγουδήσουμε. Και ελληνικά και ξένα. Και αναλόγως πορευόμαστε. Δηλαδή μ' αρέσει να υπάρχει ένας διάλογος, να υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Τροφή για σκέψη. Πάλι.
1: Πάντα.
0: Και με τα παιδιά είναι πολύ πολύ ωραία αυτή η κουβέντα να την κάνετε σίγουρα, γιατί έχω νιώσει και εγώ τέτοιες στιγμές απίστευτες. Είναι, τα παιδιά σε βάζουν και στη θέση σου σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να είσαι ανοιχτός να το δεχτείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και αν κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να το συζητήσεις και να το αλλάξεις και να ανανεώσεις πολλές φορές τις απόψεις σου για πράγματα. Σε βοηθάει να εξελιχθείς.
0: Ωραία. Και μετά από αυτό το άλμπουμ που ήδη ξεκίνησε ήδη την πορεία του, υπάρχει ήδη σκέψη για το επόμενο project?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει να σας πω την αλήθεια, αλλά κάτι γαργαλάει έτσι μέσα στο μυαλό μου. Κάτι το γαργαλάει. Προς το παρόν κοιτάω να προωθήσω αυτό το άλμπουμ, αλλά είναι κάτι γαργαλάει που δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο.
0: Καλά, λογικό.
1: Είναι στο γαργάλιμα. Λογικό. Ναι, δεν κάθομαι έτσι, δεν μπορώ.
0: Όταν γίνει έντονο θα επικοινωνήσουμε έτσι κι αλλιώς. Και το κάνετε από μόνοι σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σολομού, που είστε κοντά μας και σήμερα έτσι και ανοίξατε την καρδιά σας και γι' αυτό το νέο άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Ανίκητος έρωτας». Φίλες και φίλοι, πού μπορούμε να το βρούμε?
1: Σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες ερωτήσεις που μου κάνατε και απόλαυσα πάρα πολύ την κουβέντα μας.
0: Να είστε καλά, κυρία Σολομού. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Για χαρά και σε εσάς. Όταν βραδιάζει ακούμε Άντζελα Αγγελοπούλου. Ποίηση Άντζελας Αγγελοπούλου σε σύνθεση Έλληνα Σολομού εδώ.

0: Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά από τις 4. Ελάτε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Υγείας του Ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας,

0: Ξενοφών. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο και ελάτε τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα πιο έντονο, σκοτεινό και άκρως καθηλωτικό άλμπουμ. Πάνω Σαμαράς, θα το γνωρίζετε κάποιοι από εσάς σαν ψυχή των Φάτα Μοργκάνα. Επιστρέφουμε ένα πολύ φιλόδοξο άλμπουμ με τον τίτλο «Άφησος Επίγεια». Και έχω διαλέξει και να ακούσουμε, με τον Πάνο θα τα πούμε την Πέμπτη, το απόγευμα, 4 και 10 περίπου θα είναι μαζί μας. Έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα κομμάτι που παντρεύει τον βαρύ alternative metal ήχο με ελληνικό στίχο αλλά και μια θεατρική, έτσι σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση. Μια βουτιά, θα έλεγε κανείς, στις εσωτερικές μας διαμάχες, σε όλα εκείνα που κρύβουμε και μας τρομάζουν. Αυτό που φοβάσαι είναι ο τίτλος. Για να τα ακούσουμε. Είναι ο τέταρτος κύκλος από το άλμπουμ «Άφησος Επίγεια».
6: Στον τέταρτο κύκλο βρίσκονται οι καταδικασμένοι σε αιώνια εσωτερική διαμάχη να καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο. Να γίνουν αυτό που φοβόντουσαν.

Πάνος Σαμαράς, κύκλος τέταρτος, αυτό που βάζει από το νέο του άλμπουμ. Την Πέμπτη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά. Έτσι κι αλλιώς αυτή την εβδομάδα θα ταξιδέψουμε σε τόσο διαφορετικούς ήχους και πραγματικά πιστέψω μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, όπως θα γίνει και τώρα, αλλάζουμε και πάλι. Θα πάμε φίλες και φίλοι σε ένα κομμάτι που πραγματικά προκαλεί ρίγος. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση σε μια από τις πιο τραγικές ιστορίες της κατοχής στη χώρα μας. Κυκλοφόρησε πρόσφατα και είναι η αφορμή για την κουβέντα που θα κάνουμε, όχι μόνο αυτό το τραγούδι, αλλά και, και ένα ακόμη, θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα, για την κουβέντα που θα κάνουμε την Πέμπτη επίσης με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Ανδρέας Κατσιγιάννης, Μιχάλης Πιτακίδης Active Member, Γεράσιμος Ανδριάτος και το κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος, Σώματα της Κοκκινιάς. Για ακούστε.

Ό,τι κρατάς στα χέρια σου, κυρά μου, και πονάς. Γιατί δεν λες κουβέντα και το χώμα προσκυνάς. Τίνος είναι τα ρούχα στη σφιχτή σου αγκαλιά. Και τι είναι αυτές οι στάλες αίμα στα σκαλιά. Τι κρατάς στα χέρια σου, κυρά μου,

να αφήσω. Πώς να αφήσω ήσυχο.

Ένα απόσπασμα από το άλμπουμ που έρχεται και θα έχει τον τίτλο Μπλόκο, και μαζί τους βεβαίως εδώ η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Νίκιας Ρέντι. Ένα ακόμη τραγούδι, δύο πολύ σπουδαίες φωνές, αυτή του Γεράσιμου Ανδρεάτου αλλά και η άλλη με μια σπουδαία δωρικότητα του Δημήτρη Ζερβουδάκη, συναντιόνται επίσης σε ένα ολοκένουργιο κομμάτι που κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή. Ένας πολλά υποσχόμενος νέος δημιουργός, ο Νίκος Δελαπόρτας, γράφει στίχους και μουσική. Και πάλι οι κιθάρες από το διεθνούς φήμης ντουέτο Στέλιος και Γιώργος. Γύρνα σελίδα.

Για το κλείσιμο θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, θα πάμε στο 1926 και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε μία γεύση από τα σοκάκια του Buenos Aires σε έναν από τους πιο μεγάλους σταθμούς στην ιστορία του αργεντινικού τάγκο, ένα κομμάτι που έμελε να γίνει παγκοσμίως ύμνος της μελαγχολίας αλλά και του έρωτα. Η υπέροχη μουσική, γεμάτη με πάθος βέβαια, από τον Juan de Dios Filiberto, συνάντησε τους νοσταλγικούς στίχους του Gabino Coria Penalosa, ο οποίος έγραψε για ένα κομμάτι που ο χρόνος έσβησε παίρνοντας μαζί του μάλιστα και την αγαπημένη, και ταυτίστηκε με τη σπουδαία φωνή, συγκλονιστική φωνή του Κάρλος Γκαρδέλ. Θα τα ακούσουμε από μια ολοκένουργη δουλειά για την οποία θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σε πρώτη μετάδοση τα τραγούδια του Δημήτρη Κάσαρη «Δίχως σύνορα». Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Χαίρετε.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην ανάγκη μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Νασουέντα. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα με το βλέμμα στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Επίσης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματικών αλιέων, την ώρα που ο κλάδος βρίσκεται σε κινητοποίησης. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027 που κατατέθηκε σήμερα και το οποίο παραπέμπεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2027 επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσχεμένη κυβερνητική επιλογή, τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης δήλωσε στο Air News Radio ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στον ντίζελ κίνησης. Στην καταγραφή των τεράστιων ζημιών και στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του πλημμύρες, κατολιστήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, περιουσίες και υποδομές. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς. Για βιβλική καταστροφή έκανε λόγο στη σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ζητώντας ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες. Αυτή την ώρα, κυβερνητικό κλιμάκιο περιοδεύει στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ θα ακολουθήσει η Ιεράπετρα, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί και στο Μυλοπόταμο. Στο Λασίθι, οι παραγωγοί ζήτησαν 100% αποζημίωση και άμεση στήριξη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δεσμεύτηκε για άμεση κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοίνωσε αρρωγή μέχρι 6.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε κατά το σημερινό διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσο είχε θέσει ως στόχο. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπήδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς δέχεται πιέσεις εξαιτίας των ανησυχιών για τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία και το γαλλικό χρέος. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
3: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

0: Russ Ballard, I can hear you no more. Εδώ ακούς την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Και μιας και είπα καλύτερη παρέα, πόσο πολύ χαίρομαι σήμερα που έχω αυτό το υπέροχο αγόρι δίπλα μου με τα πράσινα μάτια και φοράει και η ίδια σορτή μπλούζα για να ταιριάζει και να αναδεικνύεται αυτό το πράσινο στα μάτια του ακόμα περισσότερο, που είναι σαν θάλασσα, σαν ουρανό, σαν... Σαν τι να πω, Χρήστος Χατζημίσης στην παρέα, φίλες και φίλοι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή καλώς το, τι ωραίο που είναι αυτό που μου ήρθε σήμερα δευτεριάτικο.
1: Τι ωραίο είναι αυτό που είπες, δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πια. Τι να πω εγώ έτσι όπως το περιέγραψες
0: εσύ. Εγώ είδες ντύθηκα Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, διότι είχαμε χθες και το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος, έγινε χαμός, είδες
0: κόσμος. Και γέμισε και Γερμανούς εδώ, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά.
1: Βέβαια, βέβαια, ήταν πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Από τι είδα.
0: Άκου να δεις τον 102, να σας ξεκίνησα με σαρδαμάκι. Να σας συστηθούμε, να υποβάλουμε τα διαπιστευτήριά μας. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Χρήστος Χατζημίσης, έτσι σήμερα έκτακτη παρουσία και έκτακτη, δηλαδή εξαιρετική και εκτάκτος. Σήμερα εδώ κοντά σας, απόγευμα Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα, το λες ότι είναι και μια καλοκαιρινή ημέρα.
1: Καλές είναι οι θερμοκρασίες. Λίγο το πρωί και το βράδυ έχουμε τα προβληματάκια μας, αλλά okay,
0: ψάχνουμε μέσα στη νύχτα. Εγώ ψάχνω μέσα στη νύχτα στα σιρτάρια.
1: Ψάχνουμε, άσε τι ψάχνουμε.
0: Και κάλτσες και στρώματα και δεν ξέρω τι, όχι στρώματα, παπλώματα κτλ. Ναι. Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη. Πολλά γλυκά θα φάσει σήμερα. Χαμός θα γίνει. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα σας πω ενδεικτικά, γιατί είναι πολλές ημέρες. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Όλα αυτά μαζί. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε μαζί μας και ήδη χαιρόμαστε για τη Στέλλα.
1: Έχουμε,
0: που μας έστειλε
1: ένα μήνυμα. Καλή εβδομάδα στο άκου να δεις. Από Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία, τα φιλιά μας και τα δικά μας φυσικά.
0: Και εμείς σας στέλνουμε όλους εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420 για μια καλησπέρα, βρε αδελφέ.
1: Τι ωραία είναι που ξεκινάμε με ένα τόσο ωραίο έτσι ροκ τις αρχές δεκαετίας 80.
0: Να δεις τη Σούχος μετά.
1: Τόσο ωραία
0: δεκαετία.
1: Τόσο ωραία τραγούδια. Καλά, η δεκαετία δεν το συζητάμε. Αλλά πόσο ωραία τραγούδια μας έδωσε. Ένα ακόμα
0: δείγμα.
1: Δείγμα από αυτά, ναι.
0: Σήμερα γεννήθηκε ο Bob Geldof. Γεννήθηκε το 1951. Εννοείται ότι θα παίξουμε Bob Geldof κατά τη συνέχεια. Και σαν σήμερα.
1: Ξεχνάμε τι έκανε ο Bob Geldof.
0: Όχι, φυσικά.
1: Το Live Aid.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το 1986 ή το 1985.
1: 85. Στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και στην Αμερική και στην Ευρώπη, στην Αγγλία δηλαδή, είχε ταυτόχρονα συναυλίες παρά τη διαφορά της ώρας. Όλη την ημέρα, δηλαδή πολλές ώρες συναυλίες με όλα τα ονόματα εκείνης της εποχής. Σπουδαίες στιγμές που τις είχαμε δει τότε αποσπασματικά στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης εκείνη την εποχή.
0: Κοίταξε, σε 80 περίπου μέρες, who's counting, έρχονται Χριστούγεννα. Οπότε πάλι θα ακούσουμε, ξέρεις, τα γνωστά άσματα και του Bob Geldof. Και σαν σήμερα έβγαινε από τη ζωή το 2011 ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας και φυσικά συνιδρυτής της Apple Computer. Σήμερα είπαμε ποιες παγκόσμιες ημέρες είναι. Να πω ότι χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Mm-hmm. Και θέλω να το πω αυτό γιατί γιόρταζε το δικό μου το ζώο. Οπότε πρέπει να το πούμε. Λοιπόν.
1: Για όλα τα ζωάκια που γιόρταζαν.
0: Για όλα τα ζωάκια και τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα. Και αν σου άρεσε το τραγούδι που άκουσες πριν, περίμενε να ακούσεις αυτό που έρχεται. Hit it, ζωή. Να διαβάσουμε και το επόμενο μήνυμα που μας ήρθε ήδη. Πάμε στην Αθηνά τη φίλη μου. Καλησπέρα, λέει.
1: Καλή μουσική εβδομάδα.
0: Άιντε, φύγαμε. Μαντόνα, Papa Don't Preach από τη δεκαετία των 80's, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα.

0: Ξέρεις ότι εξαιτίας της Μαντόνα και όχι μόνο, ας πούμε, έμαθα, πήγαινα αγγλικά φυσικά τότε τη δεκαετία των 80's, εννοείται όπως πάνε και τα περισσότερα. Τι σημαίνει το preach, το έμαθα από αυτό το τραγούδι, όχι preach που λέμε, preach, δηλαδή μπαμπά μη με μαλώνεις. Δεν το είχα μάθει στο τέτοιο, στο φροντιστήριο, το έμαθα από τη Μαντόνα, όπως και από πάρα πολλά τραγούδια, επειδή καθόμουν και έγραφα του στίχη εκεί στο θρανείο, έμαθα πάρα πολύ καλά.
1: Έγραφε στο θρανείο πάνω.
0: Έγραφα στο θρανείο πάνω.
1: Θυμάσαι τι ζωγραφιές κάναμε πάνω στα θρανεία.
0: Και ζωγραφιές. Και αφήναμε, ξεστή, εγώ
1: τώρα
0: επειδή...
1: το κάνουν το ίδιο τα παιδιά, δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα. Εμείς τότε είχαμε και πρωινό και απογευματινό σχολείο, τότε το
1: 1821. Μπράβο, και είχε άλλες ζωγραφιές από το πρωί και άλλες ζωγραφιές
0: και
1: από το βράδυ.
0: Όχι, άφηνα μήνυμα για τον άλλον, για τον απογευματινό ή την απογευματινή, και αφήναμε ραβασάκια, ξέρω, ένα τον άλλον για να γνωριστούμε.
1: Είδες τι ωραίο που μας έστειλε ο Βαγγέλης.
0: Τι μας έστειλε?
1: Είστε με καρτούλα ή με τριτά, ρωτάει. Με ηρεμιστικά, απαντάει.
0: Σωστό, αυτό ταιριάζει ιδιαίτερα τη Δευτέρα. Ναι, ναι. Θέλουμε τέτοια μηνύματα στο 6930-078-228. Θυμηθήκαμε έτσι και τα νιάτα μας, θυμηθήκαμε τα μικράτα μας εκεί τη δεκαετία των 80's, η οποία όμως στιλιστικά και μουσικά έχει επανέλθει το 2026. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ.
0: Και εννοώ, βλέπεις, εγώ έκανα φράντζα, ας πούμε, μετά από 52.000 χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε να βγούμε στους δρόμους της πόλης να σας ανταμώσουμε, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείο. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα, αγαπητέ.
1: Ναι, είναι η ώρα τέτοια.
0: Είναι γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή.
1: Το πρωί λέμε είναι η ώρα τέτοια. Το μεσημέρι λέμε είναι η ώρα τέτοια. Το απόγευμα είναι η ώρα τέτοια.
0: Πάντα είναι η ώρα τέτοια.
1: Είναι η ώρα τέτοια.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, όσον αφορά του καιρού μας, ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα στην πόλη μας, το έχουμε καταλάβει. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά ο νους μας, η σκέψη μας, το μυαλό μας είναι στην Κρήτη, διότι βούλιαξε στις λάσπες το Σαββατοκύριακο που πέρασε η κακοκαιρία και δοκιμάστηκαν πάρα πολύ και δοκιμάζονται ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι στο Μηλοπόταμο.
1: 100% καταστροφή.
0: Μα έπεσε νερό που θα έπεφτε σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο ολόκληρο. Κατά τα άλλα, ο μετεωρολόγος ο Κλέαρχος ο Μαρουσάκης, σχολιάζοντας τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες, μας λέει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, διότι ήθελες να πας στη θάλασσα. Μέχρι την Παρασκευή προλαβαίνεις. Μας λέει ότι οι θερμοκρασίες θα έχουμε ένα μικρό μίνι καλοκαίρι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μίνι. Μίνι καλοκαιράκι, ναι, ναι. Μέχρι και την Παρασκευή με θερμοκρασίες 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το Σαββατοκύριακο, αν σκεφτόσουν τελικά το σουκού να κάνεις τη βουτιά σου στην παγωμένη θάλασσα. Όχι, δεν είναι ακόμα παγωμένη, μπορείς να μπεις. Αναμένεται μία πάλι μίνι κακοκαιρία να προσεγγίσει τη χώρα μας.
1: Και αυτή τη φορά θα είναι προς τα δω, ίσως.
0: Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσει.
1: Αυτή τη φορά δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Αυτή τη φορά εμείς, ναι, το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ ωραίο αυτό που μας πέρασε και ευελπιστώ όλοι εσείς που μας ακούτε να κάνατε ό,τι θέλατε. Αλλά αυτή τη φορά θα επηρεάσει τη χώρα μας από τα δυτικά αυτή η μήνυ κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου και θα επηρεάσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Θα σε πάω και μια βόλτα γρήγορη στο Τόκιο, διότι είδε ήλιο μετά από 37 ημέρες συνεχών βροχοπτώσεων. Που είναι φοβερό και γι' αυτό. Είδε επιτέλους τον ήλιο να ανατέλει η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Είχε ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων. Τώρα 37 ημέρες χωρίς ήλιο, το φαντάζεσαι εμείς εδώ να το ζήσουμε αυτό? Εκεί να δεις ηρεμιστικά που θα θέλουμε όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί το έχω ξαναπεί. Ένας Έλβης την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Πάμε έτσι λίγο να σας μαλακώσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Α, καλή, φτάσαμε και 25 κιόλας.
1: Και always on my mind.
0: Και always on my mind. Δηλαδή με αυτό το τραγούδι, αγαπημένη ζωή, πάμε τίτλοι. Όχι. Ωραία, μας ξαναδείξτε.

0: είναι από αυτά τα τραγούδια που γλυκαίνεσαι, νομίζω, και κουνάς το κεφαλάκι δεξιά και αριστερά.
1: Και από τα πολύ ωραία του Elvis Presley.
0: Αλλά είναι ωραία και η διασκευή από Pet Shop Boys. Πολύ σωστά το είπες. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας 5 του Οκτώβρη. Και μιας και εγώ το Χρήστο το Χατζημίση, θέλω να πάω στο viral της ημέρας, διότι η Dua Lipa εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη συναυλία της Ακύρα, μέσα σε όλα τα άλλα που γίνανε το Σουκού, στη Μαδρίτη, και τραγούδησαν μαζί το Αντολόγια. Έτσι.
1: Αντολόχια.
0: Αντολόχια, ναι, εσύ ξέρεις και είναι... ισπανικά, ρε φίλε. Αν να μου πεις εσύ, περίμενε.
1: Πώς λέγεται η περιοδία.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Las mujeres ya no lloran, που σημαίνει οι γυναίκες που δεν κλαίνε.
0: Μπράβο. World tour θα πω εγώ. Περιοδία. Το είπα και εγώ.
1: Είπε λοιπόν η Σακύρα με πολύ ωραία λόγια, μίλησε για την Dua Lipa. Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, μαζί με αυτή τη γυναίκα που την θαυμάζουν και την αγαπούν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε. Και είπε, σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου για την Dua Lipa. Και όπως είπαμε, είπαν το τραγούδι Αντολόχια σε μια συναυλία, όπως είπες και εσύ, έγινε viral όλο αυτό.
0: Το Σάββατο που μας πέρασε, 3 του Οκτώβρη, ναι.
1: Η Dua Lipa, η οποία...
0: Φρεσκοπαντρεμένη.
1: Ναι, και επίσης θέλω να πω το άλλο, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο σε μια ευρωπαϊκή τουρνέ να μπει και καμιά ημερομηνία, τέλος πάντων, για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Πολλοί ακούγονται βέβαια για να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί θα έχουν και πολλοί περιοδίες αυτό το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε.
0: Είδα ότι το 2027 θα έρθει και ο Slash των Guns N' Roses. Γενικά άρχισαν από τώρα να ακούγονται πολλά ονόματα. Το Glastonbury Festival εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε 42
1: λίγο...
0: λεπτά.
1: YouTube. Κάπως πιο σίγουρο, ας πούμε. Το μοναδικό, μπράβο, νομίζω που είναι πιο σίγουρο μέχρι στιγμής, αλλά όχι επίσημα πάντα.
0: Αχ, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά θα μου φύγεις.
1: Αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε ήδη. Τέλειωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα μου κάνεις λίγη παρέα ακόμα ή θα πρέπει να φύγεις?
1: Θα πρέπει να φύγω.
0: Αποδεσμεύσω δηλαδή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ήταν υπέροχα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστος Χατζημίσης, και πάμε. Physical.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή για την Αναστολή Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 90 το ελαφρό αργό. Οι Χούθοι προειδοποιούν ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και ο Weekend και η Dua Lipa είναι στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της R3, εσύ που είσαι. Και έλα στην παρέα μας, Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, στα 37 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς πώς τσουλάμε αυτή τη στιγμή, τσουλάμε υπέροχα. Μακάρι να τσουλάμε έτσι όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα, αν θέλεις, αλλά σίγουρα θα πυκνώσει κίνηση αργότερα, διότι πολλοί επιστρέφετε αυτή τη στιγμή από την εργασία σας. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα, να σας πούμε ότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, ο γνωστός μετεωρολόγος, μας είπε ότι γενικότερα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, 27-28 βαθμούς Κελσίου, και στην πόλη της Θεσσαλονίκης από ό,τι βλέπω. Π.χ. για αύριο θα έχουμε 13-26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Έτσι οδεύουμε μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει μία παραφωνία, μία μίνι κακοκαιρία που αγγίζει και εμάς εδώ βόρεια και με λίγες βροχές και καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και μιας και μιλάμε και για την κίνηση, να σας πούμε ότι νυχτερινό μπλόκο σήμερα και αύριο στον περιφερειακό λόγω flyover, συγκεκριμένα σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Τρίτης, και την Τρίτη αντίστοιχα από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Τετάρτης διακόπτεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου K10 Κωνσταντινού Πολίτικα και του Ανισόπεδου Κόμβου K9 στην Τούμπα. Λοιπόν, επειδή είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, αλλά θέλουμε έτσι και μια καλησπέρα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά ραδιοφωνική. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και τυχερά, θα προσθέσω. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό Steve Miller από τους Steve Miller Band. Γεννήθηκε το 1940. Γίνεται 83 χρονών σήμερα, να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1962 και αφού περιόδευσε με διάφορα τέλος πάντων γκρουπάκια και συγκροτήματα, το 1967 δημιούργησε του Steve Miller Band, και τα επόμενα χρόνια γνώρισαν τεράστια επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, για να κάνουμε και εμείς λίγο τα μαγικά μας, να σας μεταδώσουμε την αισιοδοξία μας, το χαμόγελό μας, τη θετική μας διάθεση, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Κάθε μέρα δεν χρειάζεται να περιμένεις κάτι σπουδαίο να συμβεί. Το σπουδαίο συμβαίνει κάθε μέρα. Όταν συμβεί, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, και το σπουδαίο.

Χαιρετώ την παρέα, λέει ο φίλος μου ο Στάθης. Εγνατία, λέει, έχει μία σχετική κίνηση. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κίνηση τώρα έχει και στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, διότι συνεχίζονται οι εργασίες και αυτή την εβδομάδα. Οπότε και πιο πριν, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, υπάρχει έτσι μία δισκαμψία και μία δυσκολία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε να σας μελώσουμε λίγο, να σας ζαχαρώσουμε, να σας πούμε για κάτι όμορφο, έτσι ζαχαρένιο και μελάτο που θα συμβεί στην πόλη μας. Λοιπόν, από την 5η τώρα, 8 Οκτώβρη και μέχρι και την Κυριακή 11 του μήνα, η πιο γλυκιά γιορτή, μόνο που το λέω, είπαμε, σιελόρια, γεμίζω έτσι εικόνες και γεύσεις και οσμές, στείνεται για 4 ημέρες στη Θεσσαλονίκη και το μέλι αποτελεί το τιμόμενο προϊόν. Σημείο συνάντησης αποτελεί εθιμοτυπικά το Πάρκο Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ και φυσικά αναφέρομαι στη 17η γιορτή μελιού. Για 4 ημέρες όλοι εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομείας, να δοκιμάσουμε διαφορετικές ποικιλίες μελιού απευθείας από τους παραγωγούς, να ενημερωθούμε για την μελισσοκομεία και τη σημαντική συμβολή της μέλισσας στη φύση και στο περιβάλλον. 5η, 8 και Παρασκευή 9 του Οκτώβρη από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Η είσοδος, υπενθυμίζω, είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ να σημειώσουμε πως σύμφωνα με το πρόγραμμα θα υπάρξουν και κεράσματα με μέλι για όλους εμάς τους επισκέπτες την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή από τις 9 το βράδυ και μετά και το Σάββατο από τις 8.30 και μετά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι το γνωστό, είπαμε, ποιος έχει βουτήξει το δάχτυλο στο mail και δεν ήθελε και άλλο. Λοιπόν, εκτός όμως από τον Steve Miller, τον Steve Miller Band, γενέθλια έχει σήμερα και ο Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος AC/DC, ο Brian Johnson, γεννήθηκε στην Αγγλία, στο Dunston, στην Αγγλία το 1947. Γίνεται 79 ετών σήμερα, άρχισε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70, πέρασε από διάφορα συγκροτήματα, μετά όμως το θάνατο του τραγουδιστή των AC/DC, τον Bon Scott, το Μάρτιο του 1980, συμμετείχε σε οντισιόν, σε ακρόαση δηλαδή του συγκροτήματος.

ιδιωτήματος στο Λονδίνο και κέρδισε τη θέση. Επάξια θα έλεγε κανείς. Το 2003 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Οι πωλήσεις των AC/DC ξεπερνούν μέχρι και σήμερα τα 160 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πολλά. Εντάξει, δεν είναι και Highway to Hell, απλά επειδή είπαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο και στην Εγνατία και λίγο εκεί στη Βασιλίση Σόλγας, διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, αλλά όχι μεταξύ μας τώρα. Με πήρε τηλέφωνο ο Brian Johnson το πρωί και μου λέει, αφού θα μου πεις που θα μου πεις Happy Birthday, βάλε και το Highway to Hell.

Αφενός. Αφενός σήμερα είναι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, τσάγκαρο Δευτερούλα, wanna shoot the whole day down. Αφετέρου έχει γενέθλια ο Ιρλανδός τραγουδιστής, ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός, πολυβραβευμένος μουσικός με σημαντική κοινωνική και οικολογική δράση. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1951, δηλαδή σβήνει τα 75 κεραία σήμερα. Είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Boomtown Rats, με τους οποίους γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1979 με το τραγούδι I Don't Like Mondays, και επειδή ξέρω την πολύ άσχημη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, δεν θέλω τώρα έτσι να μας χαλάσω δευτεριάτικα τη διάθεση. Έχει πολύ άσχημη ιστορία, από πού δηλαδή εμπνεύστηκε αυτή την ατάκα ο Μπομπ Γκέλντοφ και έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1984 πάντως, σας λέγαμε και νωρίτερα, ότι φυσικά έγραψε τη μεγάλη επιτυχία, το πιο δημοφιλές σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, Do They Know It's Christmas, με πωλήσεις που είχαν ξεπεράσει και ξεπερνούν μέχρι και σήμερα τα 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Μάλιστα, ο Μπομπ Γκέλντοφ ήταν και ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας του 1982 Pink Floyd The Wall. Όλα αυτά λοιπόν. Πάμε λίγο πριν σας χαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα, διότι πέρασε ξανά, λέω, σαν νεράκι. Όπως τα λέει ο φίλος μου ο Στάθης, έχουμε λίγο κίνηση στην Εγνατία αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς ποιοι είναι οι τρεις δημοφιλέστεροι σταθμοί, οι πιο δημοφιλείς σταθμοί του μετρό, που εκεί κατεβαίνει το 55% των επιβατών, θα σου τους πω. Είναι η Αγία Σοφία, Βενιζέλου και Συντριβάνη. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει μια εργασία η οποία παρουσιάστηκε, σου λέει, στο δεύτερο επιστημονικό συνέδριο χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης με τίτλο Ανθεκτικότητα πόλεων και περιφερειών, που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα στην κορυφή του Billboard Hot 100 το 1959 βρίσκεται το τραγούδι Mack the Knife με τη φωνή του Bobby Darin, θα παραμείνει κιόλας εκεί κατσικωμένο στο νούμερο 1 για 6 εβδομάδες. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για αυτήν την εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψης θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Στη συνέχεια, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ σε σύνθεση ολομέλειας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως κοινή υπόθεση την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας στο πλαίσιο των δηλώσεών του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Παράλληλα, εξέπεμψε νέο μήνυμα στήριξης της κοινωνίας όσο διαρκεί το ράλι στις τιμές της ενέργειας. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης δήλωσε στο Earth News Radio ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Στην καταγραφή των τεράστιων ζημιών και στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε αρρωγή μέχρι 6.000 ευρώ. 11 εκατομμύρια ευρώ είχαν καταφέρει να περάσουν από τα ραντάρ των αρμόδιων αρχών, πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την υποβολή πόθεν έσχες, εφαρμόζοντας το σύστημα της κενής κόλλας, σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν δήλωση, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της αποκρυφής περιουσίας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Για κάθε πρόσωπο σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες που διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρτική εξέταση. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ μετά την απόρριψη την περασμένη Παρασκευή από το Κοινοβούλιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προτεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε. Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν σήμερα οι Χούθοι ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης με τη στήριξη του Ριάντ εξαπολύουν μεγάλη επίθεση κατά της Σιητικής Φιλοϊρανικής Οργάνωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις στις Ιχθυόσκαλες. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλοίς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου τους. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε το τελευταίο 24ωρο στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από το 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε ότι βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
15: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Την Παρασκευή έκλεισα την εβδομάδα με Μιχάλη Ρακιτζή και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, ξεκινάω πάλι με Μιχάλη Ρακιτζή και προκαλείς και μ' αρέσει που μου λέει η φίλη μου η Σοφία εδώ στο Viber, τραγούδι λέει άλλης εποχής, καθόλου politically correct για την εποχή μας, πολύ σωστά. Να στείλω και την, γιατί με προκαλεί και ο φίλος μου ο Βασίλης, να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, μας προκαλείς και μας προσκαλείς με τα τραγούδια, τα Ιταλοντίσκο που έτσι συνήθως μας ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης. Λοιπόν, ξεκίνησα επίτηδες με Μιχάλη Ρακιντζή, διότι παρέα με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 17 Οκτώβρη, έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή που μας πέρασε, βρίσκονται στο Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα, από 2 ως 17 του Οκτώβρη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου, απόγευμα Δευτέρα, σας θέλουμε όλους στην παρέα. Να καλησπέρα ξανά τη φίλη μου τη Σοφία. Πού είσαι εσύ, άργησες. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, εξακολουθεί για κάποιο λόγο να είναι στα κόκκινα και η Εγνατία και λίγο η Καρόλου Ντίλ και η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και επειδή κάθε Δευτέρα σας λέμε το top 20 των ξένων τραγουδιών, στην πρώτη θέση εξακολουθεί να είναι ένα παλικάρι, το οποίο μας εξέπληξε και θα έρθει και στην χώρα μας. Αναφέρομαι στον Ντάτι, έτσι είναι το καλλιτεχνικό, και αυτό το τραγούδι, το οποίο έτσι κάτι μου θυμίζει, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι. Το Take Me There, το οποίο για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Αντώνη, που λέει Τόνια Σόλο, Cos YOLO.

Αυτά είναι. Dua Lipa λέω. Σακύρα, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η Dua Lipa παρέα με τη Σακύρα εμφανίστηκαν απροειδοποιητά σε αυτή τη συναυλία της Σακύρα στη Μαδρίτη το Σάββατο που μας πέρασε. Η Dua Lipa δηλαδή εμφανίστηκε εκεί που δεν την περίμενε κανείς και τραγούδησαν μαζί το Αντολόχια. Πρέπει να το πει ο Χρήστος ο Χατζημίσης με πολύ καλή προφορά, αλλά τι να κάνουμε. Ενώ νωρίτερα ακούσαμε τον Ντάτι, έναν νέο αρχόμενο μουσικό, ο οποίος έχει γίνει γνωστός από την επιτυχία του Take Me There, ο οποίος θα εμφανιστεί κιόλας λαϊβάκι κατευθείαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και sold out Παρασκευή 30 του Οκτώβρη στο FAS εκεί στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρας 5 του Οκτώβρη. Να σας καλησπερίσουμε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι πολλής λόγος γίνεται για το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, και πάλι μεταξύ μας πάρα πολύ το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο στη δουλειά, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μας έχει βοηθήσει νομίζω τους περισσότερους και από εμάς και από εσάς. Λοιπόν, η Kelly Clarkson, το είπα, γνωστή τραγουδίστρια, μίλησε σε ένα podcast στις La Culturistas και μίλησε για τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική βιομηχανία. Μάλιστα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με πάρα πολλούς συναδέλφους της, υπερασπίζεται η Kelly Clarkson και δηλώνει ενθουσιασμένη με τις δυνατότητες που προσφέρει, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι υπάρχουν όρια. Παντού υπάρχουν όρια. Το θέμα, τι μας λέει η Kelly, είναι το εξής. Αγαπώ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν εκπληκτικά πράγματα που μπορούν να γίνουν με την AI, συμφωνώ και εγώ, και με τα οποία έχω πάθει αιμονή. Με ενδιαφέρει πολύ, δεν μ' αρέσουν οι αιμονές. Με ενδιαφέρει πολύ, λέει, και από καλλιτεχνικής πλευράς διασκεδάζω μαζί της όπως και οι άλλοι. Αλλά θεωρεί επίσης η Kelly Clarkson ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να έχει θέση στη δημιουργική σου, λέει, διαδικασία, αρκεί να μην αντικαθιστά το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της τέχνης. Όταν όμως βλέπεις καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI να ανταγωνίζονται ανθρώπους στα charts, ναι, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Διότι όταν βλέπεις, ας πούμε, το είδαμε και αυτό, στα αμερικανικά charts να φιγουράρει στη θέση νούμερο 1 ένας AI, ας πούμε, καλλιτέχνης, δηλαδή όχι άνθρωπος, και ένα τραγούδι, εντάξει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Η Clarkson παρομοίωσε την κατάσταση με το να αγωνίζονται άνθρωποι και ρομπότ μαζί στις ίδιες αθλητικές διοργανώσεις και κάτι τέτοιο, σου λέει, θα αφαιρούσε το ανθρώπινο στοιχείο από τον ανταγωνισμό, αφού η μία πλευρά θα έχει σχεδιαστεί με έναν βέλτιστο τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να πετύχει. Γενικότερα δεν είναι η καλή ή η κακή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το θέμα είναι η σωστή χρήση αυτής. Παρά τις έντονες και εκτεταμένες ανησυχίες που υπάρχουν κατά την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ίδια μας λέει ότι αυτή δεν πρόκειται να φύγει, σου λέει, ήρθε και θα κατσικωθεί εδώ, δεν θα πάει πουθενά, αλλά ίσα ίσα μας λέει η Kelly Clarkson ότι νομίζω ότι πρέπει να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δημιουργίες της AI και των ανθρώπων. Σε πολλά βιντεάκια που βλέπουμε, νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον έχουμε έτσι γίνει πιο έξυπνοι, να το πω, και κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι AI, αυτό δεν είναι AI. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι να αναγράφεται κιόλας, γιατί είπαμε, είμαστε έξυπνοι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τώρα που είπα έξυπνοι, το Νόμπελ διάβαζα κάπου που δόθηκαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τα Νόμπελ του καλύτερου ακροατή σε όλους εσάς εδώ στον 102.3. Λοιπόν, και με Kelly Clarkson, αλλά και το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης, προλαβαίνουμε να φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Την Τετάρτη, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ζήτησε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 το αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του. Εντοπίστηκε κύκλωμα που ξέπλαινε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Στις Σέρρες έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα από παιδικό σταθμό. Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφου στην Ιγυρία με 32 επιβαίνοντες. Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια, έρευνες από διασώστες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η φρεσκό παντρεμένη Taylor Swift βρίσκεται εδώ με το The Fate of Ophelia, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη, η οποία μέσα σε όλα τα άλλα μας παρουσίασε στις 25 του Σεπτέμβρη και το νέο της συγκλάκι με τίτλο Patient Zero, το οποίο αποτελεί και το lead single της deluxe έκδοσης The Life of a Showgirl, The Encore, της 12ης δισκογραφικής δουλειάς της, και φυσικά θα το ακούσουμε από αυτή την εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και ενώ η Taylor Swift, είπαμε, έχει το άγγιγμα του Μίδα, και ό,τι και αν κάνει αυτή η γυναίκα για κάποιο λόγο για μένα δικαιολόγητο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι περιορέξεως, είπαμε, ουδής λόγος. Όλα βαίνουν καλώς και φρεσκοπαντρεμένοι και επιτυχημένοι και τα πάντα όλα. Αυτός που δεν περνάει καλά, θα σας πάω σε κινηματογραφικό νέο για τη συνέχεια, είναι ο Tom Cruise, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία Το Digger. Το Digger λοιπόν πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό άνοιγμα, σου λέει. Digger δεν προφέρεται, όχι Digger, Digger. Έτσι θεωρώ. Πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό, δεν την είδα την ταινία και εγώ φυσικά, άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Συγκέντρωσε μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται, σου λέει, για μία από τις χειρότερες επιδόσεις ever στην καριέρα του Tom Cruise, ο οποίος είναι και λίγο αγνώριστος σε συγκεκριμένη ταινία, αλλά και για ένα πικρό κλείσιμο για τη Warner Bros. Ως ανεξάρτητο στούντιο, σύμφωνα με τον Guardian. Συγκεκριμένα αυτή η μαύρη κωμωδία του σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Κονζάλες απέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια στο βορειοαμερικανικό box office, 12 εκατομμύρια δολάρια σε 74 χώρες, αλλά το κόστος της ταινίας άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 100 εκατομμύρια για την πρόθεσή του. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος, καταλαβαίνεις ότι η ταινία έχει μπει μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει στην πορεία. Αυτή που φυσικά συνεχίζει εκπληκτική πορεία είναι η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Εμείς θα συνεχίσουμε με Papa Was a Rolling Stone, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Eddie Kendricks. Γεννήθηκε το 1939, βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος το The Temptations, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο έχει υποστεί τη βάσανο των διασκευών ουκολίγες φορές. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, έχουμε και Νταμιάνο Ντέιβιτ και Μάνεσκιν και όχι μόνο.

Άι, λέω εγώ, γιατί το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Είπαμε τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του. Δημοσίευσε ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, με τα στιγμιότυπα να καταγράφουν το φιλί με την Ντόβ Κάμερον και την τετραόροφη γαμήλια τούρτα τους. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, υπέροχα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, σήμερα, 5 του Οκτώβριου, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ προχώρησε σε μία ανάρτηση φυσικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη αυτή ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό τους μόνο δικούς τους αγαπημένους ανθρώπους. Στις εικόνες, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και η Ντόβ Κάμερον ποζάρουν εννοείται αγκαλιασμένοι, εμφανώς τρεις ευτυχισμένοι, ενώ σε κάποιες από τις φωτογραφίες καταγράφονται στιγμές από την τελετή και τη γιορτή που ακολουθεί. Σε άλλες πάλι απαθανατίζονται όταν κόβουν την τετραόροφη τούρτα και φυσικά στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram ο τραγουδιστής λέει «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου, περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου». Σνιφ κλαπς λίχμ μπουχού. Πάω εγώ στις κουτσουπιές καλύτερα. Τι είναι οι κουτσουπιές? Το πιο επεισοδιακό χωριό της ελληνικής τηλεόρασης. Μας υποδέχεται σήμερα Δευτέρα, στις 7 σε λίγο, γι' αυτό σας το λέω από τώρα. Και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα στην ΕΡΤ 1, η νέα κομική σειρά της ΕΡΤ, σε ιδέα της Ντίνας Κάσου, σενάριο του Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη, σκηνοθεσία της Βίκης Μανώλη, με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Μας θυμίζει έτσι παλιά όμορφα χρόνια. Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα, εγκαθίστανται στις κουτσουπιές, καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και φυσικά πάρα πολύ γέλιο που το έχουμε όλοι ανάγκη. Έχουμε ανάγκη όλη την θεραπεία του γέλιου. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στην Ερτένα στις 7 η ώρα. Άντε καλά, ας παίξω Νταμιάνο Ντέιβιτ. Ναι, τώρα έτσι μου τα λες αυτά, αλλά με κέρασε speakers. Sostanco delle vostre

σε ακουστική version. Υπέροχο τραγούδι, Radiohead, Creep, αγαπημένο, λατρεμένο. Και πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα, βράδυ Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους στην όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στον Παπαδιαμάντη. Η σκοτεινή ιστορία της Φραγκογιαννούς αποκτά μουσική και σκηνική υπόσταση στην όπερα Η Φόνησα του Γιώργου Κουμεντάκη, που επιστρέφει στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, πάντα στα πλαίσια των 61ων Δημητρίων. Πρόκειται για συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 10 έως 20 ευρώ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε λίγο ξεκινάνε και οι κουτσουπιές στην ΕΡΤ1. Καθημερινά κοντά σας, έτσι είπαμε, για να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, στην Μοναστηρίου Δωδεκανήσου, λίγο στη Μητροπόλεως και στη Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αυτή είναι η Adele Lori Blue Atkins, γνωστότερη ως Adele, διότι έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Και επειδή σιγά σιγά χαμηλώνουμε έτσι και σβήνουμε ρυθμούς, θα κλείσουμε με Adele, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Η Κουτέλ μου ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Να σας ευχηθούμε από καρδιάς εδώ σύσσωμη ομάδα του 102 να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: παρεμβάσεις τους στις Ιχθυόσκαλες. Στη Νέα Μηχανιώλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλοίς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουβλί, στην περιοχή. Μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν στο μεταξύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Διάρρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Σερών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι άγνωστοι, αφού παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας, πέρασαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού και αφαίρεσαν λάπτοπς, τάμπλετς και ένα ηχοσύστημα, ενώ πήραν ακόμη και τρόφιμα που προορίζονταν για την καθημερινή λειτουργία του παιδικού σταθμού. Εκτός συνόρων, ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον στρατό. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε ναυτική βάση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Και να κλείσουμε τον καιρό, έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

έκανε μόνο 4 ταινίες. Και θα έλεγα ακόμη καλύτερα, πρόλαβε να κάνει μόνο 4. Κι όμως, αυτά τα 4 φιλμ επρόκειτο να σηματοδοτήσουν, να σημαδέψουν τον γαλλικό κινηματογράφο, να του δώσουν μια νέα πνοή και να αποτελέσουν παράδειγμα για τις γενιές που ερχόταν. Σε ένα χώρο σαν και αυτό του σινεμά, όπου κάθε καλλιτεχνικό ρεύμα ρίχνει τσιμέντο στον τάφο του κάθε προηγούμενου ρεύματος, ο Ζαν Βιγκό είναι από τους λίγους που κατάφερε να εισπράξει το θαυμασμό όλων και να τους εμπνεύσει όλους. Στους περισσότερους το όνομά του δεν λέει κάτι, δεν πειράζει όμως. Εμείς, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είμαστε εδώ για να προτείνουμε εξερευνήσεις, ταξίδια, τα οποία ενδεχομένως να μην έχετε κάνει. Ποτέ οι προτάσεις μας δεν είναι ελιτίστικες. Όσοι στέκονται πίσω από ένα μικρόφωνο, οφείλουν να σέβονται ακόμα.

Ακόμη και αυτόν τον ένα και μοναδικό που ακούει για πρώτη φορά για κάποιον που ενδεχομένως να ανήκει σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Για σκεφτείτε όμως, αυτό το εντελώς διαφορετικό είναι και η ουσία του κάθε ταξιδιού. Σαν να είστε μέσα σε ένα λεωφορείο, ένα τρένο και περνάτε για πρώτη φορά από ένα δάσος, από μια παραλία. Πάμε να δούμε τον κόσμο του Ζαν Βιγκό, φίλες και φίλοι, και μακάρι μόνοι σας πια, στη συνέχεια, να εμβαθύνετε με τον δικό σας τρόπο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, τον ήχο ρυθμίζει σήμερα η αγαπημένη Ζωή Κουτελοπούλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στις ακροάτρες και τους ακροατές στην Αίρα Βόλου και Λάρισας, καθώς επίσης και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην αυγή του 20ου αιώνα βρεθήκαμε με το «Καλημέρα φίλες και φίλοι» μέσα από το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Ρεβιέν» του 1910, με μια μεγάλη φωνή της εποχής, τον Μαρσελί. Στην αυγή του πρώτου του 20ου αιώνα βρίσκεται με το «Καλημέρα» και η εκπομπή μας, καθώς ο Ζαν Βιγκό γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1905 στο Παρίσι, στους κόλπους μιας οικογένειας που δύσκολα τα έφερνε βόλτα. Ο άνθρωπος που τον σημάδεψε ήταν αναφυσβήτητα ο πατέρας του, Ευγένιος Μποναβεντούρ Βιγκό, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Μιγγέλ Αλμερίδα. Δύσκολα χρόνια για τους αναρχικούς και έπρεπε να έχει ψευδόνυμο. Ξέρετε, στη Γαλλία, ενάντια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν ταχθεί μόνο οι κομμουνιστές και οι αναρχικοί. Οι σοσιαλιστές, συντασσόμενοι με τη λεγόμενη εθνική γραμμή, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να στείλουν τα παιδιά τους στα χαρακόμματα. Ο αρχικά σοσιαλιστής πατέρας θα μετρήσει πολλές πληγές στο κορμί αλλά κυρίως στην ψυχή του από εκείνα τα χρόνια και δεν θα αργήσει να μπει στις τάξεις του αναρχοκομμουνιστικού κινήματος, κατακεραυνώνοντας την Action Française που εμφανίστηκε στα χρόνια της δίκης Dreyfus με στόχο να αντιπαρατεθεί με την αριστερά όταν εκείνη στάθηκε στο πλευρό του Γάλλου Λοχαγού. Συνιδρυτής των εφημερίδων Le Bonnet Rouge, ο κόκκινος σκούφος δηλαδή, και La Guerre Sociale, ο κοινωνικός πόλεμος, ο πατέρας του Ζαν προωθούσε την ιδέα σύναψης μιας έντιμης ειρήνης μεταξύ Γάλλων και Γερμανών και κατηγορήθηκε πως χρηματοδοτεί το από τους Γερμανούς. Συνελήφθη, βασανίστηκε πολύ σκληρά και βρέθηκε νεκρό στο κελί του με τα κορδόνια των παπουτσιών του γύρω από το λαιμό του. Ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για αυτοκτονία, αλλά κανείς δεν τον πίστεψε. Όταν ο Ζαν ορφάνεψε από πατέρα ήταν μόλις 12 χρόνων. Θα τον πάρει αρχικά κοντά του ο παππούς του που ήταν φωτογράφος στο Μονπελιέ και από εκεί και πέρα αρχίζει ένα μεγάλο ταξίδι σε οικοτροφία. Μέχρι την ενηλικίωσή του ο Ζαν Βιγκό κυκλοφορεί με το επίθετο Σαλ. Δεν θα ήταν εύκολο για το παιδί του Ευγένιου Βιγκό. Πιστέψτε με, η Γαλλία είχε βάλει στο μάτι για τα καλά κάθε έναν που είχε σχέση με τον χώρο του αναρχοκομμουνισμού. Απλώς ξαναέβαλε το επίθετό του δίπλα στο βαπτιστικό όνομα μόνον όταν έγινε 18 χρόνων. Στα 19 του ο Ζαν Βιγκό φεύγει από το Μονπελιέ για το Παρίσι για σπουδές και εκεί θα αρρωστήσει από φυματίωση που τότε στην κυριολεξία θέριζε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 θα γοητευτεί από την Νίκαια και εκεί θα βρεθεί, μόνο που η Νίκαια θα τον γοητεύσει για έναν λόγο εντελώς διαφορετικό από τον συνηθισμένο. Ήταν οι κοινωνικές αντιθέσεις της που τον τράβηξαν. Παντρεμένος ήδη με την επίσης φηματική Λουντούλοζίτσκα, βρέθηκε στη Νίκαια και στην Κιανή Ακτή γενικότερα και εκεί πρωτασχολήθηκε με τον κινηματογράφο με μία μηχανή λήψεως που είχε αγοράσει με χρήματα που του είχε δώσει ο πεθερός του. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα γνωρίσει τον Ρώσο κινηματογραφιστή Μπόρις Κάουφμαν, με τον οποίο και συνεργάστηκε στην παραγωγή της πρώτης του ταινίας «Απροποντενής» του 1930.
Για να αντιληφθούμε όμως καλύτερα το πλαίσιο, οφείλουμε να τονίσουμε και ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, η Νίκαια ήταν, είναι και θα είναι για πάντα, φίλες και φίλοι, αυτό που γράφει στο μανιφέστο του ξενοδοχείου Τσέλσι ο μεγάλος οικαστικός Ιβ Κλάιν. Καθώς ήμουν ξαπλωμένος στην παραλία της Νίκαιας, άρχισα να νιώθω μίσος για τα πουλιά που πετούσαν πέρα δόθε στον όμορφο γαλάζιο ουρανό μου, διότι προσπαθούσαν να τρυπήσουν τρύπες στο μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα έργα μου. Ναι, αυτή ήταν η Νίκαια. Υπήρχε όμως και άλλη μία για την οποία θα σας μιλήσουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

σαν θα βρεθείς στα χρόνια εκείνα, σε ό,τι αφορά τη μουσική, δεν μπορείς να μην κάνεις στάση στο πολύ μεγάλο έργο της Μπέρθ Σίλβα, φίλες και φίλοι, την οποία μόλις τώρα ακούσαμε, στο Flair de Misère του 1930. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, για έναν νέο κινηματογραφιστή όπως ήταν ο Βιγκό, δεκαετίες βέβαια πριν από τον οικαστικό Κλάιν, η Νίκαια ήταν ο τόπος ενός φωτός πολύ ιδιαίτερου, μόνο που το φως εκείνο έλουζε, όπως καταλάβατε ήδη από όλα όσα προαναφέραμε, έλουζε και μια πλευρά εξόχως σκοτεινή. Το οικονομικό κράχ του 1929 όξινε τις κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις, χαρακτηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνία του 1930 στη Γαλλία και επηρεάζοντας άμεσα την κύρια δημιουργική περίοδο του Ζαν Βιγκό. Κάτω από αυτό το μπλε, που στον ασπρόμαυρο σινεμά της εποχής δεν φαίνεται αλλά είναι έμπνευση και φως, ο Βιγκό θα δημιουργήσει το «Apropos Denis», ένα ντοκιμαντέρ που ωστόσο υπερβαίνει κατά πολύ τη φύση του ως ντοκιμαντέρ. Η κεντρική εικόνα του έργου είναι ο συνωστισμός τουριστών σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο, της οποίας η ροή διακόπτεται από εμβόλυμα πλάνα ζώων και στιγμών εξαθλειωμένης φτώχειας. Η επιπολαιότητα της κοινωνίας και το σαθρό οικοδόμημά της εκφράζονται μέσα από μια γκροτέσκα αίσθηση του χιούμορ. Τραβώντας πλάνα από την πραγματική ζωή των τουριστών, ο Βιγκό καταφέρει να δημιουργεί ατμόσφαιρα και να τους μεταμορφώνει σε καρικατούρες ανθρώπων. Έτσι, η εκούσια άγνοια της κοινωνίας, σε συνδυασμό με την ανία και την οθρότητά της, αποδεικνύει τον υποβόσκοντα θάνατό της. Με κρυμμένη κάμερα, την οποία χειρίζεται ο μαέστρος του είδους Κάουφμαν, ο Βιγκό αποτυπώνει και μοντάρει, αντιπαραθέτοντας σαρκαστικά τους πλούσιους τουρίστες της ηλαιόλουστες πλάζ με τις φτωχές συνοικίες της πόλης. Ένα χρόνο αργότερο, ο Βιγκό θα γυρίσει την ταινία ντοκιματέρ «Ταρίς Ουλα Νατασιόν», με πρωταγωνιστή τον Γάλλο πρωταθλητή κολύμβηση Ζαν Ταρίς. Αν τη δείτε θα πείτε «Εκέ», θα είναι ένα λάθος να το πείτε αυτό, διότι τα δικά μας μάτια και οι δικές μας γνώσεις είναι του σήμερα, όπου μια εγχείρηση σκολικοειδίτητας διαρκεί ελάχιστα και μετά σε στέλνουν σπίτι σου στο πεις φυτίλι. Αλλά τότε, κάθε τι νέο σε όλους τους τομείς, ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη. Η παραγωγή της ταινίας έγινε κατόπιν αιτήματος της Germaine Dulac, τότε διευθύντρες παραγωγής της Gaumont Francophile Maubert, ως μέρος της συλλογής ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Le Journal Vivant». Η ταινία εκείνη ήταν αφιερωμένη στην επιστήμη, τις τέχνες, στον αθλητισμό. Ο Βιγκό, που προτάθηκε από την Dulac μετά την επιτυχία του «Apropos Denis», δέχθηκε την παραγγελία, παρά το ότι με το κολύμπι δεν είχε και καμιά μεγάλη σχέση. Τα γυρίσματα έγιναν τον Γενάρη του 1931 στην πισίνα της Rue de Lys, εκεί όπου ο Βιγκό ντύνει την κάμερα με φινιστρίνη, διότι πολύ απλά πώς θα τραβούσε σκηνές κάτω από το νερό. Ο Βιγκό θα εστιάσει με μαεστρία στις κινήσεις του Αρίς, σε χέρια και πόδια, σε όλα τα στυλ κολύμβησης, κάνοντας μοναδικές για την εποχή λήψης, και θα ανοίξει δρόμους όχι μόνο με το φινιστρίνι κάτω από το νερό, αλλά και με τις αργές λήψεις, με στόχο να μπορέσει να δει ο κόσμος όσο το δυνατόν καλύτερα τον τρόπο
με τον οποίο κινείται το σώμα του αθλητή τόσο εκτός όσο και εντός νερού. Ο Βιγκό όμως δεν είχε ξεχάσει ποτέ πως ήθελε να καταγγείλει το κατεστημένο. Ναι, το είχε κάνει μια πρώτη φορά με το έργο του στη Νίκη, αλλά το είχε κάνει με έναν τρόπο κάπως μελαγχολικό. Ήθελε να το κάνει και με τρόπο ευχάριστο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι αύριο στην Αθήνα. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Εντοπίστηκε κύκλωμα που ξέπλαινε ευρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά συμπληρωματικές διώξεις κατά των δύο γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στις Σέρρες έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα από παιδικό σταθμό. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα, στην Πατρίτσια, στην Λιάνα, στην Άννα. Να στείλουμε την αγκαλιά μας στον αγαπημένο τον Μάκη, στη Μαρία και τον Δημοσθένη. Πάντα μας ακούν από την Νεάπολη, στο Στέλιο μας, στην Κική. Επίσης να χαιρετήσουμε γλυκά την αγαπημένη την Νανά και τη Γεωργία. Σύλλονε σε τε πακονού, φίλες και φίλοι, από τον Αλμπέρ Πρεζάν, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1931. Ο Βιγκό λοιπόν δεν είχε ξεχάσει, όπως είπαμε, πως ήθελε να καταγγείλει το κατεστημένο. Είχε έρθει η ώρα να το κάνει με έναν τρόπο ευχάριστο, κάπως διαφορετικό δηλαδή σε σχέση με το απροποντενής. Η ιστορία της τρίτης ταινίας του, με τίτλο «Τζερό de Conduit» του 1933, δηλαδή τη σημαίνει ο τίτλος «Διαγωγή 0», έχει ως εξής. Μετά το τέλος των διακοπών, δύο πιτσιρικάδες γυρίζουν με το τρένο στο σχολείο, εκεί όπου φοιτούν ως εσωτερικοί, και βέβαια ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε. Τη νύχτα στο υπνοτήριο γίνεται φασαρία. Οι ποινές πέφτουν βροχή πια. Ένα παιδί κυκλοφορεί ως υπνοβάτης. Στην αυλή, μια τσακαλοπαρέα συνωμοτεί. Ο νεαρός επιτηρητής Ιγκέ μιμείται τον Σαρλό, κάνει ασκήσεις στην τάξη και όταν οδηγεί τα παιδιά σε περίπατο τα χάνει και μετά εκείνα πρέπει να τον ξαναβρουν. Ο διευθυντής, ένας νάνος, καλεί τον μαθητή Ταμπάγ που έχει μακριά μαλλιά σαν κορίτσι και αρχίζει να τον μαλώνει. Ο Μέγας Βιγκού, φίλες και φίλοι, αντιπαραθέτει αυτός πρώτος δύο κόσμους ριζικά αντίθετους. Τους ενήλικες και τα παιδιά που συγκρούνται στο πεδίο του σχολείου. Οι ενήλικες, κυρίως οι δάσκαλοι, προσωποποιούνται κατά κάποιο τρόπο παραμορφωμένοι όπως τους βλέπουν τα παιδικά μάτια. Ο Βιγκό τι κάνει? Ο Βιγκό αξιοποιεί τις δικές του αναμνήσεις, την επαναστατικότητά του μέσα από την παράδοση του δολοφονημένου πατέρα του, παρουσιάζοντας τον κόσμο των παιδιών ένα κόσμο ελεύθερο και βαθιά αναρχικό. Δημιουργεί με λίγα λόγια έναν κόσμο περικισμένο με ελευθερία και ποιητική φαντασία, στοιχεία που απογειώνουν αυτήν την μικρού μήκους ταινία και της δίνουν την κεφαλαιότητη διαχρονική της σημασία. Προσοχή όμως και εδώ, φίλες και φίλοι, διότι είπαμε, τα μάτια του σήμερα είναι διαφορετικά. Ο Βιγκό δεν τους παρουσιάζει σαν πιτσιρικάδες του σήμερα που χοροπηδάνε φωνάζοντας μέσα στο μετρό, με τους νεόπλουτους γονείς πιο πίσω να νιώθουν περήφανους που τα παιδιά τους είναι γεμάτα ζωντάνια και ας σπάνε τα νεύρα των υπολείπων επιβατών στο βωμό μιας δικτατορικής ελευθερίας στην οποία όλοι ζούμε στη λογική του θλιβερού politically correct. Ούτε και υπογραμμίζει ατάκες του στυλ παιδιά είναι. Ο Βιγκό, που έχει ζήσει στα συντηρητικά λόγω ιδεολογίας οικοτροφία της δικιάς του εποχής, θέλει να περιγράψει αυτήν μια εποχή και ταυτόχρονα να εκφράσει την ελπίδα για επανάσταση, για αλλαγή, διότι προσέξτε,
και το σινεμά πολιτική είναι τα χρόνια κάθε άλλο παρά εύκολα. Το 1933 είναι η χρονιά κατά την οποία ο φασισμός παίρνει σάρκα και οστά και απειλεί την Ευρώπη, όσο για την ελπίδα την οποία βλέπει ο Βιγκό στα παιδιά δεν έχει κατά ανάγκη να κάνει με τον νεαρό της ηλικίας. Ελπίδα μπορεί να φέρει οποιαδήποτε η ηλικία, έτσι. Είναι ουσιαστικά η ελπίδα που θα έρθει βέβαια κάποια στιγμή με τη δημιουργία του λαϊκού μετόπου, που ωστόσο δεν πήγε μακριά, καθώς κατέρευσε, με αποτέλεσμα ο φασισμός και ο ναζισμός να μείνουν οι μόνοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Αυτό όμως έγινε μετά. Η ταινία, μιας και για αυτήν μιλάμε, με το «Καλημέρα φίλες και φίλοι», έπεσε σαν βόμβα.

1933 εκεί βρεθήκαμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και ακούσαμε την Lucienne Boer στο Moi je crache dans l'eau.

άνοιξε έναν άλλον δρόμο για τον λεγόμενο ποιητικό ρεαλισμό, μαζί βέβαια, δεν μπορούμε να μην τους αναφέρουμε, μαζί με τους Julien Duvivier, Marcel Carné και Jean Renoir. Ποιητικός ρεαλισμός, λοιπόν, σε περίπτωση που το ξαναβρείτε μπροστά σας. Όσοι το γνωρίζουν, να μη σηκώσουν χέρι. Είναι εκείνο το κινηματογραφικό κίνημα, το οποίο, ναι, μεν περιγράφει μία ζωφερή, σκληρή πραγματικότητα, αλλά το κάνει με μία ματιά λυρική, χρησιμοποιώντας σκηνικά εξόχως ατμοσφαιρικά. Για παράδειγμα, μια ομίχλη που πέφτει στη σκηνή, δρόμοι νυχτερινοί, εκεί όπου καίνε οι παλιές λαντέρνε που λέγαν και οι Γερμανοί, τα μικρά νυχτερινά φανάρια, λιμάνια επίσης. Δημιουργώντας έτσι λοιπόν και μια σχεδόν πλαστική, θα λέγαμε, ομορφιά στην εικόνα. Ως επιτοπλίστων, οι ταινίες του ποιητικού ρεαλισμού έχουν μια μυρολατρική στάση απέναντι στη ζωή. Οι χαρακτήρες ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, είτε ως άνεργοι, μέλη της εργατικής τάξης, είτε ως εγκληματίες. Μετά από μια ζωή, λοιπόν, γεμάτη απογοητεύσεις, οι χαρακτήρες παίρνουν μια τελευταία ευκαιρία στην αγάπη, αλλά τελικά απογοητεύονται και ως επιτοπλίστων τα έργα αυτά τελειώνουν με άσχημο τρόπο, κυρίως με θάνατο. Υπάρχει ένας, ο συνολικός μάλλον τόνος μοιάζει με νοσταλγία, κουβαλά πολύ πικρία. Ο Βιγκό θα αφήσει την δικιά του σφραγίδα σε αυτόν τον κινηματογράφο, ο οποίος με τη σειρά του, φίλες και φίλοι, ο ποιητικός ρεαλισμός θα επηρεάσει βαθύτατα τον ιταλικό νεορεαλισμό. Η λογοκρισία της εποχής, μιας και σας είπαμε νωρίτερα ότι η ταινία έπεσε ως βόμβα, δεν επέτρεψε την προβολή της. Σιγά μην άφηνε η Γαλλία του Μεσοπολέμου να κυκλοφορεί ελεύθερα στις αίθουσες μια ταινία στην οποία οι μαθητές ενός οικοτροφείου πραγματοποιούν εξέγερση. 12 ολόκληρα χρόνια περίμενε η ταινία προκειμένου να κυκλοφορήσει στα σινεμά. Όσο για τη χρηματοδότηση, εσείς ποιος λέτε ότι θα έβαζε λεφτά σε κάτι τόσο ανατρεπτικό? Όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός βρίσκεται στις τάξεις της αριστοκρατίας. Είναι απλά μαθηματικά, ξέρετε αυτά. Το προλεταριά το ήθελε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν είχε λεφτά. Η αστική τάξη είναι αυτή που θίγεται. Άρα ένας αριστοκράτης θα έβαζε το χέρι στην τσέπη και ήταν ο υποκόμης Ντενοάεχ. Για να φτάσουμε, φίλες και φίλοι, στο 1934, όταν ο Βιγκό θα μας χαρίσει το κύκνιο άσμα του και κατά πολλούς την καλύτερη του ταινία, τη μεγάλου μήκους Αταλάντη. Με ηθοποιούς μεγάλες μορφές του γαλλικού σινεμά της εποχής, όπως του Ντίτα Πάρλ, Μισέν Σιμών, Κλοντ Αβελίν, Πολ Γκριμό, Ζεν Πολ, Ζακ Πρεβέρ, Ζακ Νταστέ και άλλους, η ταινία Αταλάντη αφηγείται το γαμήλιο ταξίδι ενός νεαρού ζευγαριού με την φορτηγίδα Αταλάντη κατά μήκος των καναλιών του Σικουάνα με προορισμό το Παρίσι, σε ατμόσφαιρα βέβαια ποιητικού ρεαλισμού με ονειρικές σκηνές και αρκετά σουρεαλιστικά στοιχεία. Ο Ζαν, καπετάνιος της φορτηγίδας Αταλάντη, παντρεύεται τη Ζιλιέτ. Στο χωριό της όλα αυτά. Αποφασίζουν να ζήσουν στην φορτηγίδα μαζί με το πλήρωμα του Ζαν, τον ατιμέλητο και ιδιόρυθμο γεροναυτικό Ζιλ και έναν νεαρό ναύτη. Καθώς η Ζιλιέτ επιβιβάζεται νύφη ακόμα ντυμένη, τα διστακτικά της βήματα στο κατάστρωμα προειδεάζουν για την

Ζνατάν πλουριέν, φίλες και φίλοι, το προ-τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα από το 1934 με την Φρέχελ. Η Ζιλιέτ φοβάται, φίλες και φίλοι. Είπαμε, τα βήματά της στο κατάστρωμα είναι διστακτικά. Το ποταμόπλοιο ταξιδεύει μέσα από ένα κανάλι του Σικουάνα για να παραδώσει φορτίο και το νιόπαντρο ζευγάρι απολαμβάνει, θα λέγαμε, ένα αυτοσχέδιο μήνα του μέλητος. Ένας μήνας όμως ο οποίος είναι γεμάτος από δυσκολίες. Βλέπετε, ο Ζιλ και ο νεαρός ναύτης δεν είναι συνηθισμένοι στην παρουσία γυναίκας στο σκάφος. Η φορτηγίδα είναι γεμάτη από αμέτρητες γάτες, τις οποίες μεγαλώνει ο Ζιλ. Το εσωτερικό των διαμερισμάτων είναι παραμελημένο και βρώμικο. Στην ντουλάπα, να σκεφτείτε, υπάρχουν ρούχα που πλένονται μόνο μια φορά το χρόνο. Η Ζιλιέτ παίρνει την απόφαση να φέρει βόλτα αυτό το χάος και παρηγοριέται ονειρευόμενη το Παρίσι. Φαντάζομαι, δεν θα περιμένατε σε καμιά περίπτωση να σας πω το τέλος, όχι γιατί μας έφτασε ο χρόνος, αλλά γιατί η εκπομπή, ως γνωστόν, τα τέλη δεν τα προδίδει ποτέ. Η ταινία θα προβληθεί στις 25 Απριλίου του 1934. Η υποδοχή ήταν καταστροφική, φίλες και φίλοι. Ακούστε σχόλια. Μία μπερδεμένη, ασυνάρτητη, εσκεμμένα παράλογη, μεγάλη, βαρετή, εμπορικά άχρηστη ταινία. Απίστευτο. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά. Όταν οι Γάλλοι θα ανακαλύψουν εκ νέου το Βιγκό με τα πολεμικά, θα τοποθετήσουν την Αταλάντη στην κορυφή των ταινιών, όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και ο Λάκερης της ευρωπαϊκής ιστορίας του σινεμά.

Περίπου ένα μήνα νωρίτερα, ακροδεξιές και φασιστικές οργανώσεις επιχειρούν αιματηρή εισβολή στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Η απειλή εκείνη θα αναγκάσει τα κόμματα της αριστεράς και συγκεκριμένα το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό να ξεπεράσουν τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές τους και να ενωθούν. Λίγο αργότερα, με σύνθημα «Ψωμί, Ειρήνη, Ελευθερία», συγκροτείται επισήμως το Λαϊκό Μέτωπο, στο οποίο προχωρούν και οι κεντρώοι ριζοσπάστες. Την ίδια περίοδο ο Βιγκό είναι πολύ αδύναμος για να υπερασπιστεί την ταινία του. Η κατάσταση χειροτερεύει. Η φυματίωση μέσα του αρχίζει να τον λυγίζει. Οι παραγωγοί αρχίζουν να πετσοκόβουν την Αταλάντη για να την κάνουν πιο εμπορική. Μέχρι και τίτλο της άλλαξαν. Δεν κατάφεραν τίποτα. Εμείς λέμε ευτυχώς που κρατήθηκε η αρχική κόπια. Ο Βιγκό έσβηνε, φίλες και φίλοι, μέρα με την ημέρα. Η φυματίωση είχε γίνει πια συψεμία. Ο συνασπισμός της αριστεράς θριαμβεύει, κερδίζοντας την πλειοψηφία στη Βουλή. Όμως η γαλλική αστική τάξη βγάζει τα κεφάλαιά της στο εξωτερικό, προκαλώντας μια τεράστια οικονομική κρίση, η οποία θα ρίξει από την κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο. Ο φασισμός είναι ελεύθερος να κυριαρχήσει. Ο Βιγκό θα ξεψυχήσει. Είχε φτάσει το τέλος του. Ήταν 5 Οκτωβρίου του 1934. Απαρνήθηκε τα χολιγουντιανά στάνταρ της εποχής, όπου οι άνθρωποι είναι είτε καλοί, όμορφοι, καλοντημένοι με λεπτούς τρόπους, είτε κακοί, κλέφτες, γκάγκστερ, ατιμέλητοι. Ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του, μας παρουσίασε τους ανθρώπους όπως πραγματικά είναι, με τα καλά και τα κακά τους, χωρίς να κρύβει την ασχήμια και την ομορφιά τους, όπου αυτή υπήρχε. Τον ύμνησαν όλοι, τους επηρέασε όλους. Σε αυτόν αφιέρωσε την ταινία του η καραμπινιέρη ο Ζαλί Γκοντάρ το 1963. Θα δείτε το όνομά του σε πινακίδα στην Ίκαια και θα τον επαναφέρει ο Τρυφό στο Αμερικάνικη Νύχτα το 1973. Αυτό το όνομα που είναι και γαλλικό βραβείο για νέους σκηνοθέτες. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τη Λις Γκοτή σε ένα τραγούδι του 1932. L'amour qui passe. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιά μαξοστάσιο του ΟΣΘΗ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίζει ως ορίζοντα τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο νέο υπόμνημα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με το Σύλλογο αφορούν δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026 σχετικά με δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, οι γιατροί είχαν δηλώσει ότι πρόκειται για προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες θεραπείες και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Κασάνδρου μετά από σύγκρουση δύο δικυκλιστών. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας που επέβαινε σε μηχανή στην οδό Παπαναστασίου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα της αστυνομίας, ακολούθησε καταδίωξη και όταν ο δικυκλιστής έφτασε στην Κασάνδρου, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα. Και οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής στα ξημερώματα της Κυριακής. Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη. Εκτός συνόρων, οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από 3 χρόνια. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του. Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε εχμαλώτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά όταν το αυτοκίνητό τους εμβόλυσε στρατιωτικό όχημα κοντά στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης. Ένας 34χρονος από το Κουβέιτ που είχε επιχειρήσει να εισβάλλει στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο το 2025 και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εκεί επίθεση με μαχαίρι, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτησης τα 20 έτη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Χάρκιβ στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής. Επίσης, ανέφερε ότι 30 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι και 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Βιάζομαι πολύ, 5 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε εκεί τις καλησπέρες σας, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Μετά από αυτά που είπε ο Θανάσης Βικόπουλος για ποιητικό ρεαλισμό, υπερρεαλισμό, τα Googler δεν τα κατάλαβα, μετά έβαλα και το AI να μου τα εξηγήσει, πάλι άκρη δεν έβγαλα. Ήρθαμε εμείς για να μείνουμε στον απλό ρεαλισμό. Θα πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, τι έγινε και το Σαββατοκύριακο, τι περιμένουμε αύριο. Μείνετε εδώ, να σας πω μόνο, έχετε το νου σας, σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 έως και τις 5.30 έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά από τους κόμβους Κωνσταντινουπολίτικα K10 και K9 Τούμπα θα διακοπεί η κυκλοφορία. Θα είναι η ρύθμιση και για σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Τρίτης και για αύριο Τρίτη τις ίδιες ώρες. Έχετε το νου σας όσοι κυκλοφορείτε στον περιφερειακό δρόμο της πόλης και θα είμαστε μαζί ως τις 10.00.

Χθες είδαμε μια εθνική η οποία μπορεί ορισμένως να απογοήτευσε με την απόδοσή της ή μάλλον με τον τρόπο που αγωνίστηκε, αλλά νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων χάρηκε και με το αποτέλεσμα και με την ψυχή που έδειξαν οι Έλληνες διεθνείς, παίρνοντας και πάλι αποτέλεσμα από τη Γερμανία. 2-0 η Γερμανία, έφυγε με 4 βαθμούς η Ελλάδα από 2 αγώνες με την National Man, με την, πώς τη λένε, τέλος πάντων τη Γερμανία, και η Γερμανία μόλις με 1. Και από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε? Με 2 αγώνες να απομένουν, η εθνική Ελλάδος μπορεί να βγει από 1η μέχρι 3η. Τα σενάρια λοιπόν που στέλνουν την εθνική Ελλάδα στα προημιτελικά του Nations League είναι η Ελλάδα να πάρει 2 νίκες στα επόμενα μάτς με Ολλανδία και Σερβία, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Να πάρουμε 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία και δεν μας ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι θα κάνει η Γερμανία, γιατί δεν μας προλαβαίνει. Αν δηλαδή νικήσουμε Σερβία και πάρουμε ισοπαλία με Ολλανδία. Αν κερδίσουμε την Ολλανδία, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Γερμανία στους 2 αγώνες της, επίσης είμαστε ok. Αν κερδίσουμε τη Σερβία έχοντας ιτηθεί από την Ολλανδία, θα πρέπει η Γερμανία να μην κάνει 2 νίκες στους αγώνες που της απομένουν. Σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία με Ολλανδία και Γερμανία, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Και αν χάσουμε και τα 2 παιχνίδια, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να προκριθούμε έχοντας χάσει και τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία. Θα πρέπει όμως η Γερμανία να μην πάρει πάνω από 3 βαθμούς στα 2 μάτς που τις απομένουν. Οι επόμενοι οι αγώνες για τα προημιτελικά της League A είναι 25 και 27 Μαρτίου και 28 και 30 Μαρτίου. Πιθανή αντίπαλη της Ελλάδος είναι από τον πρώτο όμιλο η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία, αυτή είναι η σειρά της βαθμολογίας. Από τον τρίτο η Ισπανία, η Αγγλία και η Κροατία και από τον τέταρτο η Πορτογαλία, η Δανία και η Νορβηγία, αλλά και η τέταρτη Ουαλία έχει πιθανότητες ακόμη, απομένουν σε αυτόν τον όμιλο 2 αγωνιστικές. Άντε να μας δούμε και στους επόμενους αγώνες, να δούμε και πώς θα πάει, γιατί αυτή η εθνική χαίρεσε να την βλέπεις.

κόσμο, το θαυμαστό, το πληγωμένο. Σου υπόσχομαι να ξεκυλιάζω κάθε βράδυ τους θλιβερούς ορίζοντες της λογικής μου.

8. Να ειρωνευτεί την αδιανή και χυλωμένη μου πατρίδα.

αυλίζοντας λόγια ισχνά, μα και σπουδαία. Θα αποσυρθώ στις προθανάτιες κοιλάδες των λιμών και της αγάπης, όπου από το μαύρο χώμα τους διάσπαρτα ξεφυτρώνουν κορμιά ανθρώπινα διαμερισμένα

Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Και σαν τελειώνει, θα σταματάνε τα ποτάμια. Και οι οδοντοστοιχείες θα εκρήγνεται. Και θα γεμίζει ο αέρας πέταλα κρατολιμένων ανθρών, καρπούς γυναικείων χεριών και λιωμένα κοσμήματα. Κυρία των μέσα μου ανέμων, τιμώρησέ με αν θες. Γύμνασέ με στο γέλιο και στον πόνο. Είμαι ο οριστικός εραστής σου.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της. Η καλύτερη ώρα, λέει. Καλή συνέχεια από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σύντομο με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η άνοδος της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα στενά του ορμούς, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες ρεκόρ βαρελιών από την περιοχή. Κινητοποίηση αλλιέων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη ζητούν στήριξη για το ακριβό πετρέλαιο. Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη. Διαρροή αζότου από ιατρείο στην Πάτρα, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύλληψη 45χρονου Βούλγαρου στον Πολύγυρο με ευρωπαϊκό ένταλμα για υπεξαίρεση 100.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς. Στη Βρετανία σε ισόβια καταδικάστηκε 34χρονος από το Κουβέιτ που σχεδίαζε να επιτεθεί στην πρεσβεία του Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

0: χάρη μου.
1: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. 693-0078-228. Και θα μείνουμε λίγο στην εθνική ομάδα, γιατί πλέον οι πιθανότητες να είναι στις δύο πρώτες θέσεις έχουν αυξηθεί θεαματικά. Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, οι πιθανότητες της Ελλάδας για να βρεθεί στα προκριματικά του Nations League έχουν φτάσει στις 88%. Έχει, σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση, 29% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και 59 περίπου να βγει δεύτερη. Είναι οι δύο πρώτες θέσεις που δίνουν εισιτήριο για την οκτάδα. Όσον αφορά σε Ολλανδία και Γερμανία, οι Οράνια έχουν 84% πιθανότητες να τερματίσουν στην πρώτη διάδα και η Γερμανία 27,5%, καθώς είναι μείον 3 και από τις δύο άλλες ομάδες. Ωστόσο, χθες, παρά το αποτέλεσμα που κακά τα ψέματα λίγο μας άφησε μια πίκρα, επειδή είχαμε δει ότι η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες, πήραμε και ένα διπλό μες στη Γερμανία και λέμε θα έρθουν εδώ μέσα, θα τους πατήσουμε και εδώ μέσα. Αλλά εντάξει, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, τη Γερμανία έπαιζε παγκόσμια πρωταθλήτρια, ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια χρόνια και μπορεί να μην περνάει και το καλύτερο φεγγάρι της, ωστόσο όλοι ξέρουμε τις δυνατότητες και μέχρι τώρα η εθνική έχει δείξει το καλό της πρόσωπο. Το θέμα είναι ότι όταν είχαμε παίξει με τη Γερμανία στο Augsburg, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε κάνει τον άσο, τον παίκτη της Γερμανίας, τον Τζόναθαν Μπούργκαντ, μια τρίπλα που οι Γερμανοί την είχαν βάλει στα πρωτοσέλιδά τους λέγοντας ότι το χόρεψε Ζεϊμπέκικο. Του πέρασε την μπάλα κατά τα πόδια ενώ δεν τον έβλεπε, ήταν από πίσω του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε μια παρόμοια φάση και χθες από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη αυτή τη φορά με θύμα πάλι τον ίδιο παίχτη. Ο Τζόναθαν Μπούργκαρντ λοιπόν θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Σε δύο αγώνες με την Ελλάδα, δύο φορές έγινε το στιγμιότυπο του αγώνα και αυτό όχι για καλό λόγο.

Καλησπέρα στη Στέλλα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και στη Νατάσα που λέει καλησπέρα και σε μένα. Καλησπέρα και σε σένα Νατάσα και στη Στέλλα, σε όλους όσοι μας ακούν και όσες 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Εδώ και μια εβδομάδα, όχι μια εβδομάδα, προηγούμενη Τετάρτη, οι αλλοίς έχουν δέσει τα καΐκια τους εδώ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και απεργούν, δεν βγαίνουν στα ανοιχτά για ψάρι. Πέρασα σήμερα μια βόλτα από την κεντρική ψαραγορά της Θεσσαλονίκης και η εικόνα ήταν απογοητευτική. Η πλειοψηφία των πάγκων ήταν άδειοι, αφού επί 5 μέρες τα καράβια δεν μένουν στα ανοιχτά, τα πλοία δεν βγαίνουν στα ανοιχτά, ψάρι δεν υπάρχει. Μάλιστα, χθες βράδυ έστησαν μπλόκο οι πλειοκτήτες και στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, έτσι ώστε να μην μπορούν να ξεφορτώσουν φορτηγά με ξένα αλλιεύματα. Όπως καταλαβαίνετε, η τιμή των καυσίμων είναι αυτή που τους απασχολεί και τους κάνει να μην βγαίνουν στη θάλασσα. Όπως λένε, δεν είναι συμφέρον πλέον το να βγαίνουν στα ανοιχτά για μια ψαριά, αφού το πετρέλαιο είναι στα ύψη και δεν τους συμφέρει πια να αγωνίζονται έξω στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο, δεν μπορούν να εργαστούν με αυτό το κόστος. Είναι απαγορευτικό. Περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί κάποια λύση, καθώς μπήκαν στο παιχνίδι σήμερα και οι αλλοίοι από τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά και τον Πειραιά. Μέχρι τώρα ήταν Θεσσαλονίκη και η Καβάλα κυρίως που σήκωναν το βάρος των κινητοποιήσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως η εικόνα στην ψαραγορά σήμερα ήταν πραγματικά απογοητευτική.

Πάμε να δούμε λίγο και τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η τροχέα στη δημοσιότητα όσον αφορά τους ελέγχους που έγιναν το τελευταίο τρίμηνο. Μιλάμε για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, στη Θεσσαλονίκη μόνο αυτούς τους τρεις μήνες καταγράφηκαν 48.000 παραβάσεις. Προσοχή, μιλάμε για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τους μήνες δηλαδή, τους δύο πρώτους από τους τρεις, που η Θεσσαλονίκη σχεδόν αδειάζει λόγω διακοπών. Κι όμως η τροχέα κατέγραψε πάνω από 48.000 παραβάσεις, με τις περισσότερες από αυτές, σχεδόν τις μισές, να αφορούν την παράνομη στάθμευση. Οπότε, μάλλον δεν άδειασε η Θεσσαλονίκη ή συνεχίζουμε να είμαστε παραβάτες κατά σύστημα. Επίσης, υπερβολική ταχύτητα σημειώθηκαν πάνω από 15.000 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Ή που ήμασταν πολλοί και δεν είχαμε που να παρκάρουμε και σταθμεύαμε παράνομα, ή που ήταν άδεια η πόλη και τρέχαμε. Δεν ξέρω πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Επίσης, η τροχιά έκανε και αλκοτέστ. Σε τρεις μήνες συνολικά εντοπίστηκαν πάνω από 250 άνθρωποι να οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης. Όσον αφορά τα τροχαία, είχαμε 497 τροχαία ατυχήματα σε τρεις μήνες. Μόνο σε τρεις μήνες, και μάλιστα οι δύο από αυτοί καλοκαιρινοί. Προσέξτε στο τιμόνι, προσεκτικά, δεν χρειάζεται να τρέχουμε στην πόλη, τι θα προλάβουμε. Ακολουθήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, είναι κρίμα να έχουμε ατυχήματα τουλάχιστον μέσα στον αστικό ιστό.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στην Ευτυχία που είναι πάλι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι πάλι εδώ, Ευτυχία. 693-0078-228 ο αριθμός Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα για τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το πρόβλημα στην αύξηση της τιμής της βενζίνης βρίσκεται στα δηληστήρια. Είπε ότι τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, αποδίδοντας την ευθύνη στους δημοκρατικούς. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από διαρροή αζότου σε ιατρείο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας. Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη. Από την νέο σήμερα καταγραφή και αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά έχουν διαπιστωθεί σημαντικές καταστροφές και εκτεταμένες επιπτώσεις στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων. Σοβαρές καταστροφές επίσης έχουν καταγραφεί και σε άλλες κοινότητες, καθώς και σε πολλούς ακόμη επιμέρους οικισμούς. Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με το Σύλλογο αφορούν τα δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026 σχετικά με δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κατά τον Ιατρικό Σύλλογο, οι γιατροί είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο για προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες θεραπείες και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός συνόρων και πάλι, οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από 3 χρόνια. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε εχμαλώτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Χάρκιβ στην βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι 30 ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν το Σαββατοκύριακο ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία της Σενεγάλης. Στο μεταξύ, προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα έναρξη της σχολικής χρονιάς ενδέχεται να αναβληθεί λόγω των πλημμυρών, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, σημειώνοντας πως οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι και 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλάξεις.

Είχαμε σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το δεύτερο επιστημονικό συνέδριο χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την ενθεκτικότητα των πόλεων και των περιφερειών. Εκεί παρουσιάστηκε μια έρευνα του διπλωματούχου μηχανικού χωροταξίας και ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μιλιώνη για την επίπτωση, για αυτά που έχει επιφέρει το μετρό στην κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης και πώς το χρησιμοποιούν οι Θεσσαλονικείς, αλλά και πόσο. Η πλειονότητα των χρηστών, σύμφωνα με την έρευνα, λέει ότι δεν κάνει περισσότερες από 10 διαδρομές την εβδομάδα. Ωστόσο, βάσει αυτής έχει καταγραφεί μείωση της χρήσης των αστικών λεωφορείων κατά 27% και το αυτοκινήτου κατά 13%. Επίσης, μείωση του χρόνου μετακίνησης, αφού 6 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι φτάνουν στο προορισμό τους σε λιγότερα από 20 λεπτά. Άνεση, αξιοπιστία, κόστος, τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου μέσου σταθερής τροχιάς. Νέου είναι εδώ και ένα μήνα, ένα χρόνο. Ένα χρόνο είναι στη ζωή μας. Δύο χρόνια. Τρία. Πότε είναι το μετρό? Τι? Όχι ρε, ένα. Αποκλείεται ένα. Ο Κωνσταντίνος λέει ένα. Δεν είναι ένα χρόνο που έχουμε μετρό. Το μετρό Καλαμαριάς είναι 1,5 μήνα. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι... Πότε? Εγώ λέω 2,5 χρόνια. 3 θα συμπληρώσουμε. Πόσο είναι το μετρό Θεσσαλονίκης? Είναι λοιπόν το 2024, 30 Νοεμβρίου 2024. 2 χρόνια. Εντάξει, όχι 3, 2. 30 Νοεμβρίου 2024 ήταν τα επίσημα εγγένεια. 2 χρόνια σίγουρα, όχι έναν. Εγώ νόμιζα και 3, τόσο πολύ το έχω συνηθίσει. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που σας λέγαμε, αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη, δεν έχει μετρό στα δυτικά, και η ανεπαρκή σύνδεση με τα άλλα μέσα είναι τα μειονεκτήματά του. Από εκεί και πέρα, το 65% των χρηστών φτάνει στο σταθμό επιβίβασης με τα πόδια. 9 στους 10 συνεχίζουν πεζοί μετά την αποβίβαση προς τον προορισμό τους και 8 στους 10 χρειάζονται λιγότερα από 10 λεπτά για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Είναι κάτι που μας έχει λύσει τα χέρια και την ακρίβεια τα πόδια. Οι τρεις κεντρικοί σταθμοί είναι αυτοί που έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την αποβίβαση. Αγία Σοφία, Βενιζέλου και Συντριβάνη. Πάνω από 55% των χρηστών κατεβαίνουν σε αυτές τις τρεις στάσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το μετρό μας έχει βοηθήσει κατά πολύ. Υπήρχε και μια έρευνα την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε ότι η χρήση της γραμμής προς Καλαμαριά έχει μειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου. Άντε να το δούμε και προς τα δυτικά τώρα. Εκεί νομίζω θα είναι ακόμα περισσότερο χρήσιμο, θα μειώσει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία.

Εκεί που οι άλλοι ψάχνουν λιοντάρια, τίγρεις, άγρια ζώα, πολεμιστές ή δεν ξέρω τι άλλο για να κάνουν μασκότ, ο Ηρακλής χθες παρουσίασε τη δική του μασκότ και νομίζω ότι είναι η πιο εμβληματική, ίσως και στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Όλοι ξέρουν ότι το προσωνύμιο του Ηρακλή είναι γυραιός, λόγω του ότι είναι η παλιότερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, με έτος ίδρυσης το 1908. Και το προσωνύμιο των οπαδών του Ηρακλή είναι γριές. Έτσι λοιπόν, χθες, κατά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Ηρακλής, υποδεχόμενος τον Ολυμπιακό, εμφάνισε τη νέα του μασκότ, η οποία είναι μια γιαγιά. Τι πιο φυσικό λοιπόν, και μια, όχι μια οποιαδήποτε γιαγιά, αλλά η κυρία Χάιδο. Έτσι ονομάζεται η μασκότ και δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται έτσι, γιατί η κυρία Χάιδο είναι η εμβληματικότερη οπαδός του Ηρακλή. Η κυρία Χάιδο είναι 80 ετών, πήγαινε στους αγώνες του Ηρακλή λόγω του συζύγου της, ο οποίος απεβίωσε στη συνέχεια, ωστόσο αυτό το πάθος για τον Ηρακλή της έμεινε και σήμερα στα 80 της χρόνια συνεχίζει να είναι μια από τις πιο ένθερμες οπαδούς του Ηρακλή. Μάλιστα, η μασκότ Χάιδο και η κυρία Χάιδο που ήταν στο γήπεδο βρέθηκαν μαζί στο παρκέ για να φωτογραφηθούν και αυτή η γιαγιά λοιπόν μασκότ ήταν αυτή που παρουσιάστηκε από την έμπνευση της πραγματικής κυρίας Χάιδος, η οποία είναι οπαδός του Ηρακλή. Απίθανη έμπνευση, μπράβο στους οπαδούς στους ανθρώπους του Ηρακλή και για τη σκέψη και για την υλοποίηση. Είναι η πιο ωραία μασκότ που έχω δει.

Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο σβήσιμο της μέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ευετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε εν ώψη της επίσκεψής του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάτ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το να διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών δηληστηρίων, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κινητοποίηση αλλιών σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη ζητούν στήριξη για το ακριβό πετρέλαιο. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Κασάνδρου μετά από καταδίωξη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να μπει. Δεν κατάφερε, έτσι κι αλλιώς ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αυτά που έχει καταφέρει νομίζω τα τελευταία χρόνια. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου μαζί με τον Μανώλη Καραλή. Λοιπόν, κατάφερε να μπει, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στους τρεις αθλητές οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026. Στην ψηφοφορία λοιπόν που γίνεται της European Athletics, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στους τρεις πρώτους και η αντίπαλή του είναι ο Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντης, επικοντιστής, και ο Ιταλός Gianmarco Tamberi, άλμα Ισμίκος. Είναι μια επιβεβαίωση για το πόσο σταθερός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου τα τελευταία χρόνια. Είχε φτάσει και στο παρελθόν στην κορυφαία τριάδα, και το 22 και το 23 και το 24, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην ελίτ του στίβου. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε αν θα είναι και στην πρώτη θέση. Την ίδια ώρα πάντως ο Μίλτος Τεντόγλου φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται και τόσο για τη συγκεκριμένη πρωτιά, γιατί συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στους αγώνες που κάνει ο Γιώργος Δεμέναγας. Οι αγώνες λοιπόν του Γιώργου Δεμέναγα δεν γίνονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Είναι παλιός αθλητής του στίβου ο Γιώργος Δεμέναγας και τους διοργανώνει στον κήπο του σπιτιού του. Και συμμετέχουν πολλοί πρωταθλητές Έλληνες και μάλιστα γίνεται και ένας μικρός χαμός. Ήταν φέτος η 12η διοργάνωση αυτών των αγώνων. Κάνει ένα αυτοσχέδιο στάδιο με ένα μικρό διάδρομο για φόρα και σκάμα με άμμο και έχει και μερικές καρέκλες για τους θεατές. Στο φετινό λοιπόν γκαλά αλμάτων στον κήπο, έτσι ονομάζεται, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εκεί και έκανε άλμα κάνοντας νέο ρεκόρ κήπου, όπως το ονομάζουν, πηδώντας στα 6.29. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε και στο μήκος άνευ φόρας με 3.19. Στο 2023, στο ένατο γκαλά των αλμάτων κήπου, είχε συμμετάσχει ξανά και είχε επιδείξει 6.06 μπροστά από τον Δημήτρη Τσιάμι και τον Νίκο Ανδρικόπουλο. Τώρα όμως έσπασε κάθε ρεκόρ με αυτό το 6.29. Μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο στο οποίο γελούν οι θεατές με έναν που φωνάζει «Γκρεμίστε τη μάντρα γιατί θα βγει έξω».

Σήμερα και αύριο συνεδριάζουν στο κόμμα οι ομάδες της EuroLeague προκειμένου να αποφασίσουν και για το NBA Europe και για την επέκταση και για τα υπόλοιπα ποιες ομάδες θα μπουν και ό,τι άλλο αφορά τη διοργάνωση. Καλησπέρα στην Ιωάννα που είναι εδώ όπως κάθε βράδυ. 693-00-78-228 ο αριθμός για τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Και συνεδριάζουν λοιπόν οι ομάδες για να αποφασίσουν τα μελούμενα. Ωστόσο εμείς δεν θα σας πούμε τι θα βγάλει η συνεδρίαση, ούτε ποιες ομάδες συνεδριάζουν, ούτε ποιες θα μπουν στη EuroLeague. Θα σας πούμε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Είναι μια ιστορική βίλα στη λίμνη Κόμο, με οικοδέσποινα την Αρμάνι Μιλάνου εκεί. Και εκεί λοιπόν το σκηνικό επιλέχθηκε για αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις, είναι μαγευτικό. Βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίμνης Κόμο και αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία 5 αστέρων της Ιταλίας. Έχει 151 δωμάτια και σουίτες, 4 ιδιωτικές βίλες μέσα σε ένα καταπράσινο κτήμα περίπου 10 εκταρίων συνολικά. Οι τιμές είναι ανάλογες του επίπεδου πολυτελείας. Ένα κλασικό δωμάτιο ξεκινά από 1150 ευρώ τη βραδιά, ενώ για ένα δωμάτιο με θέα τη λίμνη το ποσό ανεβαίνει. Στις σουίτες η προεδρική ξεκινά από 6800 τη βραδιά, η Cardinal 108 τετραγωνικών φτάνει στα 8500 ευρώ για μια διανυκτέρευση, ενώ η Villa Klima είναι μια ιδιωτική κατοικία 650 τετραγωνικών δίπλα στο νερό, 4 υπνοδωμάτια, φιλοξενεί 10 άτομα και ξεκινά από 13.500 ευρώ τη βραδιά. Σήμα κατά τεθέν του ξενοδοχείου είναι η περίφημη πλωτή πισίνα πάνω στη λίμνη Κόμο. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του ξενοδοχείου και φυσικά είναι πόλο έλξης για διάσημους, Τζένιφερ Άνιστον, Αλ Πατσίνο, Ορλάντο Μπλουμ, Μπρους Σπίκτινς κλπ. Ενώ ο πολίτης Τζορτζ Κλούνεϊ διαθέτει και κατοικία στη λίμνη Κόμο, έχει επιλέξει πολλές φορές το εστιατόριο του ξενοδοχείου για φαγητό. Ήταν παλάτι του 16ου αιώνα και τώρα έχει γίνει καταφύγιο των Stars.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Ο Άντι Εσκουδέρο δεν ήταν Εβραίος γνωστός, ούτε καν στο ισπανικό κοινό. Είναι ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έπαιξε ποτέ στη μεγάλη ομάδα. Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του την τρίτη εθνική. Ωστόσο, εδώ και λίγες ώρες είναι διάσημος μέσω διαδικτύου. Και αυτό γιατί έκανε κάτι που αναπαρήχθη στο social media και έγινε ο ήρωας της ημέρας. Το μεσημέρι λοιπόν του περασμένου Σαββάτου η ομάδα που παίζει, η Χέρκουλες, υποδέχτηκε τη Ρεάλ Χαέν την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν κάποια στιγμή ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισαν οι οπαδοί στις κερκίδες να ζητούν βοήθεια από το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου. Αμέσως μία από τις γιατρούς άρχισε να τρέχει προς την εξέδρα, κουβαλώντας την τσάντα της που είχε μέσα και τον αναπνιδωτή. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, είναι εμφανές πως δυσκολεύεται να πλησιάσει σύντομα στον άνθρωπο που ήθελε βοήθεια, λόγω του βάρους της τσάντας. Ο ποδοσφαιριστής, λοιπόν, ενώ βρισκόταν στην μεγάλη περιοχή, τρέχει, την πιάνει εκεί κοντά στο κέντρο, αρπάζει την τσάντα, την βοηθά να τρέξει αυτό καλύτερα και ο ίδιος κουβαλά με ένα απίθανο σπριντ τη τσάντα εκεί που ήταν ο άνθρωπος που είχε ανάγκη, την πετά μάλιστα και στον πρώτο που ήταν εκεί ο οπαδός κοντά, έτσι ώστε να πλησιάσει αμέσως ο γιατρός και να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Το βίντεο κάνει, όπως είναι φυσικό, το γύρο του διαδικτύου με τους σχολιαστές από κάτω να εξήρουν την κίνηση του ποδοσφαιριστή, γιατί μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν είναι αυτός μόνο αυτός μάλλον που παίζει μόνο καλή μπάλα στο γήπεδο.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο ραντεβού εμείς εδώ στις 8 με περισσότερο fade out. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα για τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάτ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Η έκρηξη ακούστηκε σε περιοχές κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το να διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεσεσκιάν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν. Έως σήμερα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες. Αυτό δείχνει πως δεν επιδιώκουν το διάλογο. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε ανάρτησή του στην αύξηση της τιμής της βενζίνης, υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια. Είπε ότι τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, αποδίδοντας την ευθύνη στους δημοκρατικούς. Στρέφουμε στα δικά μας. Ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Σταθερή είναι η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος MySchool. Συγκεκριμένα, το τρέχον σχολικό έτος στα 131 δημόσια σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης φοιτούν 22.125 μαθητές, έναντι 25.871 μαθητών το σχολικό έτος 2021-2022, που αντιστοιχεί σε μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά 14,48% σε βάθος πενταετίας. Η πτώση είναι σταθερή και συνεχής, καθώς φαίνεται ότι ο αριθμός των μαθητών μειώνονταν κάθε χρόνο από 2,3 έως 3,6. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό της Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και η ιδιώτης δίτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο, όπου επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά σήμερα στη μία τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει μετασχηματιστή. Ειδικότερα θα ισχύσουν περιορισμοί ταχύτητας και απαγόρευσης προσπέρασης σε τμήματα της Περιφερειακής Οδού Βέρειας αλλά και της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο της Κουλούρας μέχρι και τον κόμβο του Πολυμήλου, καθώς και στα τμήματα της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνουν σύραγγες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Έθριος προβλέπεται με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πολύ σημαντική μέρα για την νυχτερινή βάρδια η σημερινή, καθώς κλείνουμε ένα χρόνο στον αέρα του 102. Έχουμε γενέθλια και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας στηρίξατε και μας δείχνετε την αγάπη σας, ο καθένας με τον τρόπο του. Να έχουμε και να έχετε υγεία και κάθε χρόνο να σβήνουμε περισσότερα κεράκια σαν εκπομπή. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο σήμερα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πολιτική θύελλα στον νότο της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Ισπανία, καθώς ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τα πράγματα στην Ισπανία εδώ και καιρό δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Βγήκαν οι νέοι κυρίως να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ισπανία. Είναι η δεύτερη στεγαστική κρίση στην Ισπανία την τελευταία δεκαετία. Είχε ξανασυμβεί πριν 5 χρόνια. Άλλωστε, αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα ενίκια εδώ πολύ νωρίτερα από εμάς, καθώς ήταν η πρώτη χώρα που δέχτηκε ένα τεράστιο κύμα τουριστών και όλοι οι Ισπανοί ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν σαν ευκαιρία τα διαμερίσματά τους να τα κάνουν Airbnb, ώστε να αποκομίζουν περισσότερα χρήματα. Και έτσι πολλοί Ισπανοί αναγκάστηκαν ή να πληρώνουν ακριβότερα τα ενίκια τους ή να φύγουν από τις πόλεις που μεγάλωσαν και ζούσαν δίπλα στις εργασίες τους. Μεγάλο το πρόβλημα σε πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας. Δεν είναι μόνο η Μαδρίτη που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. Και στη Βαλένθια υπάρχουν διαδηλώσεις και στη Βαρκελόνη υπάρχουν διαδηλώσεις και στη Μαγιόρκα και παντού. Είναι και η ακρίβεια. Έχουν γονατίσει οι Ισπανοί καταναλωτές. Περάσανε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τα πράγματα όπως δείχνουν δεν ξέρουν αν θα βγει καν κάποιο κόμμα μετά τις εκλογές, μετά την ψηφοφορία. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρξει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Προσπάθησε να περάσει ο Πέδρο Σάντσεθ ένα νομοσχέδιο για τη στεγαστική κρίση. Δεν ψηφίστηκε από τα άλλα κόμματα της Βουλής και έτσι φτάσαμε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ζητάει την ψήφο των πολιτών για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του και το όραμά του πάνω στο πρόβλημα της στέγης, ώστε να δώσει, λέει, λύσεις στους Ισπανούς πολίτες και κυρίως στους νέους. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι θα υπάρξει εξάπλωση διαδηλώσεων. Στη Γερμανία αναμένουν και στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχουν ήδη διαδηλώσεις, κυρίως από μαθητές και φοιτητές. Φοβούνται ότι θα μιμηθούν το παράδειγμα των Ισπανών οι Ευρωπαίοι και θα βγουν στους δρόμους.

Ένα πολύ ωραίο μήνυμα ήρθε από τη Δάφνη. Λέει: Γιάννη, σε ακούμε ένα χρόνο και είναι σαν να σε ξέρουμε μια ζωή. Πάντα τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δάφνη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω αρχίσει και σε μαθαίνω. Θυμάμαι κάποιες φάσεις από τη ζωή σου. Ξέρω ότι έκανες παραθέρηση στη Χαλκιδική, σίγουρα. Θυμάμαι αυτό. Και θυμάμαι ότι την Παρασκευή βγήκες για ποτό. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που διαβάσαμε στον αέρα. Οι κινητοποιήσεις, όπως σας είπα, δεν γίνονται μόνο στην Ισπανία, γίνονται και στη Γαλλία. Ξεκινήσανε από μαθητές, μπήκαν στην πορεία και οι φοιτητές, οι οποίοι ζητάνε περισσότερη χρηματοδότηση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι άνθρωποι λένε, τα παιδιά που βγήκαν στους δρόμους, ότι η κατάσταση στα σχολεία της Γαλλίας δεν είναι πάρα πολύ καλή. 30-32 μαθητές μέσα σε μια τάξη, οι καθηγητές λείπουν, δεν έχουν πάει ακόμα τα βιβλία. Δηλαδή πράγματα που ούτε φανταζόμασταν ότι μπορούν να συμβούν στη Γαλλία του 2026. Υποχρηματοδότηση καταγγέλουν οι μαθητές. Και σήμερα ήρθε ένα τυχαίο, μια τραγωδία, ένα περιστατικό με ένα 15χρονο που ακροτηριάστηκε μετά από ρήψη χειροβομβίδας κρότου λάψης από αστυνομικό. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το κύμα οργής στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Είναι το δεύτερο κρούσμα αστυνομικής βίας αυτή την εβδομάδα, αφού ένας μαθητής 16 ετών, σύμφωνα με τους γονείς του αλλά και το νοσοκομείο το οποίο νοσηλεύτηκε, έχασε την όρασή του από το δεξί του μάτι μετά από χτύπημα από αστυνομικό. Χρησιμοποίησαν αστυνομικές σφαίρες από καουτσούκ. Φυσικά δεν ενεργείται αστυνομική έρευνα. Οι Γάλλοι πολιτικοί προσπαθούν να κατευνάσουν τα πλήθη. Λένε ότι ακούν τα βασικά τους αιτήματα των μαθητών. Λένε ότι έχουν δίκιο. Προσπαθούν να βρουν λύση. Δεν έχουν εξαγγείλει κάτι. Είναι κάθετος αυτό. Δεν έχει ακουστεί τίποτα από την κυβέρνηση πάνω σε αυτά που ζητάνε οι μαθητές. Γι' αυτό και παραμένουν στους δρόμους. Αντίθετα, η κυβέρνηση καταγγέλει και βία από την πλευρά των μαθητών και όντως υπάρχουν καταστροφές στους δρόμους του Παρισιού. 500 σχολεία παραμένουν υποκατάληψη. Έχουν φθορές και αυτά τα σχολεία. Στη μάχη όμως, και το λέω μάχη γιατί πραγματικά μοιάζουν με πεδίο μάχης οι δρόμοι του Παρισιού, μπαίνουν και οι γονείς σιγά σιγά των μαθητών, ειδικά μετά από αυτή την εξέλιξη που είχαμε με το 15χρονο που ακροτηριάστηκε από τη βόμβα των αστυνομικών, και πολλοί φοβούνται οι Γάλλοι ότι μπορεί να διαδοθεί και σε άλλα κοινωνικά στρώματα και να δουν μαζικές διαδηλώσεις που ούτε φαντάζονται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα αύριο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε. Το να διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν. Η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν και η Τουρκία θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις ως απάντηση στις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και των Ιερών Τόπων. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την πυραμίδα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη, στη φυλακή δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εντοπισμός Λέμβου με περίπου 65 λοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων, τρία ρημουλκά στο σημείο. Κατά 14,5 μειώθηκε ο μαθητικός πληθυσμός των δημοτικών σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε μία πενταετία, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος MySchool. Στάση εργασίας αύριο από τις 12 μέχρι και τη λήξη της βάρδιας από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

ευρωπαϊκή μουσική ακούμε σήμερα, έτσι, ιταλική και γαλλική. Πήγε μια κυρία 54 ετών να δουλέψει την Κυριακή τα ξημερώματα, συγκεκριμένα οδηγός ταξί, πήγε να βγάλει το μεροκάματο και ένας 35χρονος τρελός επιβάτης είχαν μια διαφωνία γιατί κόλλησε το POS, δεν λειτουργούσε για την πληρωμή της διαδρομής και καθώς καθόταν από πίσω της, της όρμησε και της δάγκωσε το αυτί. Και όταν λέμε της δάγκωσε το αυτί, δεν της δάγκωσε έτσι απλά απαλά να το νιώσει στο λαιμό της. Της έκοψε ένα κομμάτι από το τμήμα του πτεργίου. Δηλαδή τρομερό δάγκωμα. Βγήκε η γυναίκα να τρέξει στο δρόμο και την ακολούθησε, άρχισε να την κυνηγάει μανιασμένος, δεν σταμάτησε ούτε όταν βγήκε ο κόσμος για να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα. Φυσικά συνελήφθη ο άνθρωπος, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για σωματική βλάβη, απειλή και άλλες δύο-τρεις κατηγορίες έχει. Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και δικαστή και αναμένεται να μάθουμε την ποινή του. Η 54χρονη οδηγός είναι σε σοκ. Έκανε και κάποιες δηλώσεις που εμένα προσωπικά με ανατρίχιασαν. Νόμιζε, λέει, ότι έπεσε σε κανίβαλο. Τέτοια πράγματα είχε δει μόνο, λέει, σε ταινίες στο Hollywood. Φανταστείτε τι σοκ πέρασε αυτή η γυναίκα. Ελπίζουμε η ποινή να είναι αρκετά μεγάλη και να μην τον δούμε να παίρνει κάποια θώαση λόγω ψυχιατρικής διάγνωσης.

Κάτι πρέπει να γίνει με τα νεύρα των Ελλήνων. Άλλο ένα περιστατικό βίας σε σχολείο είχαμε σήμερα, συγκεκριμένα σε νηπιαγωγείο. Πήγε η γιαγιά να πάρει το εγγόνι της από ένα νηπιαγωγείο, χωρίς να έχει μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Δεν την είχαν ξαναδεί στο νηπιαγωγείο. Προφανώς αρνήθηκε η νηπιαγωγός να αφήσει το παιδί να φύγει με μια άγνωστη. Άρχισε να, η ηλικιωμένη γυναίκα να βρίζει την νηπιαγωγό. Της επιτέθηκε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Η γυναίκα συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη. Και το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί. Η γιαγιά συνελήφθη και πήγε η κόρη, η μητέρα της, του παιδιού που πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Ζήτησε το λόγο από την νηπιαγωγό. Άρχισε να τη βρίζει. Την έσπρωξε και αυτή. Αναζητείται από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτόφορου για εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Είμαστε ακόμα αρχές Οκτώβρη. Μέχρι το Μάιο, αν είναι να μεταδίδουμε κάθε μέρα μία είδηση όπου ένας εκπαιδευτικός κάποιος τον δέρνει, κάποιος τον απειλεί, κάποιος τον βρίζει, δεν ξέρω αν θα βγει έτσι αυτή η χρονιά.

Κάτι τέτοιο θα ακούγεται στο κέντρο του Παρισιού, στις διαδηλώσεις των μαθητών και των φοιτητών. Αρκετά θυμωμένη η τραγουδίστρια, δεν ξέρω γαλλικά για να καταλάβω τι είπε, αλλά ένιωθα τον θυμό της. Λοιπόν, αν κάνατε μια βόλτα στο κέντρο που μένω εγώ και βλέπω καθημερινά φοιτητές που ψάχνουν αγγελίες για σπίτια, έρχονται τα καημένα τα παιδιά, είτε πέρασαν φέτος για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, είναι ήδη φοιτούν εδώ και αρκετά χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάποιο σπίτι για να αλλάξουν. Ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Και όταν βρίσκουν είναι πανάκριβα. Γι' αυτό και έχουν μετατοπιστεί οι φοιτητικές στέγες πολύ έξω από το κέντρο. Δεν είναι πια δίπλα στα πανεπιστήμια τα σπίτια που διαλέγουν οι φοιτητές. Έχουν μετατοπιστεί και δυτικά αλλά και ανατολικά. Πάμε να δούμε τις αυξήσεις που υπάρχουν φέτος στα ενίκια. Τρομακτικά υψηλές. Στις ήδη υψηλές τιμές που υπήρχαν πέρσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε μια αύξηση 2,9. Στις 40 εκκλησίες και στα Ευαγγελίστρια 3,4. Στην Τριανδρία 3,7. Στην Τούμπα 3,9. Στην Ανάληψη 1,3. Στην Άνω Πόλη 7,5. Στον Εύωσμο, παιδιά, στον Εύωσμο 7,5% αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Και στη Σταυρούπολη, που πριν κάποια χρόνια τα ενίκια ήταν 250 ευρώ. 4,8 αύξηση μόνο φέτος. Υπάρχει μια περιοχή που σημείωσε μείωση τιμών στα ενίκια και μάλιστα αισθητή μείωση. Είναι η Χαριλάου που έχουν 15% πτώση τα ενίκια και επειδή ρώτησα και έμαθα, έχει μετατοπιστεί, λέει, το ενδιαφέρον λόγω της τάσης στο μετρό πλέον και προς την Καλαμαριά αλλά και προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, Ανάληψη και πιο πέρα, Νέα Ελβετία. Πολλοί φοιτητές άφησαν τα σπίτια τους στη Χαριλάου γιατί είναι δύσκολο να φτάσουν στο κέντρο με την αστική συγκοινωνία και επιλέγουν άλλες περιοχές. Γι' αυτό και πέσαν τα ενίκια εκεί. Μέση τιμή ενικίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη σε φοιτητική κατοικία, ξαναπαναλαμβάνω, έτσι, δηλαδή 25-30 τετραγωνικά, βαριά, είναι τα 480 ευρώ. Η ακριβότερη τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι 550. Σε πολύ μικρά σπίτια που πολλές φορές στεγάζονται και δύο άτομα.

Πολύ θα θέλαμε να φύγει η Εθνική χθες με το τρίποντο απέναντι στην Γερμανία. Δεν τα καταφέραμε. Μείναμε στο 0-0, ισοπαλία. Η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο μας πίεσε πάρα πολύ. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο απειλητική. Τα παιδιά παίξανε καταπληκτικά στο κέντρο τουλάχιστον. Κρατήσαν την μπάλα όσο έπρεπε. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Παίζαμε απέναντι στη Γερμανία. Δεν θέλω να το ξεχνάμε. Ο Κλόπ έκανε δηλώσει και είπε: δεν θέλω να ξαναπαίξουμε την Ελλάδα. Φτάνει. Τον αγανακτήσαμε τον άνθρωπο. Δύο μάτς έπαιξε, δεν μπόρεσε να βάλει ούτε ένα γκολ. Η Εθνική Γερμανίας που σκοράρει κατά ρυπάς. Πλέον τα σενάρια για να προκριθεί η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στην επόμενη φάση του National League είναι τα εξής. Στα δύο επόμενα μάτς χρειαζόμαστε 3 βαθμούς και δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι από εκεί και πέρα. Ουσιαστικά μια νίκη θέλουμε. Το επόμενο μάτς είναι... το επόμενο διάλειμμα για τις εθνικές είναι στις 13 Νοεμβρίου. Πηγαίνουμε στην Ολλανδία και παίζουμε απέναντί της στο Johan Cruyff Arena και θα ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 16 Νοεμβρίου. Μακάρι να κάνουμε δύο νίκες, έτσι για να κάνουμε και λίγο επίδειξη δυνάμεων. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε τους 3 βαθμούς που χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα έχει αλλάξει ψυχολογία, έχει αλλάξει επίπεδο, δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο, δεν μας λέει κάτι ότι παίζουμε απέναντι στους Ολλανδούς και μάλιστα στην έδρα τους. Δεν μας φοβίζει. Τα παιδιά είναι στην καλύτερη κατάστασή τους. Δένουν σαν ομάδα. Είδα πολλές φορές μέσα στο χθεσινό παιχνίδι να υπερασπίζεται το ένα τον άλλον, γιατί οι Γερμανοί χθες παίξαν και λίγο βρώμικα. Ο Ιωαννίδης έφαγε το ξύλο της χρονιάς του χθες. Η αμυντική της Γερμανίας ήταν αρκετά σκληρή απέναντι στον επιθετικό μας. 3 βαθμούς θέλουμε και θα πανηγυρίσουμε.

Είχαμε την πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα μπάσκετ στη χώρα μας, στη GBL. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης είχαμε δύο ήττες, μία νίκη. Ο ΠΑΟΚ μόνο κέρδισε εκτός έδρας στην Μύκονο και αυτός με πάρα πολύ δυσκολία. Η Μύκονος είναι πολύ ανταγωνιστική, έπαιξε φοβερό μπάσκετ. Χρειάστηκε έναν καταπληκτικό σμά να υπερβάλλει αυτό για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα κέρδισε με το σκορ... να το δω λίγο, 85-88. Προηγήθηκε κιόλας η Μύκονος 2 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού και χρειάστηκαν πραγματικά να μπουν μέσα οι μεγάλοι παίχτες και να πάρουν κρίσιμα σουτ. Από την άλλη, ο Άρης παρουσιάστηκε αποκαρδιωτικός στην Καρδίτσα, έχασε με 74-68. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, που είναι και το αποτέλεσμα, γιατί χάσαμε από την Καρδίτσα, που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κερδίσει τους αντιπάλους μας για την τρίτη και τέταρτη θέση, και γιατί όχι και για τη δεύτερη. Δηλαδή πιστεύω ότι θα περάσει από εκεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Οπότε ο Άρης ξεκινάει με μειονέκτημα. Ήταν αποκαρδιωτική η εμφάνιση. Οι ξένοι παίχτες του Άρη δεν έδειξαν καμία θέληση να προσπαθήσουν. Οι 68 πόντοι στο σύγχρονο μπάσκετ από μια ομάδα που κοστίζει 30 εκατομμύρια είναι απογοήτευση. Ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο οι ξένοι μας ήταν σαν να μην ήθελαν να παίξουν. Ο Μοκόκα έκανε συνεχόμενα λάθη. Ο μόνος που προσπάθησε να ισοφαρίσει και να πάρει πάνω το παιχνίδι ήταν ο Ρόμπινσον. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος, κουράστηκε. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να μίλησε και ο Σπανούλης με σκληρά λόγια. Είπε ντρέπομαι, ντροπιαστική η εμφάνιση της ομάδας. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν. 1.200 φίλαθλους είχε ο Άρης στη Καρδίτσα. Πραγματικά ήταν αμαρτία. Άφησαν οι άνθρωποι τα σπίτια τους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησαν την ομάδα και ήταν μια τέτοια εμφάνιση. Την Κυριακή ο Ηρακλής έχασε από τον Ολυμπιακό με 68-78. Το πρώτο δεκάλεπτο ο Ηρακλής έπαιξε μια χαρά απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια μετά φάνηκε η διαφορά ποιότητας και το πιο βαθύ ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός. Είχαμε πάλι παράπονα από τον Μπαρτσόκα για τους φιλάθλους του Ηρακλή. Έχουν καταντήσει πια οι προπονητές των δύο Ιωνίων να νομίζουν ότι πηγαίνουν να παίξουν στο Μέγαρο Μουσικής. Γήπεδο είναι και θα ακουστούν και κάποια ευρυστικά συνθήματα, όχι από το σύνολο των φιλάθλων του Ιβανοφιλίου. Δηλαδή, επειδή είχα άνθρωπο που ήταν μέσα, είναι καυτή έδρα ο Ηρακλής. Πρέπει να ξέρουν που έρχονται πλέον οι ομάδες αυτές. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ευρύ σκορ 103-74 τα Γιάννενα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα Γιάννενα. Πιστεύω ότι χρειάζονται 2-3 έμπειρους παίχτες και θα κάνουν μια αξιόλογη πορεία για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της GPL. Τα Γιάννενα. Αύριο ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη χωρίς να ξεκουραστεί του EuroCup. Πηγαίνει εκτός έδρας και αντιμετωπίζει την Μπόσνα. Κάτι μου λέει ότι θα κερδίσει. Έχει πάρει φόρα ο ΠΑΟΚ και κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Έχει πολύ καλές μονάδες ο ΠΑΟΚ και έχει 12 ετοιμοπόλεμους παίχτες και έναν πολύ έξυπνο προπονητή, τον Τρικέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, εν όψη της επίσκεψής του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, προσδιορίσε ως ορίζοντα για τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία κρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσβγίωση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επιστροφή στα δικά μας, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex Λέμβος με περίπου 65 λοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο προχώρησε στην πλήρη συλλογή των αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει μεγάλο πυραμικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Και οι 2 αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά από σήμερα από τη 1 τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ιμαθία λόγω διέλευσης υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει μετασχηματιστή, ειδικότερα σε τμήματα της Περιφερειακής Οδού της Βέρειας και της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο της Κουλούρας μέχρι και τον κόμβο Πολυμήλου, καθώς και στα τμήματα της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνουν σύραγγες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, Δευτέρα, πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο μπάσκετ της πόλης, καθώς ο Άρης τη Τετάρτη θα παίξει με την Μπούργκος για το EuroCup και θα γίνει ο αγώνας παρουσία και του Νίκου Γκάλη, του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα που πέρασε ποτέ από τα γήπεδά μας, και του ιδιοκτήτη της Καϊάρης, του Ρίτσαρτ Σιάο. Πανηγυρικό το κλίμα στο Αλεξάνδριο Μέναθρο, στο Παλέντε Σπορ, όπως μου αρέσει εμένα να το λέω. Sold out, μην περιμένετε να βρείτε εισιτήρια, μόνο αν μπορέσετε από κάποιον φίλο σας να σας το δώσει. Θα γίνει πραγματικά κόλαση, θα πέσουν χαρτάκια, ξέρετε, τα γνωστά, για να χαρεί και λίγο ο Ρίτσαρτ Σιάο που κοιτάζει την κερκίδα με ανοιχτά μάτια, πραγματικά ενθουσιάζεται κάθε φορά που έρχεται. Πάμε και στον Ηρακλή που παρουσιάστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Η μασκότ του Γυρεού έκανε τα αποκαλυπτήριά της. Έχει το όνομα Χάιδο, αφιερωμένο στην πιο θερμή και πιο φανατική οπαδό του Γυρεού, την κυρία Χάιδο, ένα που κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα. Είναι η γυρεότερη φίλαθλος του Ηρακλή. Πολύ χαριτωμένη η μασκότ του Ηρακλή. Πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά τους ανθρώπους του μπάσκετ του Γυρεού. Ευχόμαστε επιτυχίες στον Ηρακλή, να μπει δηλαδή οχτάδα σίγουρα φέτος. Του αξίζει πραγματικά. Και αφού μιλήσαμε για Ηρακλή, συνδεδεμένος με τον Ηρακλή είναι το Ιβανόφλιο, και έχουμε φέτος τα Ιβανόφια 2026, τριήμερες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και πολιτισμού από την Β' Δημοτική Κοινότητα. Συγκεκριμένα από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα υπάρξουν μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, αθλητικές δραστηριότητες, τουρνουά βόλεϊ και ποδοσφαίρου. 9 με 11 Οκτωβρίου. Πραγματικά αξίζει να πάτε, Ιβανόφια 2026.

Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία που έχει πολεμικές σειράξεις με τους Χούθη. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση των τριών χωρών. Μιλούν προς το παρόν για στρατεύματα, όχι για αεροπλάνα και οπλικά συστήματα, αλλά φαντάζομαι σε πρώτη φάση θα γίνει αυτό, γιατί θα θέλουν και να προστατεύσουν τους στρατιώτες τους, οπότε θα μπουν σίγουρα στη μάχη και οι αεροπορικές δυνάμεις αυτών των δύο χωρών, και είναι και πάρα πολύ ισχυρή και η Τουρκία και το Πακιστάν σε αεροπορία. Όπως είπε ο Σαουδάραβας Υπουργός Άμυνας, ενεργοποιείται η συμφωνία για να προστατευτεί η χώρα του από την προκλητική επίθεση από τους Χούθη. Εξέλιξη λοιπόν τη τελευταία στιγμή. Πέφτει και άλλο λάδι στην περιοχή, στη φωτιά που μένεται στη Μέση Ανατολή, να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, τα προηγούμενα χρόνια. Το 2011, τέτοια μέρα, απεβίωσε ένας σπουδαίος οραματιστής, επιχειρηματίας, αλλά εγώ θα τον πω εφευρέτη, ο Steve Jobs. Άλλαξε τον κόσμο πραγματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχει φτιάξει ο Steve Jobs. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε ασπαστεί τον βουδισμό. Έτρεφε μεγάλη λατρεία προς τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική φιλοσοφία. Έφυγε από καρκίνο στο πάγκρεας, φανερά καταβεβλημένος στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Ίδρυσε την Apple το 1976, ίδρυσε την Pixar το 1985. Χάρη σε αυτόν έχουμε τα iMac, το iPod, το iPhone, τα iPad. Και αν έμενε κι άλλο στη ζωή, σίγουρα θα είχε κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Ήταν οραματιστής, όπως σας είπα, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδοτούσε τις εφευρέσεις του. Είχε από πίσω χρηματοδότες και γι' αυτό αναγκαζόταν να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Το έχει πει και ο ίδιος. Αν ήταν πλούσιος, τα κινητά τηλέφωνα θα έβγαιναν πολύ νωρίτερα και θα σύγχυζαν πολύ λιγότερο. Δεν ήταν ο στόχος το κέρδος και το απέδειξε στην ζωή του. Έκανε πάρα πολλές φιλανθρωπίες, όπως φιλανθρωπίες κάνει και ο Bill Gates, για να λέμε την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι βγάλαν πάρα πολλά λεφτά από την τεχνολογία και τα γυρνάνε στον κόσμο με τον τρόπο τους. Όπως είπαμε, ένας σπουδαίος άνθρωπος που σίγουρα δεν θα ξεχαστεί ποτέ και από κανέναν. Όλοι οι καινούργοι που ασχολούνται με την τεχνολογία τον έχουν σαν θεό, τον Steve Jobs.

Την ώρα που ο Τραμπ αναρωτιέται γιατί τον ρωτάνε συνέχεια για την τιμή της βενζίνης, έχει κουραστεί να τον ρωτάνε για τη βενζίνη, λέει δεν φταίω εγώ για την αύξηση της τιμής της βενζίνης, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι φταίνε, έτσι είπε σήμερα. Δεν φταίει αυτός που έχει κάνει άνω κάτω τη Μέση Ανατολή και έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς, φταίνει οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Την ώρα λοιπόν που ο Τραμπ δεν φέρει ευθύνη για το ότι πάμε στο βενζινάδικο και καθόμαστε πλέον δευτερόλεπτα με το 20άρικο που βάζουμε, η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο είναι η Alice Walton και έχει μια περιουσία 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι επαγγέλλεται η συγκεκριμένη κυρία? Είναι κληρονόμος της αυτοκρατορίας Walmart. Είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ, φανταστείτε, στην Αμερική. Κολοσσός λιανικής πώλησης. Πραγματικά, αν βρεθείτε κάποια στιγμή στην Αμερική, αξίζει να μπείτε σε ένα Walmart. Χρειάζεστε μια μέρα για να το γυρίσετε, αν πάτε σε κάποιο μεγάλο. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι φαντάζεστε το έχει μέσα αυτό το σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία δύο χρόνια τα έσοδα της συγκεκριμένης αλυσίδας έχουν εκτοξευθεί. Φαντάζεστε γιατί? Γιατί οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Άρα, όσο μένεται ο πόλεμος και ακριβένει η ενέργεια και ανεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι κερδίζουν. Μία από αυτές είναι η Alice Walton που έφτασε τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Αθήνα αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά του Πασόκ στις επόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μόνο ένα πρώτο Πασόκ μπορεί να έχει την πρωτοβουλία για το σχηματισμό κυβέρνησης και να οδηγεί στη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης. Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήσεις στην Τουρκία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την πυραμίδα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη, στη φυλακή δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Ρούσα Σουφλίου. 6 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Okay, let's do getting away with it. This is like our theme song. We thrive on chaos, on the errors that most bands would just disintegrate before your very eyes.

Εδώ είμαστε. Απορώ γιατί δεν έρχονται οι James για συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι το 2009 που ήρθαν για μια συναυλία στο Θέατρο Γης και επειδή τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, τότε που ακόμα δεν ήμασταν τόσο εξοικειωμένοι με το ίντερνετ και το να αγοράζουμε εισιτήρια διαδικτυακά, και έκαναν άλλες δύο συνεχόμενες βραδιές στο Θέατρο Γης. Και μάλιστα βγήκαν και στους δρόμους του Θεσσαλονίκης, παίξανε με τις κιθάρες τους, χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Τους αγαπάει πολύ η Θεσσαλονίκη τους James. Πρέπει να μας βάλουν στους προορισμούς τους το επόμενο καλοκαίρι, πιστεύω. Είναι από τα λίγα συγκροτήματα που στις ζωντανές εμφανίσεις είναι πολύ καλύτεροι από τα studio album τους. Είναι πραγματικά ταλαντούχοι οι James. Όπως είδατε, στην Κρήτη έπεσε πάρα πολύ νερό, χιλιάδες τα προβλήματα. Η πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει εκατοντάδες πολίτες στην Κρήτη. Χωράφια πλημμύρισαν, δρόμοι καταστράφηκαν, γέφυρες πέσανε. Όμως τις επόμενες μέρες ο καιρός φτιάχνει. Μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με εξαίρεση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, που δείχνει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει πρόσκαιρα, μην φανταστείτε. Θα βρέξει λίγο και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μάλιστα οι μετεωρολόγοι σήμερα είπανε ότι μπορεί αυτός ο Οκτώβρης να είναι ο πιο θερμός όλων των εποχών. Θα έχουμε θερμοκρασίες που δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε άλλες χρονιές. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο θα σας λέμε το ίδιο πράγμα. Ο πιο θερμός Οκτώβρης, ο πιο θερμός Νοέμβρης. Όπως πάει το πράγμα, θα έχουμε ένα συνεχόμενο καλοκαίρι μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία στην Ευρώπη, κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Και αφού λοιπόν θα έχει καλό καιρό αύριο, μπορείτε να πάτε στο Σινέ Απόλλων, το θερινό σινεμά Απόλλων, ακόμα με μια μικρή, με ένα ζακετάκι, τη βγάζετε τη βραδιά άνετα, όπου έχει δύο πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Στις 8 η μέρα της Μαρμότας, Bill Murray καταπληκτικός, φοβερή κωμωδία, αποκλείεται να μην την έχετε δει, αλλά και να τη δείτε ξαναβλέπετε άνετα. Ένας δημοσιογράφος ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά, μέχρι να ανακαλύψει τον τρόπο να σπάσει αυτόν τον κύκλο. Από τις καλύτερες ταινίες του Bill Murray. Και στις 10 παρατέταρτο προβάλλεται το City of God, μια πολύ ρεαλιστική ταινία από τη Βραζιλία. Ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ, ανάμεσα σε αυτά και το σκηνοθεσίας και σεναρίου. Η ταινία μας δείχνει το τι γίνεται στις φαβέλες και το οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, όπλα, δολοφονίες. Είναι πολύ ρεαλιστική ταινία, πολύ ομή. Θα την απολαύσετε πραγματικά. Ήταν αποκάλυψη όταν βγήκε στους κινηματογράφους. Με ελάχιστο προϋπολογισμό κατάφερε να φέρει στα ταμεία πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια. Από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς του 2002 ήταν αυτή, και την ξαναπροβάλλει το Σινέ Απόλλων αύριο 10 παρατέταρτο.

Ξέρετε ποια είναι η πιο συνηθισμένη παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας? Πάει πουθενά το μυαλό σας? Είναι η παραβίαση του stop. Οι περισσότεροι οδηγοί λοιπόν τιμωρούνται για παραβίαση stop στη χώρα μας. Φέτος 350 παραβάσεις έγιναν, 355 παραβάσεις από οδηγούς. Τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Αν μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, σημειώστε τα ποσά, γιατί είναι τσουχτερά. Αν σας πιάσουν μέσα στα 5 επόμενα χρόνια να ξαναπεράσετε, αν μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, σημειώστε τα ποσά, γιατί είναι τσουχτερά. Αν σας πιάσουν μέσα στα 5 επόμενα χρόνια να ξαναπεράσετε,

Φτάνει, λέει, μέχρι και τα 4.000 ευρώ το πρόστιμα και 8 έτη αφαίρεση άδειας. Οπότε, παιδιά, βλέπουμε stop, σταματάμε. Για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, να μην προκαλέσουμε κανένα ατύχημα, να μην πάθουμε κι εμείς καμιά ζημιά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν τρέχουμε στο δρόμο. Έτσι κι αλλιώς και να τρέξουμε με τόσα φανάρια, με τόση κίνηση, άντε να γλιτώσουμε κανένα λεπτό. Μερικά δευτερόλεπτα θα γλιτώσουμε, ούτε καν λεπτό. Ηρεμήστε στους δρόμους, χαμηλώστε τους τόνους, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε δίπλα-δίπλα. Πάλι προχθές είδα σε φανάρι να βρίζονται άνθρωποι, γιατί τον έκανε προσπέραση, λέει, από τα αριστερά. Παιδιά, μην λύνετε, μην μεταφέρετε τα προβλήματα της καθημερινότητάς σας πάνω στο τιμόνι. Είναι επικίνδυνο και από ό,τι βλέπουμε και κοστοβόρο.

βοκάλα, κάνεις και μας το θυμίζει Στάθη. Γενικά, μην τρέχετε, δεν βγάζει πουθενά. Να μας πει ο Στάθης, θέλουμε τα χαιρετίσματά μας, πώς πάει ο έγκαμος βίος. Τον παντρέψαμε φέτος στο Στάθη, τον δώσαμε σε ένα πολύ καλό κορίτσι. Να μας πει πώς είναι οι πρώτες μήνες του γάμου. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια το κόμμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός του ότι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές πάει για την αυτοδυναμία, έδειξε τις ικανότητές του στο μπάσκετ. Είχε 4 σουτ, δοκίμασε 4 σουτ και έβαλε και τα 4. Δεινό σκόρερ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά είναι δύσκολο, παιδιά. Ήταν από μεγάλη απόσταση, είναι σχεδόν από τις βολές. Ήταν η απόσταση, συγχαρητήρια, δεν μπορούν να το καταφέρουν πολύ και είχε και πάρα πολύ ωραίο στυλ. Έσπαγε τον καρπό, πράγμα που δείχνει ότι είναι εξαιρετικός σουτέρ. Και θα κλείσουμε με μια είδηση για κάτι ελέγχους που γίνανε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Αριστοτέλους σε ανήλικους, οι οποίοι μαζεύεται, αν έχετε κάνει μια βόλτα στο κέντρο το Σάββατο το βράδυ, θα δείτε μια ζούγκλα. 15χρονα, 14χρονα στην πλατεία Αριστοτέλους, θόρυβος, συγχωρύπανση, αλλά παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι αγοράζουν από αυτά τα περίπτερα που είναι 24 ώρα αλκοόλ και έτσι η ελληνική αστυνομία έκανε έλεγχους αυτό το Σαββατοκύριακο και βρήκε πολλές παραβάσεις. Μάλιστα προσφεύγουν και σε μια συνήθεια ότι δίνουν κάτι παραπάνω σε 18 άριδες και πάνε στα περίπτερα και αγοράζουν αυτοί το αλκοόλ και το δίνουν μετά στους πιτσιρικάδες. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως τα καταστήματα που πουλάνε αλκοόλ. Όχι αλκοόλ σε νέους, απαγορεύεται για να μην έχουμε και έκτροπα όπως είχαμε δει πριν από κάτι μήνες όπου γινόταν καυγάδι στην πλατεία Αριστοτέλους. Ευτυχώς η ελληνική αστυνομία κάνει ελέγχους τα βράδια, Παρασκευή και Σάββατο τουλάχιστον. Ένας χρόνος νυχτερινή βάρδια. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε γίνει η συνήθειά σας. Αν σας αρέσουμε σαν εκπομπή να το διαδώσετε και κυρίως όταν σας παίρνουν και σας ρωτάνε τι σταθμό ακούτε να το λέτε 102 και κυρίως 10 με 12 νυχτερινή βάρδια Γιάννη Παπαδόπουλο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που σήμερα φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο θα υποδεχθεί την Τετάρτη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτική. Και οι 2 αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε σήμερα την επικράτηση του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας. Σχολιάζοντας την επίδοσή του, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στον καθοριστικό δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως η διαφορά ήταν οριακή, αλλά ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της Αμυντικής Συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάτ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά από σήμερα από τη 1 τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία λόγω διέλευσης υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει μετασχηματιστή, ειδικότερα σε τμήματα της Περιφερειακής Οδού της Βέρειας και της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο της Κουλούρας μέχρι και τον κόμβο Πολυμήλου, καθώς και στα τμήματα της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνουν σύραγγες. Για να κλείσουμε τον καιρό, έθριος αναμένεται αύριο ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.